0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια, καθώς εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπάρχουν πλημμύρες και υπερχείληση του ποταμού Κυρεά. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, που προκαλεί σφοδρή κακοκαιρία, με τον ποταμό να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ, με την επιδότηση στην αμόλυβδη να περνά όπως φαίνεται στις πλάτες της κυβέρνησης. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις αλλά και τα επίπεδα που διαμορφώνονται στην αγορά των καυσίμων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε τις κυβερνήσεις για την επίγουσα ανάγκη συγκράτησης των αυξανόμενων χρεών που απειλούν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού. Παροδικές βροχές και βελτίωση προβλέπονται από το μεσημέρι στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
16: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
19: Πουθενά. Είμαι AI.
18: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
19: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
18: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
20: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
21: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
22: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
23: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
24: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
23: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
24: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
23: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
27: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
26: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
28: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
26: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
29: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
30: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
31: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
30: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
31: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
30: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
31: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
32: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
30: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
33: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
30: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
33: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
30: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάμε λίγο. Μποντζόρνο ατούτη, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Λευτέρη Χατζημπαντελίδη απέναντι, Χάρη Εμμανουηλίδη στην ρύθμιση όλων εδώ των συστημάτων, δημοσιογραφικών ή όχι.
1: Χείρα.
0: Και
1: εδώ χείρα.
0: Ο παιδήλικας, ο 8χρονος Κωσής Ραπτόπουλος επίσης εδώ πέρα. Σαλούγκα, μποντζόρνο.
1: Καλημέρα, ωραίος καιρός φίλε.
0: Δεν μου λες, μέσα σε όλα που έχω 75 χρόνια, εσύ έτσι θα είσαι γεροξεκούτης, αγριεμένος. Κόκκινο έκανες μεγάλο. Έκανες κόκκινο, έκανες Τζένι, Νίκος Ζαπόγλου, δεν το ξέρω, Απόστολο Νικολαίδη, Τζένι έκανες τη γυναίκα σου. Τριά, Λατάκος.
1: Πατακό εδώ.
0: Α, Πατακός, ναι,
1: Πατακός. Λατάκος.
0: Έτσι πως είναι, Σαλάμδα ήταν. Κάνε κι άλλους εδώ.
1: Κάνε και εσένα να κάνω τώρα.
0: Κάνε. Εγώ εσένα πάντως είδα που έκανες τον τροχονόμο τώρα το πρωί. Δηλαδή, ρε απίθανε, ρε απίθανε. Τι ζούμε κάθε μέρα, παιδιά. Έρχομαι στο ραδιομέγαρο, έτσι στον δρόμο και ξαφνικά βλέπω το ραπ με τον Κόρδοβα στη μέση μιας διασταύρωσης. Έχει βγει από τη μέση και έξω από το παράθυρο με το κεφάλι το δημοφιλή, τη φαλάκρα, τα γυαλιά. Και με χέρια τέτοια κάνει νοήματα. Δεξιά, σαν φύγε ή κάνει εσύ. Τον άλλο θα τον έστειλε πάνω μου, καρφίτσα.
1: Εσύ ερχόσαι από πίσω.
0: Εγώ ερχόμουν, ναι.
1: Εσένα δεν σε είδα
0: πολύ. Δεν με είδε. Είσαι τα μάμια τροχονόμο. Έτσι. Μόνο τροχονόμο δεν σε είχα βάλει.
1: Δεν είχα περιφερειακή όραση.
0: Α, μάλιστα.
1: Πίσω δεν είδα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα φουκαρά με τη γυναίκα του.
0: Το είδα, τα λοιπόν δεν μπορούσε να στρίψει.
1: Δεν μπορούσε ο καημένο να στρίψει.
0: Έκανε τον τροχονόμο εδώ.
1: Τον βγαίνει από
0: εδώ. Έκανε και τον τροχονόμο. Το στείλει καρφίτσα πάνω μου να έχουμε αξιντάντ.
1: Θα φταίει ο άλλο εδώ.
0: Φυσικά θα έρθει κάποιο. Εγώ είμαι σε δρόμο κανονική πορεία.
1: Θα έπαιρνε την ευθύνη εγώ μετά.
0: Μετά θα έχω σε τροχονό. Πάλι θα τα έκανε ανάκατα. Ρε μπαγάσα, όπου μπερδεύεσαι, όπου χώνεσαι, τα κάνει. Μην πω τι τα κάνει, έτσι.
1: Έλα μου,
0: τι χάρισμα είναι αυτό, ρε φίλε. Τι χάρισμα είναι αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, όπου βάζει τη μύτη σου, διαλύει το σύμπαν. Τι τάζει εσύ, ρε φίλε.
1: Ο μπανιότη, ο φίλο σου λέει.
0: Ναι. Όχι, φίλο μου, δεν είναι φίλο μου. Ναι. Πρώην, ναι, τι λέει.
1: Να ευχαριστήσει τη μάνα σου, λέει αυτό.
0: Ναι. Εδώ έχει δίκιο. Τα δίκια του θα τα δώσουμε του ανθρώπου, έτσι δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι τα λεκουάλαινε. Αλλά έχει πάρει και λίγο από το ταπεραμέντο του μπαμπά και γίνει ένα μίξη πολύ περίεργη, ρε παιδί μου. Ναι, τα κάνει όλα από.
1: Οι γονεί μου παράξενοι. Ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Ναι. Ιδιαίτεροι παράξενοι. Μια χαρά.
1: Ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Εσύ τα κάνει επειδή ψοφάζει για χαβαλέ, για χιούμορο, για έτσι.
1: Όχι, εγώ
0: και με καλοσύνη τα κάνει. Δεν κάνει με κάκι.
1: Όχι, άκου να δει τι έπαθα. Λέω τώρα που έγινα καλά και δεν με πέθανε, δεν μπορούσα να με σκοτώσω. Τη γλίτωσα.
0: Τι λίταρες, ναι.
1: Είμαι και σε μεγάλη ηλικία.
0: Δεν είσαι σε μεγάλη, είσαι σε μέση ηλικία. Σε
1: ναι.
0: Πω, ναι.
1: Λέω, ωραία, θα ζω τη μέρα μου
0: έντονα.
1: Σαν να είναι τελευταία.
0: Ναι, αλλά την παραζείς ρε φίλε. Δηλαδή κάπου χαλάρωσε. Δηλαδή βγαίνουμε από το στούντιο και συνεχίζεις. Πας έξω, μαλώνεις η γραμματεία, φέρνεις τηλέφωνα. Κάτσε, χαλάρωσε 5 λεπτά ρε φίλε. Δηλαδή δεν σε προλαβαίνω.
1: Όχι μόνο, ξέρεις τι.
0: Θες κατάφερες, έκανες μπιφ και με τον Τάι.
1: Αυτό είναι πίθια γιατί.
0: Ψυχάρα,
1: ναι, ναι, αλλά όμω 90 λεπτά θέλει να παίζει. Γι' αυτό τώρα ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να
0: γίνει.
1: Να
0: αλλαγές,
1: 30-35 λεπτά. Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι σαν το Ρονάλντο ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν παραδέχεται. Παιχταρά, έτσι.
0: Παιχταρά.
1: Δεν παραδέχεται.
0: Και βλέπω όμως πρώτη φορά, παιδιά. Του λέω πώ κατάφερε. Με τον Τάισον κάνει πίσω και λε: όχι, τον γουστάρω, τον αγαπάω, τον σέβομαι. Λέει: δεν θέλω τίποτα. Σε βλέπω ότι γουστάρει, Τάισον.
1: Ναι, αλλά όμω.
0: Αλλά πρέπει να σεβαστεί την κατάσταση.
1: Μην πάθει σαν τον Ρονάλντο και
0: μην γίνει Ρονάλντο, λε. Μην γίνει Ρονάλντο. Δεν μου λε τώρα.
1: Κοίταξε τώρα, με συγχωρείτε. Άμα πάμε εμεί 70 χρονών.
0: Ναι.
1: 75-5.
0: Wow,
1: και έρθουμε εδώ και παθαίνω εγώ αυτό που κάνει ο Μήνο.
0: Άμα δεν
1: με διώξει ο Ανδρώνη τώρα.
0: Ή δεν γίνεται κάθε μέρα θα κάνει Σαββατοκύριακο.
1: Έλα μια ώρα και τα λοιπά.
0: Έλα Σαββατοκύριακο.
1: Ευρώ, πάρε 400,
0: πάρε, 500,
1: πάρε και 200 σύνταξη, βγάλτε να. Ναι. Τι με κάνεις δηλαδή, ρε φίλε.
0: Παρά είσαι κοινικός, αλλά εγώ μου αρέσει η κοινικότητα, το ξέρεις, ψοφάω για κοινικότητα και γι' αυτό δεν θα σου δώσω άδικο.
1: Εγώ, Νίκο, στην προσωπική μου ζωή
0: ναι.
1: Είμαι πολύ κοινικός.
0: Εγώ. Εκεί έχουμε δύο στοιχεία που κολλάνε και με ρωτάνε πώς κολλάω, παιδιά, είναι κοινικός και ειλικρινής.
1: Πώς στη δουλειά σου ναι. Μαλώνεις, κάνεις, δράνεις και όταν σου κάνουν κάτι στην ιδιωτική σου ζωή, μαζεύεσαι. Και περιμένεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν μπαίνω με.
0: Αυτό πώ το κάνεις όντως.
1: Θα σου πω. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή.
0: Γιατί όταν φύγουν εσένα.
1: Ναι, πίσω κάνω.
0: Κάνεις πίσω.
1: Δεν μαλώνω.
0: Ενώ σε άλλα θέματα, όχι απλά μαλώνεις, βγαίνεις πρώτος.
1: Ναι. Ναι. Για την κόρη μου πλακώνω με κάνω.
0: Για όλους.
1: Ναι. Όταν ορμάνε εμένα, κάνω πίσω.
0: Κάνεις πίσω.
1: Ναι. Κάνω πίσω. Γιατί κάνω πίσω.
0: Εδώ είναι η διαφορά μας.
1: Ναι, εδώ είναι η διαφορά μας. Ναι. Κάνω πίσω, περιμένω τη στιγμή.
0: Να τους τη φέρεις.
1: Το σύμπαν θα φέρει μια αυτή.
0: Έχεις υπομονή για αυτό το θέμα, ενώ για τα άλλα δεν περιμένεις.
1: Μπορεί να κάτσω λίγο 5 χρόνια κάποιος που με έχει κάνει κάτι.
0: Και να περιμένεις το θυμάσαι.
1: Να τη φέρω μετά από 5
0: χρόνια. Εγώ θα το ξεχάσω.
1: Δεν το ξεχνάω.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ θα το έχω ξεχάσει κιόλας.
1: Είμαι υδροχός, δεν πειράζω ναι. ξέρω εγώ, όταν με εμηνύουν, ας πούμε, δεν αντιπεριθύθομαι.
0: Τίποτα.
1: Αλλά εγώ, άμα με κάνουν κάτι,
0: που
1: σπάσουν τα μάξια, δεν κάνω ποτέ μήνυση, ποτέ δεν κάνω.
0: Το φυλάς.
1: Το φυλάω.
0: Το φυλάς, ναι. το φυλάς. Λοιπόν, τώρα μεταξύ μας, βλέπω να πανηγυρίζει σαν παππούς ξανά ο Τάισον για τον Κωστή. Ναι. Αυτή τη φορά, την προηγούμενη ήταν για τον Θοδωρή.
1: Και ο Κάτσε είπα μια φορά ότι δεν βάζει γκολ ποτέ.
0: Και έβαλε μια φαουλτάρα.
1: Όχι, πριν το φαουλτάρα.
0: Ναι.
1: Κερδίζει ο Πάοκ ένα ευρωπαϊκό μάτς, 5-0 είχε κερδίσει. Κερδίζει ένα πέναλτι. Είχε από κάτω ο Κάτσε φανέλα εναντίον μου. Και το στείλε στο δοκάρι.
0: Κάτσε ναι, και τον Άκη μου, ξέρει, απέναντι μπαίναμε.
1: Τον Κάτσε.
0: Το ξέρω πολύ καλά τον Κάτσε.
1: Τον Κάτσε όταν τον κυνηγάγανε,
0: ναι.
1: ο μόνος που βγήκα μπροστά ήμουν εγώ. Ναι. Τι σα έκανε ένα παιδάκι 19 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τσεκά μου, τσεκά, λέει, θα μα πάρει, λέει, την. Φρέσει την πήρε η τράπεζα. Τι.
0: Και δεν πήρε χαμπάρι. Δεν μου λε για με τον Μπίπ, με τον Τάισον δεν απάντησε γιατί ήταν στα αγγλικά ή θε να
1: πει. Όχι, όχι. Δεν απαντάω στον Τάισον, το μ' αρέσει αμπεκταρά. Αντιλαμβάνομαι το ζόρι του ότι δεν θέλει να γεράσει.
0: Ναι.
1: Και κάπου μέσα μου και εγώ το έχω αυτό και δεν θέλω.
0: Δεν θες, δεν θες.
1: Ψιλοταυτίζομαι, ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Ο Νονός λέει θέλει και αυτό σκίτσο. Εν τω μεταξύ μου έστειλε.
1: Τον είδα χθες να χτυπάει πέναλτι. Οκ, είναι την πάγια, δεν έβλεπα.
0: Α, ναι, ναι. ναι. Εν τω μεταξύ μου έστειλε και την κλίση που φάγαμε στη Γερμανία. Το ξέρω ότι φάγαμε κλίση, έτσι.
1: Για ταχύτητα, ίσως.
0: Βέβαια, τι ίσως.
1: Πόσο τρέχαμε.
0: Τώρα να το πόσο μέρα.
1: Γιατί πειράζει.
0: Καλά, ήταν out of bank.
1: Πόσο τρέχαμε.
0: 2.17, πόσο πηγαίναμε.
1: 217. Ναι. Δεν κάνει να τρέχουμε τόσο.
0: Κοίταξε, είναι out of bank εκεί, μπορεί να πα, αλλά όχι τόσο.
1: Μέχρι πόσο.
0: Α, πα, ξέρω, 180. Εκεί επιτρεπόταν, αλλά γι' αυτό και πληρώσαμε μικρό πρόστιμο.
1: Πόσο.
0: 30 ευρώ.
1: Για να τρέχω και εγώ 210.
0: Κοίταξε, 30 ευρώ. Καλά, τώρα ανοίγουμε ένα μεγάλο.
1: 30 ευρώ.
0: Βέβαια, εμεί βιαζόμασταν να πάμε στο παιχνίδι.
1: Στραβοκοίταξε μια τροχόλα μου, έδωσε 40 ευρώ.
0: Κοίταξε, για μένα το πιο σωστό που γίνεται γυρίζοντα.
1: 215 τρέχαμε. Α, γι' αυτό είχα φτιαχτεί εγώ.
0: Εσύ είχε φτιαχτεί κούκλο. Το πιο σωστό που γίνεται στην Ευρώπη είναι αυτό που έχουμε στη Σερβία. Ή σε κάποιε άλλε χώρε.
1: Για πε, για πε.
0: Ούτε διόδια ούτε τίποτα. Ούτε διόδια ούτε τίποτα.
1: Καλά, εγώ τρέχω επίτηδες επειδή πλέον διόδια, να ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω. Το έχω καταλάβει.
1: Και
0: ούτε
1: διόδια
0: ούτε
1: κάνω...
0: τίποτα. Γιατί θέλω να ξεφτυλίσω.
1: Τι άλλο κάνω εκδικητικά.
0: Ναι.
1: Την απόδειξη από το διόδιο την πετάω έξω.
0: Κατευθείαν.
1: Στον δρόμο, ναι.
0: Σαν τσιγαρό.
1: Να μολύνω τον δρόμο.
0: Σαν τσιγαρό.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει εγώ τα πληρώνω.
1: Εγώ τα πληρώνω, μαζέψτε τα. Ναι.
0: ναι. Είναι ανάλογα την ταχύτητα που πηγαίνει. Δηλαδή μπαίνει. Μπαίνει στη μία πλευρά τη χώρα. Μπαίνει στην είσοδο. Θα πρέπει να κάνει ή να πάρει βγενέτα ή να μην πληρώσει τίποτα. Απλά μπαίνει.
1: Εδώ μα τα παίρνουν από όλε τι μεριέ.
0: Ναι. Και σε ανάλογα με σε πόση ώρα θα φτάσεις στο επόμενο που είναι να φύγεις, σε μετράνε την ταχύτητα.
1: Σε μετράνε, ναι.
0: Μετράνε την ταχύτητα, σου λέει φίλε, αυτή είναι απόσταση που την κάνεις σε μία ώρα. Εσύ την έκανες 40 λεπτά.
1: Μπράβο.
0: Και πληρώνεις ανάλογα σε εκείνα τα διόδια.
1: Ναι, κάθομαι...
0: Δεν μπορεί να πας με 200, ναι, αλλά πληρώνεις 70 ευρώ.
1: Κάθομαι πριν στα διόδια δεξιά, παίρνω ένα τσιγάρο 10 λεπτά.
0: Αυτό και έκανα κι εγώ πονηρός ο Έλληνας.
1: Δεν είσαι πονηρός.
0: Το έκανα κι εγώ αυτό. Κάτσε να σταματήσω λίγο, Τζένι, λίγο, γιατί είχα πάει πρόσφατα στο Βελιγράδι.
1: Άμα έχεις και γυναίκα, τη βάζεις και λίγο χέρι.
0: Μπράβο, Ντίνο. Αυτό το κάνεις ατμοσφαιρικό όλο.
1: Το κάνεις ωραίο.
0: Είσαι στην Ελβετία.
1: Τις
0: κλήσεις πληρώνουν ανάλογα το αφημί του, ανάλογα την εφορία του. 4-9, ναι.
1: Μπορεί να την παραμυθιάσει ότι την κουστάρει τόσο πολύ, αλλά αγάπη μου εδώ πέρα.
0: Έλα μισή ωρίτσα.
1: Και
0: μία ωρίτσα και να πα και κάτι σε εμένα και να σε πληρώσουν κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα θα έχουμε νέα ανάκληση τύπου ΤΕΤΕΙ. Όπα, έκανε βιντεάκι, βλέπω. Και καλά έκανε για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Γιατί δεν έγινε τίποτα, έτσι δεν είναι, Ντίνο μου.
1: Που μάνατζερ τα έκανε.
0: Α, μπράβο. Τώρα ναι. Traffic control λέγεται λοιπόν αυτό το σύστημα ακριβώς. Και ανάλογα με τι ταχύτητες πηγαίνεις, θα πληρώσεις το διόδιο όταν θα σου έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, πεις κάπου πόσο έτρεχες με 100, 3 ευρώ. Έτρεχες με 200,
1: εύκολα.
0: 63 ευρώ.
1: Μπράβο. Ναι. Εγώ δεν το κάνω. Εγώ δεν το κάνω για την ώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί κουστάρω να τρέχω.
0: Ναι.
1: Άρα 10 λεπτά κάθομαι ένα τέταρτο, πήρε τον καφέ μου εκεί, καθολογιέμαι και με την Τζένι. Και...
0: και μετά... Καλημέρα από το Μάντσεστερ στους κορυφαίους όλων. Λοιπόν, εδώ θα φαντάζεσαι το ραπ τροχονόμο. Τον είδα σήμερα, φίλε. Τον είδα σήμερα, πιστεύω ότι θα ήταν άθλιος τροχονόμος.
1: Όχι, θα ήταν πολύ αγχώδης.
0: Άθλιος.
1: Ναι.
0: Θα άφηνες τις ομορφούλες να περνάνε όποτε θέλουν αυτές. Κάποιος που θα σε ξύνεις μπορεί να πλακωνώσουν, να μάλωνες με τον οδηγό, να γινόταν πίσω παζουλισμός και εσύ να ουρλιάζεις. Τα παιδάκια θα σταματούσες την κίνηση, ελάτε εσείς τα σκυλάκια.
1: Όποιος
0: συμπαθείς.
1: Ναι.
0: Θα ήσουν ο χειρότερος τροχονόμος. Επειδή σε είδα σήμερα με τα μάτια, λέω, τι κάνει, λέω, απίθανος. Λέω. Βοηθούσε την κυρία να περάσει γιατί δεν μπορούσε να στρίψει.
1: Όχι, με τον άντρα της ήταν.
0: Α, ήταν με τον άντρα της. Ναι. Σ' άρεσε, σε γυάλισε.
1: Τι να με γυάλισε, καημένη.
0: Καημενούρα.
1: 22 χρόνια αυτοκίνητο είχε.
0: Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Ποιο ήταν το πρότυπο σου, μικρό σου.
1: Πρότυπο.
0: Ναι, ποιο ήταν το πρότυπο που είχε.
1: Είχα ένα δάσκαλο.
0: Δάσκαλο,
1: στο δημοτικό, που ήταν πάρα πολύ αυστηρός και πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήμουν καλός στην αριθμητική και με βοηθούσε μόνος του. Θόδωρος.
0: Ο Θόδωρος. Εγώ είχα.
1: Σαλαγκούδης Θόδωρος.
0: Εγώ είχα.
1: Ήτανε αντρούκλα.
0: Συγχωρεμένος.
1: Πέθανε, ναι. Και η γυναίκα του.
0: Και σε.
1: Η κυρία Τζέννη.
0: Άσε Τζέννη.
1: Ήτανε νηπιαγωγός.
0: Βάλουμε Τζέννη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είχα επίσης ένα δάσκαλο. Γιατί μέχρι Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου.
1: Το πρώτο μου.
0: Κάτσε έτσι, να πούμε, ρε φίλε, ναι. Και εμείς. Κάτσε να μεταφράσουμε.
1: Εγώ δημοτικό.
0: Α, δημοτικό. Όχι, εγώ πηγαίνοντας, είναι ο άνθρωπος που με ανάγκασε να διαβάσω τόσο πολύ μετά.
1: Έτσι. Με ενέπνευσε ο άνθρωπος.
0: Μπράβο.
1: Ενώ οι άλλοι όταν μας δέρνανε.
0: Δεν πρόκειται να πούμε
1: ποτέ. Δεν μας ενέπνευσαν. Εσύ, τι γυμνάζεσαι.
0: Μπράβο. Εγώ είχα τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος με έμαθε να μιλάω σωστά. Έτσι, να σκέφτομαι σωστά.
1: Εγώ έχω ένα Γρηγόρη που δεν μιλάει σωστά.
0: Τον κύριο Γρηγόρη είχα, δεν τον λησμονώ. Αλλά σαν πρότυπο γενικότερα αθλητή είδα τον κορυφαίο όλων των εποχών.
1: Ποιον είδε?
0: Τον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Εσύ, από αθλητή. Το...
1: Εγώ το Χριστίδη.
0: Το Χριστίδη είχε εσύ. Ναι, είχε το Χριστίδη. Όχι, εγώ από Ελλάδα ο Ντέμις ήταν ο αγαπημένος μου, αλλά πρώτη που είχα τον
1: Χριστίδη. Καλά, όταν ο Ντέμις ήταν στα καλά του, εγώ ήμουν μεγάλος. Οπότε
0: ναι.
1: Είμαστε λίγο κοντά στην ηλικία, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Οπότε...
0: Εγώ είχα τον Ντέμι.
1: Εγώ τον Ντέμι το συμπάθουσα τρελό.
0: Εκεί στην εφηβεία παίρνει τα πρώτα.
1: Σαν τηλεσχολιαστή δεν τον κουστάρω.
0: Εγώ τον κουστάρω και σαν τηλεσχολιαστή.
1: Εντάξει.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Έχει. Εξελιχθεί τρομερά. Δεν το βλέπεις. Εγώ το βλέπω και σε πλατφόρμες άλλες που κάνει.
1: Άκου εμένα.
0: Όχι μόνο στο Νόβα.
1: Άκου εμένα.
0: Ναι.
1: Είναι μια τάση τώρα. Όποιος άχρηστος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να βρει ομάδα προπονητή.
0: Τώρα πάνω... κάνουν όλοι. Ρε. Ναι. Εδώ έχεις μαζέψει και εσύ. Έχεις φέρει. Εγώ απαντού τώρα. Άστο. Μην ανοίξει το στόμα. Όποιος άχρηστος. Τι ζούμε, ρε φίλε, μα.
1: Και κάνουν μια τρόικα εκεί.
0: Έχουν μαζευτεί τώρα, λες όλοι.
1: Κάνουν μια τρόικα εκεί. Δεν μιλάνε για κανένα παίκτη άσχημα. Δεν μιλάνε για κανένα παίκτη να του βγάλουν κανένα σκάνδαλο
0: κτλ. Κάποιοι δεν μιλάνε
1: και κάνουν το πολίτικα κολλή πολύ καλά σε αυτό το χώρο, να πούμε.
0: Mm.
1: Οπότε δεν του γουστάρω. Είχε όμω κάποιου οι οποίοι. Α πούμε, το Αμπίζα μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αμπίζα καταπληκτικό.
1: Ο Μπορμπόκη μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπορμπόκη καταπληκτικό. Κατσουράνη καταπληκτικό.
1: Κατσουράνη πάρα πολύ καλό. Ένα που είχαν εδώ.
0: Μένα μου αρέσει και ο Ντέμις, τώρα εσύ δεν ξέρω.
1: Ο Τσουρέλας τον εξαφανίσατε εδώ γιατί. Δεν τον βγάζετε πια.
0: Κατσουράνης
1: πάρα πολύ καλός. Ένας που είχαν εδώ.

0: Ναι.
1: Ότι εάν σε είχα φίλο κολλητό και ήμασταν συνομήλικοι, αδερφό.
0: Ναι. Θα έκανε καρδιά.
1: Από το 78-79
0: ναι.
1: Με τον Μπρέτζακ εκ προπονητή, εσύ να είσαι ο μεγαλύτερο παιχταρά στην Ελλάδα.
0: Και ένα από του καλύτερου όλο το, στην Ευρώπη.
1: Είναι πουλημένο παιχνίδι Ηρακλή Άρη 04, δεν σου δώσαν μια φορά την μπάλα. Δίκιο έχει τώρα, εγώ δεν. Δίκιο. Καδεί πόσε φορέ θα με πει δίκιο έχει.
0: Ναι.
1: Καλή έπρεπε να φύγει από αυτή τη μικρή την ομάδα.
0: Θα έχει πολύ σου σήμερα.
1: Να σε θαυμάσουμε δηλαδή εκεί με τον Καραΐσκο να δέρνει τον κόσμο. Με τον Αδάμ, ο Αδάμ είναι ο Πέδρη του Ηρακλή. Ναι, το πάνω σε εντερφόρ γιατί δεν αγοράζει εντερφόρ.
0: Δεν είχαν άλλο.
1: Έλα, θέλω.
0: Έχουμε πεθάνει ρε παιδιά στα γέλια χωρί να πείτε τίποτα. Πώ το καταφέρετε αυτό πρωί-πρωί.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ένα φίλο εδώ. Χωρί να πείτε, έχουμε πεθάνει στα γέλια. Λοιπόν, να δούμε λίγο εφόσον είπαμε για τα. Εμένα το πρώτο που είναι ο Έλληνα για τον οποίο μιλάνε στην Λατινική Αμερική. Μεγάλες ιστορίες από γυναίκες μόνο και τον αποκαλούν Χέρκουλες. Σταμάτα εσύ. Σταμάτα. Σε σταμάτα, απαταιώνα. Εσύ, λέω, τι θα πει τώρα ο μπαγάσας. Λοιπόν, εγώ είχα τον παπαδάσκαλο που είχαμε στο σχολείο. Όπα, σταμάτα. Και έκανε δουλειές με την Αγγλικούλη, μάλιστα. Νικόλα, καλημέρα σας από τον Μπρίντλιγκεν της Γερμανίας.
1: Μπρίντλιγκεν.
0: Μην. Τον κόσμο στη Γερμανία υπάρχουν δρόμοι που είσαι χωρίς όρια ταχύτητας. Μπορεί να ήταν και εκεί, ρε φίλε, και να μπήκαμε. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν τα ξέρω καλά.
1: Όχι, γιατί μετά μπαίνεις.
0: Υπήρχαν δρόμοι χωρίς όρια και εδώ, μπορεί να πας όσο θέλεις. Αλλά εμείς μπορεί να τρέχαμε και στα όρια. Ναι.
1: Εγώ στην Εθνική τρέχω πολύ. Ξέρεις που δεν φοβάμαι να τρέξω. Στους δρόμους, στους επαρχιακούς. Στις στείνουν. Πας με.
0: Ναι.
1: Που λέει 90, ξαφνικά μπαίνεις 50
0: ναι.
1: Και μέχρι να πεις Κίμηνο είναι ο μπάτσος.
0: Αλλά έτσι έφαγα την τελευταία κλίση εγώ.
1: Αυτό είναι.
0: Όπως μας λέει ο Βασίλης, όντως δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχουν δρόμοι στη Γερμανία χωρίς όρια. Πας όσο θέλεις. Και εμείς εκεί είχαμε ένα δρόμο χωρίς όριο. Αλλά πρέπει να μπήκαμε μετά σε όρια και να την πατήσαμε.
1: Πάτα το μωρέ,
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Έχουμε 160 άλογα, πάτα το.
0: 160, είχαμε 160. 260 είχαμε.
1: Πάτα το.
0: Καλημέρα και στον Θάνο. Να δούμε λίγο γρηγοράδα πριν πάμε στα αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Ήθελα να πω κάτι, αλλά με έκοψε ως συνήθως. Έτσι με κόβεις για τον ΑΕΚΣΥ, ο οποίος νομίζω ότι ζει τον ποδοσφαιρικό του παράδεισο αυτήν την εβδομάδα.
1: Τώρα που θα κάνει το πρωτάθλημα, θα ζει την κόλαση μετά.
0: Για μένα η ΑΕΚ παραμένει το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Το λέω, συνεχίζω να το λέω. Είναι η μόνη ομάδα που έχει πλάνο.
1: Η ΑΕΚ είναι φέτος.
0: Συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Πήγε ο άλλος με πολύ ωραία.
0: Μόνο
1: γυναίκα.
0: Αν δεν αντέξει λόγω κόπωσης.
1: Εκδρομές.
0: Ναι. Τώρα θα είναι 10 μέρες η αεξίδες ναι. Πάνω στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Εσύ αυτά είναι γούστα ζωής τώρα. Εντάξει. Τα έχουν να το μνημονεύουν. Παίξαμε στο Στάφορντ Μπριτζ και στο Μάντσεστερ.
1: Και το 77 πήγαν οι μητελικά κυπέλου UEFA.
0: Και τώρα πήρε, είναι άλλα γούστα.
1: Και το πήρε τον τάμπλο ο Βασίλης Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ενώ σαν σήμερα έχει φύγει ο τεράστιος Βλάσης Μπορνάτσος. Έλα ρε φίλε, σταματάει κουβέντα.
1: 55 ετών,
0: έφυγε
1: 55 ετών.
0: Νέος πολύ έφυγε ο Βλάσης.
1: Ναι, το γνώρισα εγώ τον Μπορνάτσο, με βοήθησε πολύ.
0: Τρομερή μορφή, ροκέρ, ηθοποιό, σόουμαν, μορφή.
1: Ομοϊψής μου.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ τότε είχα ένα μπακάλικο.
0: Άσο και μπακάλις.
1: Και είχα ένα ντομπιάγκι.
0: Ράπο μπακάλι.
1: Της κακιάς ώρας.
0: Ναι.
1: Και. Δούλευα σε
0: σπορ. Πουλούσε καθόλου ή.
1: Ναι,
0: πουλούσε τον μπακάλι που το δούλευε καλά.
1: Το έκανα καφενείο απ' έξω και.
0: Α, και από το μαζευό.
1: Το έκανα καφενείο. Όλοι τα κοπρόσκυλα μαζί.
0: Ναι.
1: Χόντρε
0: ναι.
1: Αστυνομία το βράδυ, μα έδιωχνε.
0: Α, σα έδιωχνε. Το έκανε στον μπακάλικο καφέ. Και... σίγουρη εποχή.
1: Και τον πήρα...
0: Έλα καλή ντομάτα.
1: Δούλευα σε σπορ του Βορρά.
0: Ναι.
1: Δεν με πληρώναν εκεί, αλλά με έλεγαν αν φέρει διαφήμιση θα πάρει μόνο λεφτά.
0: Ναι.
1: Έφερνα εγώ ό,τι μπορούσα.
0: Τσιμπούσε.
1: Τσιμπούσα. Και τον παίρνω με το. στο μπακάλικο τηλέφωνο, στο ξενοδοχείο, καψίζει έμενε.
0: Ναι, και του έκανε συνέντευξη.
1: Λέω, είμαι ο Ραπτόπουλος, λέω, παντελώς άγνωστος.
0: Ναι, τότε δεν σε ξέρω.
1: Τι θες, μου λέει. Δουλεύω, λέω, στα σπορτ φορά, τι είναι αυτά, λέει.

0: Όχι, αυτά έξτρα
1: μαζί. Δεν είναι μια εφημερίδα ρε, που γλύφει τον Πάοκ από την πορεία.
0: Δεν είναι αυτό, αλλά τέλο πάντων. Να πε την αλήθεια τι είπε. Είναι κορυφαία εφημερίδα τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά θα έλεγε.
1: 60.000 φύλλα.
0: Ούτε πλάκα με κάνει. Ήταν Ευαγγέλιο τα σπορ του Βορρά. Πλάκα με κάνει.
1: Ποιο είναι διευθυντή, ποιο θα κάνει κουμάντο. Λέω μπούζα, μπούζα, λέω είναι.
0: Δύο μαζί σε ένα, ναι.
1: Δεξιό, λέω είναι.
0: Δεξιό.
1: Και από κάτω από τα δεξιά σα το παίρνει. Έλα μου λέει στο.
0: Ξαναδοχείο σου.
1: Σε πάρω τηλέφωνο, ναι. Λέω δεν με πάρει. Με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, έλα λέει, είχα πολλέ παραστάσει και τα λοιπά. Φεύγω λέει με το αεροπλάνο το τελευταίο.
0: Άσε με να μαζέψω. Σε καινού σε πήρε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, παιδιά, μέχρι να τη μάθετε όλοι. Κουνάει το κεφάλι ο Χάρης.
1: Καθυστερεί το αεροπλάνο να φύγει.
0: Και σε πλακώνεσαι στις μπύρες και γίνεσαι τελειάρδα.
1: Κάτι ναι. Αυτές τις πικρές Kaiser.
0: Kaiser, μάζε λοιπόν, πάμε σε break. Πάμε σε ένα τεράστιο Βλάση Μπονάτσο. Λείπει, εγώ θα πω. Είναι,
1: ήταν... Είσαι μορφάρα, μου λέει.
0: Μορφάρα.
1: Είσαι μορφάρα, κατέβηκα στην Αθήνα. Κατέβηκα, με βοήθησε. Από εδώ, από εκεί να πέφε.
0: Ποια ήταν η άλλη ατάκα του, η δυνατή ρεση. Έλεγε μια ατάκα φοβερή. Εντάξει, ήταν μεγάλο σώμα, όχι το πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν τα είχε ακόμα με την κόρη τη Λάσκαρη.
0: Μετά τα έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Μετά τα έφτιαξε.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογείς. Παίρνεις τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Όσοι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει έναν ποδιά. Rap and cool, επιστρέφουμε με Χάρη Μανουλίδη για κίνηση, για γκάλοπ, για τσαμπιολί. Να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα, πώς ακατεύει η ΑΕΚ, έτσι να δούμε την δεκάδα της. Θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πόσο πάω χθες γνώρισε την πρώτη ήττα στο μπάσκετ στη Λιθουανία, θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη. Πόσο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα.
1: Η μεγάλη Παοκάρα τι έκανε χθες.
0: Φλόκο. Ψάχνετε και εκεί. Ψάχνετε και εκεί. Προσπαθεί να βρει τα κομμάτια του πάντα.
1: Ήταν στον δρόμο, πήγα κάτι μπιφτέκι έφαγα χθες.
0: Μπιφτέκι, μετά τα μπιφ που έχει τρώσει μπιφτέκι, έτσι.
1: Με τον Γιώκα εκεί μου λέει ένα. Το Κασελιέρι, πε τον κουμπάρο σου. Λέω πε τα εσύ αύριο, α τον Κασελιέρι.
0: Κασελιέρι.
1: Τον προπονητή.
0: Τρικέρι.
1: Τον Τρικέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορτ.

Καλή σας μέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας την έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπύλης με 95-86. Για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανουφί πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα με τον κόσμο του Γυρεού να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι επικρατώντας τη Σπαρτίζαν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup, η Μύκονος άλωσε την Ελβετία, υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό, επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League, κόντρα στις 8 Ντόνετς στο Λονδίνο, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Λί, της Ατλέτικο με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Μπρις με 4-3 επί της Ίντερ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου?
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
18: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
20: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
23: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρε, σαλούγκα, μποντζόρνο, ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Σε μια μουντή ξεσαλόνικα σήμερα, έτσι, βροχούλα. Σήμερα, ξέρω, σήμερα η μέρα είναι να ράξει σπίτι, καφεδάκι, ακούς ραδιόφωνο, κάνεις γουτσουγούτσου, να παίξεις κανένα πλαίστη.
1: Σεξ, ύπνο, φαγητό, ξανά σεξ, ύπνο, ξανά φαγητό.
0: Κάτσε ακούσεις και εμάς, να μην ακούσεις και λίγο ραδιόφωνο.
1: Τι ραδιόφωνο να ακούσα, ρε παιδί.
0: Εγώ θέλω να ακούσω.
1: Θέλω να ακούω στη Λαμαρίνα από πάνω να πέφτει η βροχή. Τρούγκ.
0: Τότε μην είσαι στη Θεσσαλονίκη, πάνε σε κάνα. Πάνε σε κάνα παλιό παντελήμωνα πάνω και βγάλε γούστα.
1: Δεν χρειάζεται. Εκεί στην Τούμπα έχουμε πολλέ.
0: Λαμαρίνε.
1: Λαμαριστά κρατάνε.
0: Πάνε σε κάνα χωριό πάνω έτσι απομονωμένο και κάτσε εκεί και βγάλε τα ματάκια σου. Αλλά αυτά τώρα στα 60 πού να το κάνει. Αχ, κάνει μια φορά μετά γεια σα. Τέλο.
1: Η Β στα 69 δεν κάνει. Εγώ στα 59.
0: Για να μην κάνει Β στο 69, τρώ πρόλογο.
2: Λοιπόν.
1: Τώρα εδώ δεν μπορώ να σου το πω στον αέρα.
0: Ναι, μην το πει γιατί έχουμε ήδη πολλά μαζεμένα.
1: Μου οδική βύση μετά.
0: Μην σε έθικη βύση, άστο καλύτερα.
3: Πάμε να δούμε κίνηση στους δρόμους και ένα από τα πιο επικά γκάλου που έχουν μπει τον τελευταίο καιρό με τον Κωστή σε ρόλο πρωταγωνιστή και όχι άδικα. Λοιπόν, ξεκινώντας από την κίνηση στους δρόμους, καλά μου παιδιά, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή.
0: Καλά μου παιδιά.
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο! Καλά μου, παιδιά!
3: Λοιπόν, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε
1: τσιμπήρα. Άστο να λέει το μιλφάκι και αυτό.
0: Μιλφάκι, ναι.
3: Ντροπή σου. Εν τω μεταξύ του έχει πιάσει.
0: Καταπληκτικό!
3: Έχει πιάσει τώρα απ' έξω. Κάνει και κι άλλα σεμινάρια. Λοιπόν, εκτός από τον τροχονόμο. Λοιπόν, Τσιμισκή.
1: Και λέω. Θα πηγαίνετε σε μικρές γυναίκες.
0: Το Χάρης μπορεί να πηγαίνει και σε μικρές γυναίκες.
3: Σε μεγάλη δεν τον είπε στον άλλον.
1: Όχι, όχι. Άλλο τον εξηγούσε.
3: Α, συγγνώμη.
0: Άλλα εξηγούσε.
1: Τι μεγάλε πάρε τον τρούλο από κάτω και με το φυσερό.
0: Τα χέρια.
3: Λοιπόν,
1: αστείσαι.
3: Τσιμισκή και Γνατία Κωστή μου στα κόκκινα εκεί πέρα. Δύσκολα είσαι.
1: Καλημέρα στα παιδιά, υπομονή.
3: Καλημέρα και στα
1: ταξιά,
3: παιδιά.
1: Υπομονή.
3: Ιώνο Δραγούμη.
0: Τα ρίμαξε στα ταξιά.
3: Ιώνο Δραγούμη και Δωδεκανή σου και η Μίκη Θεοδωράκη επίση με δυσκολίε. Η Αγίου Δημητρίου επίση λίγο τσιμπάει. Λαμπράκι έχουμε και λαϊκή. Και εκεί θέλει λίγο υπομονή. Όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε Βασιλίσσης.
0: Γειτονιά μου, εκεί.
3: Ναι, εκεί πέρα. Όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε Βασιλίσσης Όργας, επίση λίγο. Εντάξει, θα χρειαστείτε λίγο στα ματαξίγυρα και αδελφών. Πάμε να δούμε.
1: Η Γκυρ Φόιλ, η δικιά μας ήρθε σήμερα να μας χαιρετήσει.
3: Όχι, δεν ήρθε.
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, η δικιά μας Γκυρ Φόιλ, του Μετρόπολη.
0: Α, η Γκυρ Φόιλ, δικιά μας σε λίγο, 20.
1: 30.
0: Την περιμένει πώ και πώ την Γκυρ Φόιλ, τη δικιά μας.
3: Δεν τη θέλει, δεν τη θέλει, αλλά.
0: Όλο εδώ, τρίβεσαι. Ναι, κλείσα το τζομπάνι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τον καλοπάκι το οποίο τρέχει σήμερα.
1: Θα αρχίσουν να λέγουν πολλέ ποια είναι η Γκυρ Φόιλ του
0: Μετρόπολη. Του κάνει στο μυαλό τώρα, του ερεθίζει στο μυαλουδάκι τώρα.
3: Ναι. Και μετά έρχονται εδώ πέρα και καλά να φέρουν τυροπιτάκια για να στήσουν, για να στήσουν καρτέρι. Λοιπόν.
1: Πάει, τι έμεινε τώρα, πάει.
3: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές Κωστή μου για την πάρτι σου σήμερα.
1: Μπράβο.
3: Δύσκολη επιλογή, να ξέρεις, εγώ έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ, ψήφισα ωστόσο. Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο beef ή κόντρα, αν θέλετε στα ελληνικά έτσι, του Κωστή.
1: Κόντρα, ρε, κολοτούμπα, ρε.
3: Όχι, κόντρα, ρε, Κωστή.
1: Κόντρα.
3: Γιατί σε μισούς δεν έχουμε κάνει ακόμα. Δεν έχουμε ανασκευάσει ακόμα. Λοιπόν.
1: Δεν ανασκευάζουμε σε όλους.
3: Ναι, άνα μπράβο. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές τώρα που πιάνει μεγαλύτερη κόντρα του Κωστή. Έχουμε βάλει διαχρονικές και κάποιες πιο πρόσφατες. Ξεκινάμε με τα παλιά. Βάσο Βεργίδου, Αντρέ Βιερίνια. Μία κόντρα από το ένδοξο παρελθόν του.
0: Πώς φορές με έπαιρνε η Βάσο τηλέφωνο. Όχι, όχι, όχι. Πες τα δικά σου! Θα έρθω και δεν το έρθω. Δεν έχω σου ηρέμησα τον. Δεν με ξέρει καλά. Έτσι.
3: Από το ένδοξο παρελθόν.
0: Πρόσεξε τώρα, είναι κολλητίο μου.
3: Ναι, καφεδάκια.
0: Καφεδάκια, ιστορίες, ναι. Άλλο μπιφ.
3: Λοιπόν, πρώτα.
1: Είναι κάρα, πολύ καλή.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν.
0: Μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
3: Ναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μια φορά τώρα που κάνουμε παρέμβαση παρεξηγήθηκε για την ηλικία. Λέω η ηλικία και τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Εσύ είσαι γέρος, λέει, και κάνεις νούμερα. Τι πάει να πει αυτό, λέει.
0: Σωστό. Είμαι ακόμα ακμαίος όμως. Δεν είναι όλοι γέροι οι ίδιοι.
1: Είμαι ακμαιόγερος.
0: Ναι, είσαι ακμαιόγερος και με φτιθυλικό καραμελίτσα σε να μαζέψει. Σε παρακαλώ.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Αμέσως μετά, χρονικά πάντα, πηγαίνει ο Ιωαννίδης με τη Βουλγαράκη. Τι δεν είχε γίνει πέρσι και πρόπερσι. Είχαμε εδώ πέρα. Ολόκληρο σούσουρο. Με Φώτιο Ανίδη και Ελένη Βουλγαράκη. Ήταν η αγαπημένη σου. Είχε βγει και στα πρωινά.
1: Είναι φίλος μου στην Κοζάνη.
3: Ναι.
1: ο παπάς της Βουλγαράκη και.
0: Έκανες πίσω κι εδώ.
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι κόρη, οι χώρες είναι αγαπημένες.
0: Είναι μία ανάσα από το να δούμε τραπεζάκι, reunion μαζί.
3: Ναι. Έτσι. Άρα, μπράβο. Μέχρι και τα social έκλεισε ναι. ο Φώτης πλέον. Έχει αφοσιωθεί ο άνθρωπος στο διάβασμα, στο σκάκι.
1: Κάτω αυτή η κρυάδα να παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη. Ο παπάς του Βαγιανίδη πάει σε ροκάδικα και ο άλλος παίζει σκάκι να πούμε.
3: Ας παίξουν πόρτες. Ας παίξουν πόρτες, ακούστη.
1: Ο παπάς βγαίνει ροκάς να πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, άλλο, τι άλλο.
3: Τρίτη επιλογή, ένα από τα πιο θερμά του τελευταίου καιρού, Τετέι.
0: Βέβαια. Είναι στο προσκήνιο, εντάξει, το σβήνουμε σιγά.
1: Ναι.
0: Σιγά, έτσι, τίνο μου.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά, σιγά.
3: Έγινε και η διόρθωση. Ναι, ναι, ναι.
0: Τέταρτη επιλογή. Τα πράγματα τα είπε όπως έγιναν. Άρα έβαλε στον κόλπο και του μάνατζαρέου από ό,τι είδα στο βιντεάκι, έτσι.
3: Δεν θα πατάει μάνατζαρ στην
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα κανένα αθλητή. Εφόσον ο Γκαγκάτση είχε πάρει δραματική.
3: Και τέταρτη επιλογή, το αμέσω πιο πρόσφατο, δηλαδή κάθε μέρα ξεπετάγεται και ένα μαργαριτάρι του Τάισον. Ο οποίο Τάισον.
1: Τάισον στεναχωρέθηκα μόνο.
0: Με τον Τάισον τρελάθηκε, πρώτη φορά τον είδα έτσι.
1: Εγώ τον Τάισον.
0: Όχι, εγώ λέει Τάισον, τον αγαπάω, δεν ήθελα να κάνω να ράνω.
3: Κωστή, το σωστό ξέρει ποιο είναι.
1: Από του όλου όσου είπε. Μόνο με τον Τάισον
3: να κάνουμε,
1: το
3: να κάνουμε ένα βιντεάκι, ένα story στα αγγλικά τα οποία γνωρίζει έτσι.
1: Να του κάνω ένα βιντεάκι να το εξηγήσω.
3: Ναι, απλά πρέπει να το εξηγήσει στα αγγλικά.
1: Γιατί Ρονάλντο θα του πω, ρε παιδί.
3: Δεν γνωρίζει, ρε παιδί μου, πρέπει να το εξηγήσει στα αγγλικά.
0: Πέσω να. I admire you.
1: I admire you.
0: But I don't want but to be a Cristiano Ronaldo,
1: baby.
3: Ναι. Yes.
0: Έπρεπε να βάλετε και την κόντρα με τον καμεραμάν, λέει. Εκεί είχε και σουσού εξω. Ναι. Με την κυρία Δέσποινα έχουμε μπιφ εδώ.
1: Όχι,
0: πολλά,
1: η κυρία Δέσποινα δεν
0: είναι. Παιδιά, θυμηθείτε μερικά από τα μπιφ. Έτσι, με την κυρία Δέσποινα είχες, δεν είχες, πώς δεν είχες. Και εγώ είχα. Άσα κουτσομπολιά, μήνες ο χαβαλέ. Σε αυτά είσαι η μανούλα και σε έχουμε κάθε μέρα εδώ στη δουλειά και κλαίνω τα γέλια, είστε υπέροχοι. Έτσι. Εντάξει, σε αυτά δεν παίζεται. Δεν παίζεται, ναι, σε αυτά είναι κορυφή.
1: Και άλλα έχω κάνει.
0: Πάρα πολλά. Μα η ζωή σου ένα μπιφ. Και μετά τα κάνεις μπιφτέκια τα μπιφ και γίνεται.
1: Με το Μουράτ.
0: Με το Μουράτ, άλλο ένα μπιφ. Έτσι.
1: Ο Μουράτ είναι κολλητός μου.
0: Αλλά, ναι, αυτό λέω.
1: Στα Περιστέρια τώρα.
0: Όσο μαλώνεις, πλακώνεσαι, πώς θα καταφέρνεις μετά να γίνεσαι κολλητός. Είναι φοβερό.
1: Γιατί το 80% των καυγάδων είναι αστεί. Είναι
0: ναι, αστεί. Αλλά πρώτη φορά σε είδα ότι με τον Τάισον λίγο χαλάστηκες και λες ότι δεν θέλω με τον Τάισον. Ναι.
1: Το βράδυ λέω ότι Τζένι ρε εσύ αυτός λέω γιατί τον γουστάρω να πούμε.
0: Αυτός είναι σαν εσένα. Δεν θέλει, είναι ακμαίος, είναι δυνατός. Ίσως δεν θέλει.
1: Παρεξηγιάρης να... είναι.
0: Είναι παρεξηγιάρης. Έχει εσύ παρεξηγιάρης.
1: Όχι, εγώ.
0: Α, όχι, δεν είσαι εσύ καθόλου.
1: Εμένα με κάνουν πολλά και δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε Γιώργο Πετρίδη γιατί σε 10-15 λεπτά πετάει.
1: Γιατί έχει πάει το φλόκο εχθές γι' αυτό.
0: Θα τα πω εγώ για το φλόκο. Για το φλόκο θα τα πω εγώ μια χαρά. Το είδα. το αναλύσω.
1: Μεγάλη Παοκάρα.
0: Ο Πάοκ, έτσι πως το βλέπω, σε κάνα μήνα θα αναγκαστεί να κάνει κανένα δύο αλλαγές.
1: Όπα.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να κολλήσει τα κομμάτια του παζλ ο Τρινκέρι όπως είναι. Ναι. Να πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε.
1: Τρίζει η καρέκλα του Τρινκέρι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, επειδή έκανε μια ήττα τώρα.
1: Όχι, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Τέλης είναι τεχνοκράτης.
0: Τρέγια λέει μπιφ, λέει. Κι άλλο μπιφ. Ναι, μου στέλνω εδώ διάφορα.
1: Τρέγια 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, παιδιά, αυτό πράγμα κάνω αυτή.
1: Σαν τον Ποπάι με τον Μπρούτο είμαστε.
0: Εγώ γι' αυτό του λέω, παιδιά, πάνω από μια ρετσίνα. Εσύ ο Μπρούτο ή ο Ποπάι. Θε πανάκι εσύ για να. Ναι, τώρα πάμε σε μια ρετσίνα κατάσταση και τρει να τελειώνουν σαν μεγάλοι άνθρωποι αφού τα βρίσκετε και μάλλον τη συνέχεια. Λέω. Γιατί τζάμπα να χαλιέστε και να περιμένω ένα να ακούσει, να κάνει. Θα σα βγάλω έξω και του δύο γιατί είστε φιλαράκια μου και θα πάμε να φάμε και τελειώσουμε.
1: Πόσα χρόνια πλακώνουμε μετά, 20.
0: 20 χρόνια και το τρέγιο το ξέρω και εγώ καμιά 22 χρόνια. Δεν ξεχνάω πώς ανέβηκε πάνω στο πατάρι ένα τάταρο σαν τον τρέγια.
1: Μα τι τάταρο.
0: Χώθηκε σε μια τρυπούλα. Πώς τα κατάφερε. Εγώ λέω, πώς το έκανε αυτό. Δουλειά μου λέει, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Πάοκ στο μπάσκετ, μια που θες να πάμε εκεί για λίγο.
1: Λίγο, αφού χάσαμε να πάμε λίγο.
0: Όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται ότι ο Τρικέρι δεν έχει βρει κάποιου ρόλου σε κάποιου παίχτε. Ίσως αναγκαστεί να κάνει ο Πάοκ αλλαγές στην πορεία.
1: Μη θυμώσει και.
0: Δηλαδή, χθε χάτζησα.
1: Το Βεζιρτζή τον έφαγε λάχανο και τον Μπουντούρι για ψήλου πίδημα. Μήπως είναι τέτοιο κι αυτό.
0: Μπορεί. Μπορεί.
1: Δηλαδή δεν τον ζήσαμε τον.
0: Μπαμπ κατευθείαν καθάρισε.
1: Δεν τον ζήσαμε τον Τέλη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι τρέλα κουβαλάει αυτό.
0: Χάτζινς και Αλεξάνδρε χθες
1: ναι.
0: ουσιαστικά τους έβαλε για λίγο. Δεν πήγαν στο παιχνίδι και τους εξέδεσε, δεν τους ξανέβαλε ποτέ. Δύο παίχτες που είναι σχεδόν πενταδάτη. Ο Πάο χθες βέβαια πέτυχε μια ομάδα που είχε 70% στο τρίποντο. Δηλαδή από όπου σούταν τα βάζανε.
1: Αλλά για να κάνει τρίποντα πρέπει να έχει και κακές άμυνες.
0: Ακριβώς. Και πάμε σε αυτό ότι βέβαια οι άμυνες μας είναι προβληματικές. Και ο Μποντεγιούνας φάνηκε ότι είναι βαρύς, πιο βαρύς πεθαίνεις. Μιλάμε τώρα για ένα κορμί βαρύ, 2-13, μέχρι να σηκωθεί το ένα πόδι, βρωμάει το άλλο.
1: Τι του θες τους αργούς,
0: ήθελα για εμείς τη ρακέτα. Έχω την εντύπωση ότι ο Πάοκ θα κάνει αλλαγές τον Νοέμβριο.
1: Είναι επώδυνη η ήττα αυτή.
0: Ναι, δεν είναι η ήττα που σε
1: κοστίζει. Είναι κοστίζει κάτι.
0: Άμα κοστίζει. Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ανώδυνα. Sorry,
1: άρα μπορεί να διορθώσει μέσα από αυτή τη.
0: Ναι. Είναι μια ήττα στην Ευρώπη που μπορεί να κάνει και άλλε μία-δύο ήττε.
1: Συμπαρίσταμε και στο Λιάγκα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει μια ωραία γυναίκα.
0: Τι να τον μεγάλο μπάγκα ο Λιάγκα.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Σαν να ξανά έβαλε και... Λιάγκα, το βλέπω φούσκο.
1: Έχω ένα φίλο εδώ στο Μετρόπολη που είναι φίλη.
0: Φίλο του Λιάγκα.
1: Φίλο τη Αντωνά και του Λιάγκα.
0: Ναι. Αφού η Αντωνά εδώ είναι.
1: Και λέει γυναίκα, γιατί τι κάνουν τη γυναίκα μου οι άλλε. Επειδή φοράει μήνυ και τα λοιπά. Ρε Λιάγκα του λέω.
0: Τα βάλε τα κιλά του άλλη.
1: Ναι, τα βάλε χοντρός. Ρε Λιάγκα του λέω. Δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Γιατί οι άλλες δεν έχουν τόσο ωραία πόδια όπως οι γυναίκες και ζηλεύουν.
0: Ναι.
1: Του κάνω ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Θα το μάθω γράμματα.
0: Το στηρίξεις λίγο.
1: Θα το στηρίξεις.
0: Είσαι ελιαγκικός.
1: Εν τω μεταξύ η Τζέννη είναι αντιλιάγκας, δεν το χωνεύει.
0: Α, γι' αυτό κοντράρεσαι. Κοίταξε, ο Λιάγκας, παιδιά, να ξέρετε.
1: Όταν... Περίεργα γούστα και εσύ τώρα, άσε τώρα, το Λιάγκα βρήκες να.
0: Όταν ένας άντρας κυκλοφορεί μια πολύ ωραία νεαρή γυναίκα.
1: 20 χρόνια νεότερη.
0: Κάτι κάνει καλά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δεν είναι μόνο
1: πλάκα,
0: τα χρήματα.
1: Χρήματα.
0: Χρήματα έχουν πάρα πολύ.
1: Σοβαρά,
0: που θα μπορούσε. Κάτι κάνει καλά.
1: Έχει την πάρα.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι αυτή τη θεωρία. Τώρα.
1: Και μύτη μεγάλη, έχει άρα.
0: Δε, αυτό είναι, ναι.
1: Μπίπε
0: Στεφανάρα, και με Στεφανάρα.
1: Όχι, κανένα μπίπε Στεφανάρα, το φτιάξαν οι άλλοι.
0: Α, το φτιάξαν, εντάξει, ναι.
1: Το φτιάξαν οι άλλοι.
0: Σε καμιά διακοπή στο μπάσκετ λόγω εθνική, αν είναι φέρε. Το Σφερόπουλο, λέει ένα φίλο εδώ. Ναι. Με κυμπόκο μπίφ. Όχι, εκείνο ήταν τη στιγμή στην μπίφ να έχει με τον κυμπόκο.
1: Τον έπιασε έξω, του λέω γιατί τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ότι αμαντή με έβαλε να τα τυπίζω. Ότι αμαντή με έβαλε, δεν κάνει ακόμα μόνο μου. Τα μιλά και τον Πάοκ.
0: Ναι, με τον Πάοκ.
1: Δεν μάλλον σε μένα.
0: Δεν μάλλον σε
1: μένα. Δεν μάλλον σε μένα. Δεν μάλλον σε μένα. Ακόμα το αυτή μου
0: βουίζει. Βουίζει, μου τα φτιάσω. Εμένα βουίζει.
1: Το δεξί βουίζει.
0: Εμένα βουίζει.
1: Πρέπει να πάμε εκεί που μα έστειλε η.
0: Πάμε ρε φίλε, έχω τα βουητά.
1: Για σχητή να πούμε.
0: Χάνει και ο Πάοκ συνέχεια, έχω και τα βουητά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Πάοκ επομένω ο μπάσκετ να του τελειώσουμε να πάμε στα ποδόσφαιρα γιατί μετά θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ με πάρει Τρικαλιώτη για τατουάρι.
1: Όπα.
0: Και θέλω να σχολιάσουμε και Ευρωλίγκα τι μεγάλε νίκε Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Μεγάλες νίκες.
0: Wow. Παναθηναϊκός πέρασε σαν σύμφωνος από το Βελιγράδι. Το Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη.
1: Τι έγινε εκεί με τον.
0: Τον αποθέωσαν. Τον
1: απεθεώθη. Ναι. Δεν δέχεται δώρο, τι δεν κατάλαβε.
0: Εντάξει, okay, εντάξει. Όλα τα βλέπεις ρε κουλιά. Όλα ρε κουτσομπόλα. Λίγο απ' όλα.
1: Τον είχε διώξει ο πρόεδρος γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε ο πρόεδρος.
0: Τι κουτσομπόλα είσαι.
1: Τι ζώδιο είναι. Κράτη του μανιάτικο να πούμε.
0: Πάντως η μεγαλύτερη μαγιά την έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυτό. Επέστρεψε από το μείον 28. Γι' αυτό λέμε όταν είσαι ομαδάρα. Κάνεις ανατροπές. Έχανε σχεδόν 30 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο στις αρχές και το γύρισε το παιχνίδι.
1: Έτσι. Τι έπαθε τώρα ο Τραμπ.
0: Τι.
1: Α, σαν την Ευγενούλα είναι.
0: Μαρτυρία.
1: Ηχθής.
0: Ηχθής. Και σαν τον γιο μου. Και αυτός ηχθής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τσουλού. Θα τα δούμε μετά τα μπασκετικά. Θα έχουμε και πάρει Τρικαλιώτα.
1: Η χαρά του γκολ και over 3,5 ήταν.
0: Όχι όλα. Όχι όλα. Κάτσε να δεις τώρα τι χαρά. Land Sporting χθες 0-2.
1: Έκανε ο Φώτης τίποτα.
0: Ο Φώτης δεν έκανε τίποτα.
1: Όχι. Βογιανίδης ο δικός μου.
0: Τι θες να κάνει ο Βογιανίδης.
1: Τίποτα.
0: Γκολ δεν έβαλε, ασίς δεν έβαλε.
1: Έπαιξε.
0: 5 λεπτά ο Φώτης.
1: 5 λεπτά ο Φώτης.
0: Ναι.
1: Τι, ο Βογιανίδης πόσο έπαιξε.
0: Ο Βογιανίδης δεν έπαιξε.
1: Αυτοί παίζαν σκάκι όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Ξεχάστηκανε.
0: Ο Φώτης μπήκε στη θέση του Σουάρες 85, ο Βογιανίδης δεν έπαιξε.
1: Τι έχει τρελαθεί ο Φώτης. Φιλόσοφος.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, θα αφήσει και κάνα μουσί.
0: Μ' αρέσει.
1: Σαν το Δαρβίνο να πούμε.
0: Και δεν ξέρω, η εμφάνισή του στην Τούμπα με την εθνική με γέμισε. Λέω ένα τέτοιο
1: άλλο
0: φορ.
1: Αυτό,
0: θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τέτοιο φορ θέλουμε, ρε φίλε.
1: Διαβάζει τον Στογεύση.
0: Ναι, να διαβάζει τον Στογεύση ο Φωτάρα.
1: Τι ήταν ο Στογεύση, δεν ξέρει.
0: Συγγραφέα ήταν.
1: Τι να σε κάνει.
0: Τι να με κάνει. Λοιπόν,
1: παίζει
0: εγώ γουστάρω πολύ Φώτη Ιωαννίδη
1: ναι.
0: Που και διαβάζει τον Στογεύση. Και παίζει κάκι. Και δεν ασχολείται με τα social.
1: Ναι, ναι.
0: Και με το μάτς με την εθνική, τον έβλεπα και στην Τούμπα. Χτύπησε λίγο το φιλοκάρδι μου, λέω ένα τέτοιο φόρο. Η Παοκάρα
1: για τρελαθεί.
0: Έλα στον Πάοκρε Φωτάρα να τον έχουμε εδώ πέρα, αυτόν εδώ, τον απίδανο, να του χώνει γκολάρες, να τον κολλάω εγώ τις Δευτέρες, να γίνεται χάμος. Εγώ είμαι Ιωνιώδη.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Α, αρέσει τώρα. Το γύρισε και εδώ αυτό το
1: πράγμα.
0: Το γύρισε.
1: Αλλά τώρα σε πω κάτι τώρα. 25 χρόνων, ένα 26-24, πόσο είναι τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Διαβάζει λέει το Στογεύση.
0: Καλά κάνει.
1: Άκουσε τώρα, περίμενε. Και παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη.
0: Πολύ καλά
1: εγώ
0: κάνει.
1: Εγώ με τον παπά του Βαγιανίδη πήγα σε ένα ροκόμπαρο.
0: Πήγατε.
1: Παρατήσαμε τις
0: γυναίκες. Ροκόμπαρο σε μπάρο.
1: Σε ένα, τι άσε ποτάκι.
0: Κεράζει ποτάκι.
1: Πήγαμε μέσα εκεί, βρήκαμε και τον Κλέτσο.
0: Α, τον Κλέτσο.
1: Τον Κλέτσο. Βρήκαμε και τον Κλέτσο. Λέει Κλέτσο, τι κάνει εκεί, λέει και τα λοιπά. Δύο σεξ τη μέρα. Πετάει τα τραπέζια ο Κλέτσος, φύγε από εδώ.
0: Μην πουλάς παπά. Τι δύο σεξ την ημέρα. Τι είναι, δύο πυρόνια την ημέρα είναι.
1: Με τραβάστα σαν γλαμάρα που λέει ψεύτη.
0: Πατεώνα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχει
0: πάρα γίνει, πολύ ωραίο.
1: Έχει γίνει τη τρέλα.
0: Εγώ είμαι με Γκλέτσο, ξέρω, αφού μου πήρε τηλέφωνο μετά και μου τα έλεγε. Μου λέει ο Γκλέτσο. Δεν θυμάσαι που με πήρε τηλέφωνο.
1: Πάρ τον Κουλιανό.
0: Πάρ τον Κουλιανό, λέει να τον ρωτήσουμε. Πέντε ρε κούλ. Αυτό κάνει, λέει, δύο φορέ την μέρα. Λέω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Τρελάθιο, Γκλέτσο.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Η ματσάρα έγινε στο El Madrigal το παλιό, το Σεράμικα το νέο, Βιγεράλ Νάπολη 3-1. Αλλά η κορυφαία ματσάρα όντως έγινε στον, στην Νορβηγία, στο Σάπακερ.
1: Το 3-4.
0: Όχι.
1: Το Ίντερ, το Ίντερ.
0: Α, την Ίντερ λες. Όχι, για μένα πιο δυνατό ήταν το Viking Bayern.
1: Α, κρύο μάτς.
0: 2-0,
1: 2-3.
0: 2-3 και 3-3 στο τέλος.
1: Η ματσάρα ήταν το άλλο.
0: Ίντερ Μπρίζ αφού 2-4 το είχε Ίντερ.
1: Το έκανε 3-4, μετά και ήθελε 5 λεπτά, το είδα εγώ.
0: Γαλατά Μπαρσελόνα δεν βλέπει κανένα. Μπαρσελόνα 1-4 και η Λειψία κέρδισε 1-0 την Αϊτχόφεν. Αυτά έγιναν χθες.
1: Και αυτή η Αϊτχόφεν.
0: Ναι. Ένα γκολ βάλε μου, το πέναλτι να πληρωθούμε. Βάλε τον γκολ μου, να πληρωθούμε.
1: Κρύα Αϊτχόφεν. Δανδουλάκι του Champions League.
0: Βάλε τον γκολ μου, Αϊτχόφεν. Κρύα και εσύ.
1: Κρύα.
0: Χάνει το πέναλτι. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Βλέπει η Αϊτχόφεν. Ναι. Μπερδεύεται, τα παίζει over ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό χάσαμε χθες. Εντάξει, την Αϊτχόφεν.
1: Κατάλαβα ότι θα το
0: χάσαμε. Ναι, 1-0 χάνει πέναλτι ο άλλος 25. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τα σημερινά γιατί έχουμε και ΑΕΚ. Όπου θα δούμε ενδεκάδες και δεν συμμαζεύεται.
1: Η Αεκάρα σήμερα παίζει.
0: Α, Αεκάρα, σου φύγε το άρα. Ε, σου φύγε το άρα.
1: Έφυγε λαός εκεί, ε.
0: Θα έχει 10.000 έχει. Θα έχει 10.000 στο Λονδίνο, δεν ξέρω πώς θα πάνε στο Μάντσεστερ. Κάποιοι θα μείνουν από τους 10.000 όλη εβδομάδα στο Λονδίνο, θα είναι στην Αγγλία. Αυτή είναι η απόλυτη ονείρωξη, οπαδική ονείρωξη κάθε οπαδού. Να κάνει ταξίδια με την ομάδα του, να είναι στο κορυφαίο level, στο Champions League, να είναι περήφανος, να φουσκώνει περηφάνεια.
1: Η εταιρεία Παναπτόπουλος είναι άτακτος, το φοβόμαστε εκεί να το στείλουμε, μην κάνει καμία μανούρα.
0: Δεν πήγες τελικά.
1: Δεν με δώσανε λεφτά.
0: Δεν σε δώσανε λεφτά. Δεν σε δώσανε λεφτά. Λοιπόν, όπα, επιστρέφουμε.
1: Τι όπα.
0: Με αποκλειστικό ποιο φυρίζει στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Γρήγορα βγες έξω, γρήγορα για να ετοιμαστούμε. Επιστρέφουμε, εγώ έχω το όνομα, αλλά θα το πει ο άνθρωπος που το έχει.
1: Είναι δικός μας.
0: Δεν είναι πάντως ο Τζίλος. Έτσι για άλλη μια φορά έπεσε στον κουβά.
1: Ο άλλος είναι δύο.
0: Ποιος είναι ο άλλος.
1: Δεν θυμάμαι. Μπήκε ο Μάτζιος στο δεύτερο όνομα, δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, σύνδρευσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρευσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, παιδιά. Η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Χρήστατος Δοβλέτογλου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Γιώργο Μάτζιο. Όπου θα μας αποκαλύψει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, θα βγει καμιά ωρίτσα. Ποιος θα σφυρίξει το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ Ηρακλής.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα. Οριστικά αναστέλει τη λειτουργία της η ιδιωτική κλινική Ευαγγελισμός στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία σφράγισης να είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 10. Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα του ίδιου ομίλου που βάζει λουκέτο επισήμως λόγω υποστελέχωσης. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας που προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία, με τον ποταμό Κυρέα να υπερχιλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Χωρίς δύο από τους σημαντικότερους χώρους για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό θα μείνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης και του κεντρικού αναγνωστηρίου μπορεί να φτάσει έως και τα 2 χρόνια. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1:00 το μεσημέρι, μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις. Παροδικές βροχές και βελτίωση προβλέπονται από το μεσημέρι στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
19: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
20: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
19: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
20: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
19: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
20: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Omoda Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει, παιδιά. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι κι αν γίνει. Σαλούγκα Μποτζόρνο, καλημεράρες, εδώ είμαστε και ραπ και κουλ και Χάρης Εμμανουηλίδης και Λευτέρης Χατζηπαντελίδης και μας. Γιώργος Μάτζγος,
1: ναι.
0: Ο οποίος θα μας πάει κατευθείαν στα άδυτα της ΚΕΒ.
2: Είσαι
0: να μάθουμε
2: φωτιά.
0: Ποιος φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Γιώργο Μάτζιο, καλημεράρες.
1: Γεια σου, καλημέρα, Γιώργο Μάτζιο, πες μας τα τελευταία 10 μάτς του ΠΑΟΚ τι έχει κάνει.
0: Περίμενε, πας κατευθείαν στο ποτό εσύ.
1: Πάμε στο ποτό.
0: Στο κρεβάτι πας, δεν πας στο ποτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας τα πει ο άνθρωπος.
3: Καταρχάς, ο Λανουά μας βάζει στα γυαλιά, τοποθετεί στο ντέρμπι τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή.
0: Τι άλλο θες να κάνει.
3: Δεν το λέω εγώ, το λέει η UEFA.
1: Δεν αφήνεται τα παοξίδια.
0: Κάτσε, ρε, κάτσε. Σιγούλε, Τζίλο, Τζίλο, τώρα θα βγει και από πάνω.
1: Φωτιά, Τζίλο, με είπε.
0: Δεν είπε φωτιά ποτέ. Τζίλο έλεγε εδώ συνέχεια. Φωτιά δεν είπε ποτέ. Έχω τι εκπομπέ. Τζίλο, Τζίλο, Τζίλο έλεγε. Πάμε, ρε Γιώργο.
1: Στο βάρινο κουμπαράκι. Θα μα πάμε στον οφθαλμίατρο.
3: Στο βάρινο έχουμε ένα περίεργο, θα σου το πω.
0: Για πάμε να άσχο τον ακούσουμε.
1: Σίγουρα, ναι.
3: Βασίλης Φωτιάς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Η καλύτερη επιλογή, Γιώργο, μπορούσε να γίνει.
1: Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με διαιτησία.
3: Είναι καλύτερη. Μαζί με τον Παπαπέτρου είναι οι πιο καλύτεροι. Το λένε η UEFA. Βασικά, όσοι ορίζονται παιδιά σε υψηλό επίπεδο παιχνίδια στην UEFA.
1: Ναι. Καλά, πες μας τα τελευταία 10 μάτσο ΠΑΟΚ με το Φωτιά.
0: Περίμενε, ρε, εσύ. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Περίμενε, βρε.
1: Τα πείτε ή θα τα θάψει.
0: Κάτσε, ρε, άνθρωπε, να δώσουμε μια είδηση.
1: Στα μνήματα τη Θέρμη.
0: Κάτσε να δώσουμε μια είδηση. Έχει φαγωθεί.
1: Ο Άνιμπρα Ηρακλής δεν κατέβαινε να παίξει.
0: Εσύ πότε
3: κατεβαίνεις, ναι. Το περίεργο στο τέρμι,
0: ναι,
3: είναι
0: Γιώργο.
3: Ότι είναι βαρίστας ο Παναγιώτης ο Κουκούλας από τη Λέσβο,
0: ναι.
3: Και βοηθός βαρίστα ο Παπαπέτρου. Δηλαδή εδώ είναι λίγο ξύμορο.
0: Ναι.
3: Ένα καλό ρέφερι που υποτίθεται.
1: Εγώ μιλάω στο Facebook με τον Παπαπέτρου.
0: Εσύ, μια καλή κουβέντα, εσύ δεν μιλάς εδώ, εσύ τροχονόμος το πρωί. Εσύ δεν θα μιλάς.
3: Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι επειδή ο Παπαπέτρου κάνει διπλό μεροκάματο, τον έχει βάλει στο πιο καυτό παιχνίδι της αγωνιστικής ο Λανουά.
0: Α, σφυρίζει κιόλας.
3: Σφυρίζει τη μάχη Κομπότη Μπέου. Το Λεβαδιακός Βόλος που είναι φωτιά, το ματς, ο Παπαπέτρου, και σου λέει να μην τον βάλω και βάρα, να τον βάλω βοηθό βαρίστα. Η μόνη εξήγηση αυτή είναι που μπορώ να δώσω, γιατί ο Κουκούλας δεν έχει την εμπειρία του Παπαπέτρου.
1: Κουκούλα τώρα είναι το βαρίστα.
3: Κουκούλας, ναι, από τη Λέσβο.
0: Τα βρήκε όλα τα Βόλος. Μέχρι χθες έλεγε Τζίλο, Τζίλο, Τζίλο, ναι.
3: Επειδή το λέει ο Κωστής, ο Φωτιάς στα τελευταία 10 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει 10 νίκες. Είναι 10 νίκες. Αυτά δεν κρύβονται, παιδιά, είναι.
1: Η αδικημένη του φορά το πει να του πω. Η Αθήνα το θεροκεντρικό.
3: Σε 18 παιχνίδια
0: πέρα. Κάτσε να ακούσουμε. Περίμενε. Θα κοροδέψει μετά. Περίμενε, παιδίλικα. Περίμενε. Καραμπελίτσα, έλα πάρτονα. Ναι.
3: 18 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 13 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 ήττα. Η ήττα είναι 12 Μαΐου του 21 στα play-off στο Φάλιρο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Από τότε, από το 21 μέχρι και σήμερα, τα τελευταία 10 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή παράδοση με το Φωτιά, έχει 10 συνεχόμενες νίκες. Τελευταίο του παιχνίδι πέρυσι, το 1-4 στην Κηφισιά. Και φυσικά πάω και ένα τέσσερα. Αλλά
1: ποιο πρωτάθλημα
3: κύπελλο
1: και πλοίο. Τι σφαγή της Κηφισιάς ήτανε. Και το Μαρούσι σφάξατε μαζί με την Κηφισιά εκεί πέρα.
3: Είχε δώσει δύο πέναλτι
0: σε αυτό
3: το παιχνίδι ο Φωτιάς.
0: Άμα ήταν να μην τα δώσει ρε Φωτιά μου. Γιώργο μου, ναι. Λοιπόν.
3: Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα στατιστικό.
0: Πάντως τώρα.
3: Το συνδυάζει αλλιώς.
0: Ναι, πάντως τώρα έτσι που τα λες. Έβαλε τον καλύτερο διαιτή που μπορούσε να βάλει.
3: Έβαλε για να
1: αυτά λέτε.
3: Και να μην μπορεί να του προσάψει κανεί.
0: Κανένα δεν μπορεί να το πει τίποτα.
1: Τι λέτε ρε που δεν θα το πει τίποτα, σοβαρά μιλάτε.
0: Φτάνει ρε Homo sapien, φτάνει ρε γουρλότε έξω γίνε. Φτάνει ρε ηλικιωμένη, καραφλό τέρα. Άσε να μιλήσει ο Μάτζιο.
1: Γουρλότε έξω γίνε.
3: Πριν από ένα μήνα σφύριζε Σλάβια Πράγα Λάντσο.
0: 30. 20.
3: Να πούμε και για τον Άρη.
1: Γουρλότε έξω γίνε.
0: Γιώργο, καταλαβαίνεις λοιπόν, τι τραβάω κάθε μέρα. Εδώ τα
1: ωραία καρταρόμπα έχετε, κύριε.
0: Τώρα άσο, ήρθε η Αγγελική εδώ τώρα και χαλβαδιάζει τώρα.
1: Ωραία καρταρόμπα.
0: Ήρθε η Αγγελική τώρα και χαλβαδιάζει τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Το κουμπί το πάνω, γιατί τόσο πολύ.
3: Τι ωραία περνάει.
1: Έχει το ωραίο λαιμό. Έχει το ωραίο λαιμό, αναδείξτε το.
0: Κάτσε, θες να μιλήσει με την Αγγελική, βγες λίγο έξω να μιλήσω εδώ. Έχουμε.
1: Αναδείξτε το λαιμό σας.
0: Ναι. Έλα, Γιώργο.
3: Και εδώ Όχι περίεργη, ένας άπειρος διαιτητής έχει να σφυρίξει πάνω από ένα μήνα. Ένα παιχνίδι έχει σφυρίξει όλο και όλο, είναι νέος στην κατηγορία. Ο Φώτης ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική δεν έχει παράδοση με τον Άρη. Εδώ έχουμε στο ΒΑΡ μία μικρή έκπληξη. Mm-hmm. Μικρή έκπληξη. Εντάξει, δεν την βάζει συχνά, δεν την τοποθετεί συχνά. Είναι η Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα στο ΒΑΡ το ματς του Άρη. Με τον Μπουλικίδη βοηθό
0: ΒΑΡ. Δεν τα πάει καλά με τις γυναίκες γενικώς ο Άρης. Γι' αυτό όλοι κάνω.
3: Ναι,
0: με τις γυναίκες στο
1: παρελθόν. Ενώ έχει κούκλο πρόεδρο,
0: με τις γυναίκες δεν τα πάει.
1: Ο άλλος, ο τεχνικός διευθυντής κάτω, έχει κάνει 4 πλαστικές και μια αλλαγή φύλου.
0: Καλημέρα,
1: Γιώργο.
3: Ο Νίκος τώρα το λέει για τη Φραπάρ.
0: Ναι, για τη Φραπάρ. Και την Κουρουμπίλια δεν τα πάει καλά.
1: Και μπορέσανε να γοητεύσουν αυτοί οι δύο άντρες τη Φραπάρ. Και τη γοήτευσε ο παπάς του Βαγενίδη ο Ροκάς και που έβαλε τον γκολ να πούμε. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
0: Επειδή πουλάς τρέλα και παίζει το μάγκα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις στον άσο του ΠΑΟΚ. Να το δω όμως. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι, ένα 30 θα
0: πει. Ένα 30. Ναι, βάλε ό,τι αφού το θεωρείς δεδομένο, βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις για να πληρώσουν και τις μηνύσεις, τις αγωγές και σε χρέωσε με τον ΠΑΟΚ αφού είσαι τόσο μπρούκλης και προκαλείς το κοινό.
1: Τι θα προκαλείς το κοινό.
0: Δεν προκαλείς τώρα.
1: Υπάρχει διαιτητής να παίξει ομάδα 10 στα 10.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Στην Ευρώπη πουθενά, στην Ελλάδα 10 στα 10. Σοβαρά μιλάτε.
0: Κάτσε να τελειώσει.
1: Και φωνάζεται για την ΕΠΟ να πούμε.
3: Άμα είναι καλύτερη ομάδα.
0: Άμα είναι καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, άμα παίζει ρε φίλε, πάω Κηφισιά, πάω Κλεβαδιακό. Πάω, ξέρω εγώ.
1: Και ποιο θέλει να σένα ότι κερδίζει πάντα η καλύτερη ομάδα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, για πάμε να ολοκληρώσουμε όλα λίγο, ρε φίλε. Πάμε, ναι, γιατί λοιπόν, θα με γανιάσει αυτό εδώ.
3: Είπαμε για το Λεβαδιακό Βόλο, είναι ο Παπαπέτρου. Mm-hmm. Να πούμε και για του άλλου θεωρητικά μεγάλου. Έχουμε το Πανετολικό Ολυμπιακό, το Μιχάλη το Ματσούκα από την Εύβοια. Mm-hmm. Στο Παναθηναϊκό Αστέρα είναι ο Άγγελο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Η ΑΕΚ δεν παίζει γιατί ζήτησε αναβολή στο μάτς με τον.
0: Εδώ τώρα Παναθηναϊκό για τέτοιο Ευαγγέλου Αθήνα δεν λες τίποτα, έτσι. Εσύ, ναι. Εσύ δίπλα μου, όχι τον Γιώργο τον Μάτσο.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι. Καλό είναι.
1: Φωτιά.
0: Ναι, καλό είναι ο Παναθηναϊκό τέτοιο Ευαγγέλου. Δεν λες τίποτα.
1: Από πού είναι ο Φωτιά, είπαμε.
3: Δεν λέει τίποτα. Από την Μπέλα.
0: Ναι, του.
1: Από την Μπέλα είναι.
0: Ναι, ο Ευαγγέλου είναι από την Αθήνα.
1: Από την Μπέλα
0: είναι. Ο Ευαγγέλου είναι από την Αθήνα και σφυρίζει τον Παναθηναϊκό. Αν θε να το πει.
1: Να το πάρει τον Παμπορίδη να τηλέφωνο, να του πάρει τα κόλπα ο Παμπορίδης.
0: Άντε βρε.
1: Το πάρει τον Παμπορίδη να τηλέφωνο από την Μπέλα.
3: Ο Φωτιάς πάντως.
1: Είναι από την Μπέλα.
0: Χάσε να ακούσουμε, να μάθουμε.
3: Ο Φωτιάς πάντως φέτος σφύριξε δύο μεγάλους και δεν κέρδισε κανένα από του δύο.
0: Ορίστε.
3: Κηφισιά 1-1, Ολυμπιακό όφη 0-1.
0: Οχ, κακό σημάδι αυτό. Αυτά δεν τα λε.
1: Για πάω κλαίω.
0: Για πάω και εσύ, το καημό δεν είναι ο πάω και εσύ. Μόνο πάω βλέπει τον ύπνο, τίποτα άλλο εσύ. Για πάω κλαίω εγώ.
1: Διαιτέ Έλληνε, η κακιά η ΕΠΟ.
0: Γιώργο, δεν
1: είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Καλή συνέχεια, καλή υπομονή, Νικό.
0: Ναι, θα σε διαβάσουμε στο Bet Show και εσένα.
3: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Θα σε πιάσουμε από εδώ, τα πίστια.
0: Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Τι πράγμα είσαι.
1: Του δίνει φιλιά πολλά. Λεφτά δεν του δίνει, βλέπω.
0: Ό,τι είναι προβλεπόμενο και ό,τι συμφωνεί.
1: Από φιλιά τζάπα τα δίνει, βλέπω.
0: Ναι, ναι. Τι θες.
1: Είσαι γλυκούλης να πούμε.
0: Είμαι, εντάξει, να κάνουμε. Αυτό είναι το δυνατό μας. Το δυνατό μας, ναι. Λοιπόν, άρα Φωτιάς.
1: Ναι.
0: Στην Τούμπα. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Τα ακούσαμε τα υπόλοιπα. Απορώ με την ψυχραιμία του Μάτζιου. Έχει το χάρισμα το δικό μου ο Μάτζιος. Έχει υπομονή γαϊδουρινή.
1: Ποιο έχει υπομονή.
0: Εγώ και ο Μάτζιος.
1: Εγώ δεν έχω δηλαδή.
0: Και εσύ έχεις. Αλλά εσύ είσαι και πρίχτης.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό, έτσι. Εξωγήινος, πώς το είπε ο προηγούμενος, τον Πεκαλά. Κάτσε. Γουρλωτέ εξωγήινε. Σε λέει, φτάνει ρε Homo sapiens. Αυτός έχει τρέλα όμως, να ξέρει.
1: Σάπια.
0: Homo sapiens. Φτάνει βρε γουρλωτέ εξωγήινε. Φτάνει βρε παπούκα. Φτάνει ρε καραφλό τέρας. Άσε να ακούσουμε μια
1: είδηση. Καραφλό τέρας.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε 10 πρωταθλήματα με Παμπορίδη και μας ευνόησε. Ναι, αυτό τώρα ένα μάτσα έγινε, το κρατάει. Πέλε και εγώ είχα κανένα όφελο στο τέλο. Το ότι πέρασα το Ηρακλή και τον Άρη στην τελική θα του περνούσα.
1: Πώ θα του περνούσα.
0: Πώ θα του περνούσα, θα του περνούσα.
1: Καλά που είχε τον Καγκάτσι, τον Βασίλη.
0: Καλά που είχα τον Βασίλη και ποιότα το κέρδο μου έπαιζε ένα γύρο με την Σπάρτα Κνάβα και που κλειώνουμε και γεια σα. Ούτε ο Μίλου είχε τότε να πω ότι κάτι κέρδο δεν
1: τίποτα. Σπάρτα Κνάβα για το 5-3.
0: Όχι, αυτό ήταν πιο πριν. Εντάξει,
1: τώρα,
0: αυτό μου ήρθε. Ναι, αυτό μου ήρθε. Λοιπόν. Και μην με κολλάς εμένα για το Μάτζιο. Τα λεφτά του Στεφανάρα. Θα σε έχω αντεπίθεση τώρα.
1: Η εταιρεία.
0: Τα λεφτά του Στεφανάρα.
1: Η εταιρεία.
0: Η εταιρεία, έτσι. Ωραία, και εμένα η εταιρεία πάνω. Τι μου το εδώ, Μετρομίδια.
1: Α, σε βγάζει το στήθος μπροστά εκεί
0: πέρα. Το στήθος το βγάζω γιατί μου αρέσει να βγαίνω μπροστά.
1: Βγαίνει μπροστά.
0: Ναι, μ' αρέσει να
1: βγαίνει μπροστά, αλλά να πληρώσω. Τον άλλο και πληρώνει.
0: Σ' αγαπάω, βρε γουρλωτέ εξωγήινε. Λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στο Τσουλού και πάμε ΑΕΚΑ. ΑΕΚΑ γιατί.
1: Τα έδωσε τα προγνωστικά.
0: Όχι, το μεσημεράκι. Να τα μελετήσω, να τα δω λίγο, να τα γυρίσω ανάποδα.
1: Πάμε στον 8 δηλαδή. Ναι. Πάμε στον 8.
0: Τι στον 8.
1: Τον 8 τα πρώτα να δούμε.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ναι.
0: Τσουλού σήμερα, δεύτερη δόση.
1: Εμείς θα το απολαύσουμε με Βασίλη Χατσιπαναγή.
0: Χατσιπαναγή του βραδάκι. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Εγώ τσακώθηκα με τον Μπρέτζαρτεκ εκείνη την εποχή. Του μάτς
0: τα βραδινά θα δούμε. Το βραδινό.
1: Μας το είχαν πουλήσει στον Άρη, δεν πήρα μία πάσα. Θα τα πει αυτά όλα.
0: Λοιπόν, Φάενορντ Κόμο.
1: Κόμο.
0: Στο Ντεκάιπ 8 παρατέταρτο.
1: Κόμο είναι ο δικός μας, ε.
0: Ο Δουβίκας.
1: Μακάρι το παιδί να πάει καλά.
0: Μακάρι, βεβαίως. Λίντσερ Λίβερπουλ. Πρόεδρε, παίζει Λίντσερ Champions League. Δεν μπορώ να διαβάζω, ρε. Πριν διάβασα Σαμπάχ, τώρα διαβάζω Λίντσερ. Αντιλαμβάνεσαι. Λέμε, είναι σαν να έχει βγει στο Champions League, ξέρω εγώ, από την Αυστρία, η Λάρισα. Ναι. Η Λίντσερ, τώρα Champions League.
1: Η
0: ο Μίλους, έτσι. Και εμείς ο μεγάλος ΠΑΟΚ έχουμε 13 χρόνια. Πραγματικά θα είναι ένα προσωπικό στίγμα για μένα αν ήμουν η Βάσα Βίδης. Δεν γίναμε δεν παίξω Champions League. Ήρθε ο Ηλιόπουλος ένα χρόνο, βγήκε Champions League. Κάθε Τρίτη με πιάνει κατάθλιψη εμένα και Τετάρτη.
1: Πάρε φάει μια πίτσα εκεί στη Ράφα.
0: Αυτό κάνω. Πάω στη Ράφα και τα ξεδίνω. Θα πάω σήμερα το μεσημέρι παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, αλλά θα φάω τέτοιο. Θα φάω το.
1: Τι θα φάω.
0: Τον Καργανέλη. Λοιπόν, Ρώμα Ρεάλ στις 10.
1: Ναι.
0: Ο κλόνος του Βινίσιους θα παίξει εδώ γιατί είναι τιμωρημένος στο πρωτάθλημα. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι κλόνος. Δεν νομίζω να είναι ο κανονικός Βινίσιους, φίλε. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε στο Βίλα Πάρκ 10 η ώρα. Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ.
1: Ωραίο μάτς.
0: Ωραίο μάτς. Και χθες είχα επικοινωνία λίγο με τον παπά του Καρέτσα. Και λέω, πού είσαι, πάνω να δω το μάτς, λέω στον Μπόντο. Άρε, λέω, τυχερέ παπά. Να βλέπεις το καμάρι σε τόσο υψηλό level.
1: Γερό να το πάλι καλά.
0: Γερό να είναι.
1: Να τον ταΐζουν εκεί η νερά, να μην πάθει καμιά.
0: Το, ναι.
1: Υδράτωση.
0: Ναι. Εκείνο το μάτς κράτησε, λέει, την τεράστια απάτη Παύλα Σάντο στην Τούμπα. Ποιος μπορεί να το έστειλε το μήνυμα αυτό.
1: Ξαναδιάβασα, θα σου
0: το
1: πω.
0: Εκείνο το μάτς κράτησε την τεράστια απάτη Σάντο στην Τούμπα. Ποιος μπορεί να το είπε αυτό. Ποιος μπορεί να το είπε.
1: Ο αντιπαόξης σου, Ασλαπά.
0: Είδες κατευθείαν πώς πάει το μυαλό σου.
1: Παπαπορίδης. Σάντο, εντάξει.
0: Απάτη ο Σάντο τώρα, φίλε, προπονητάρα, πήρε γιούρο. Δηλαδή δεν απαγορεύεται να τα λες αυτά, ρε Μαρία. Άνθρωπος που πήρε γιούρο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, δεν μπορεί να τον κολλήσει.
0: Δεν μπορεί να τον κολλήσει. Τέλος, σταματάει. Τώρα πήρε γιούρο, δηλαδή δεν απαγορεύεται να τα λες αυτά, ρε Μαρία. Άνθρωπος που πήρε γιούρο.

0: θα δούμε. Την ΑΕΚ θα δούμε, εννοείται. Σλόβα Μπρατισλάβα Στουτγκάρτ.
1: Σλόβα Στουτγκάρτ,
0: ναι. Και Σαχτάρ Ντόνετσκ. ΑΕΚ στο ουδέτερο του Στάμφορντ Μπριζ. Είπαμε η ΑΕΚ θα κατασκηνώσει 10 μέρες και ο παδί της που θα είναι περίπου 10.000.
1: Πού βρήκαν τόσα λεφτά, ρε, 10 μέρες να μείνουν εκεί πέρα.
0: Πήραν ΑΕΚ δάνειο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σε πω τώρα.
1: Πώς πήγα, πρέπει να το κάνουμε έλεγχο.
0: Εσύ τι νομίζει, δεν μπορούν να βρεθούν 10.000 από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
1: Άμα δω κάφρους,
0: ναι.
1: Από έχει γίνει χεριά. Άμα δω κανονικούς.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ αυτό που αναφέρεσαι, μπορεί να πήραν τα πουλμαντά και να την κάνουν φτηνά, ρε παιδί μου, την εκδρομή. Πάμε το λεωφορείο, θα βρούμε κανένα Airbnb.
1: Εγώ για να μείνω 8 μέρες για 4. Φτηνό αίμα τώρα, αυτό πώ βρήκε τώρα, σοβαρά.
0: Βρίσκει, άμα θε, βρίσκει.
1: Φύγε από εδώ. Ρε.
0: Και μετά τρέχει να τα ξεπληρώσει.
1: Ναι.
0: Γίνονται και αυτά. Απλά εσύ είσαι νοικοκύρη και λε, όχι, όσα μπορώ, τόσα θα κάνω. Τέλο. Λοιπόν, ή ο νονό ό,τι μπορεί. Είναι, έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα.
1: Για αυτό πληρώνει η εταιρεία, να πάμε με τον νονό.
0: Με τον νονό, με τον νονό. Καλημέρα, cool ήρωα. Ναι, αυτή είναι μια αλήθεια. Βλέπω μετά το χθεσινό μπιφτέκι για Τετέι ότι ήταν κύκνος. Τώρα το γύρισε και με τον Τζίλο. Φωτιά λέει, έλεγα. Αν και βλέπω να έχει μεγάλη αγάπη προς τον Τάισον. Ναι, εντάξει, τον Τάισον τον.
1: Τον Τάισον τον γουστάρει, δεν παιχταράς.
0: Ναι.
1: Τώρα στα γεράματα μου το χαλάει γιατί επιμένει να παίζει, δεν θέλει να βγαίνει κτλ. Αυτό είναι η διαφωνία μου.
0: Ναι.
1: Και ποιος λέει για την ηθική του, τη φυσική του κατάσταση, ποιος σοβαρά μιλάτε. Αλλά από την άλλη μεριά θα μου πεις. Και αυτοί οι παοξίδες στα Χαϊβάνια δεν πήραν εκεί κανένα παίκτη αριστερά. Και αναγκάζει το άνθρωπο να παίζει μόνο.
0: Πήραν τον άλλη τραυματίστηκε. Βέβαια ο άλλη για μένα πήραν, δεν είναι παίκτη.
1: Πήραν οι άνθρωποι. Πήραν.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να ξεκινήσω την δεκάδα και το σχόλιο για την Άγια να μην την αδικήσω. Κάτσε να βάσω καραμίνο. Βρεταγάρια κράζεται τον Ιωαννίδη για τον Στογεύσκη ανάθεμα και αν ξέρετε κάποιο έργο του. Εγώ ξέρω.
1: Για πες ένα.
0: Τον Ηλίθιο. Εσύ.
1: Τον Πανηλίθιο.
0: Ξέρω, ηλίθιος, έχει γίνει
1: δηλαδή,
0: και τέτοιο.
1: Δηλαδή, κάνει εικόνα.
0: Ναι. Το Στογεύσκι.
1: Να πίνει τσάι βουλγαράκι.
0: Ναι.
1: Δίπλα στην κουζίνα, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη σαλοκουζίνα κτλ.
0: Ναι.
1: Ο Φώτης να έχει τις κάλτσες τις άσπερες, τα πόδια πάνω στο τραπέζι, όχι το ψηλό τραπέζι, το χαμηλό.
0: Ναι.
1: Και να διαβάζει το Στογεύσκι.
0: Ναι.
1: Και να είναι κόμμενα του Βαγιανίδη με το Βαγιανίδη και να παίζουν σκάκι. Και εγώ με τον παπά του Βαγιανίδη θα πάμε στα ροκόμπαρα.
0: Σαροκόμπαρα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ότι δεν θέλει σεξ,
0: Για πες.
1: Πας στο σπίτι. Μπαίνεις, ανοίγεις την κρεβατοκάμαρα, το φως είναι ανοιχτό.
0: Mm-hmm.
1: Η άλλη διαβάζει με ένα σελιδοδείκτη πιο ψηλό και από τον ανδρών είναι ο σελιδοδείκτης, να πούμε. Και λες, ήρθες μόνο μου, ναι. Και συνεχίζει το διάβασμα. Εκεί δεν σου λέει, ξέρω εγώ, εκεί πας στον καναπέ και.
0: Αφού δεν παίξαμε τσουλού μέχρι
1: πάει
0: τώρα.
1: Στο Newport,
0: πάνε σε ασχολήσουμε. Αφού δεν παίξαμε τσουλού μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα είμαστε σφιχτά, ούτε δεύτερη δεν θα
1: βγει. Θα βγείτε κάποια στιγμή.
0: Πιο εύκολα θα μπούμε στην Ευρωλίγα. Ευρωλίγα αγορά.
1: Μισό. Μόλις κάνετε τις τουαλέτες κανονικές, θα παίξετε και τσάμπιζ.
0: Μισό. Υπάρχουν χειρότερα γήπεδα από την Τούμπα που παίζουν Champions League, πίστεψέ με. Ειδικά τη Δυναμό Ζάγκρεπ είναι σίγουρα.
1: Πήγε.
0: Ναι, έχω πάει.
1: Πήγε τουαλέτα.
0: Ναι, άθλια.
1: Χειρότερη
0: από την Τούμπα. Ναι, χειρότερα. Λαμαρίνε. Φεύγανε εξωγκώματα, γήπεδο που μια κερκίδα δεν μπορούσε γιατί η εκκλησία φώναζε από πίσω, δεν μπορεί να τη λειτουργήσει. Μιλάμε τώρα για σύψη.
1: Α, έπλεξε και παπάδες.
0: Ναι, έπλεξε και παπάδες. Ευρωλίγα, Κωνσταντίνε μου, αδερφέ μου, η αλήθεια είναι ότι αγοράζουμε για να μπούμε. Εδώ τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, εδώ πρέπει να παίξουμε. Αλλά έχουμε παίξει 13 χρόνια και δεν μπήκαμε καμιά φορά. Είναι θέμα. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε δεκάδες ανάλυση ΑΕΚ, Σαχτάρ Ντόνετσκ για να τελειώσουμε και με αυτά να έχουμε και πάρει τρικαλιώτη. Για να κάνουμε και την μπασκετική κουβέντα, ο Άρης παίζει σήμερα με τους Ιταλούς. Ο ΠΑΟΚ χθες γνώρισε ΙΤΑ. Γιατί απλούστατα δεν μπορεί να βρει κι αυτός λύσεις. Και τα παζλ ακόμα δεν τα κουμπώνει καλά. Ειδικά στα κοψίματα που κάνουν οι άλλοι στην άμυνά μας, δεχόμαστε εύκολα καλάθια συνέχεια. Δεν γίνονται καλές οι περιστροφές και οι αλλαγές στους αμυντικούς μας.
1: Χοντρώστε, διδάσκει το.
0: Ποιος? Οι περιστροφές στην άμυνα δεν γίνονται καλά. Και κάνουν κοψίματα για δίπλα και βγαίνουν συνέχεια μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέματα εκεί. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κομψό.
1: Μπότο που είναι η Μπότο Κλίν που πια πολύ.
0: Νορβηγία, ρε. Πάνω στο βορρά. Πάνω στο.
1: Πες βόρειο Έλλας. Να βάλει γούνα να μου.
0: Δεν θα βάλει. Στο βόρειο Έλλας ψηλά είναι, ρε, η Νορβηγία. Πολύ ψηλά. Λοιπόν, τώρα.
1: Ζούσε στην Νορβηγία.
0: Εκεί ψηλά όχι. Πολύ κρύο, ρε φίλε.
1: Κρύο,
0: Πάρα πολύ κρύο. Δεν, κοίταξε, έχει ωραίες περιοχές. Η Νορβηγία, ας πούμε, στο.

0: Stavanger που είναι ο φίλος μας ο Χριστάρας, ναι, εκεί στο Viking, είναι πολύ ωραία. Το μπραν που μας απέκλεισε είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ ήσυχα. Εμείς θέλουμε φασαρία, φίλε. Καταρχάς, εμείς δεν κάναμε δουλειά εκεί. Έτσι πως είμαστε.
1: Γιατί δεν θα κάνουμε
0: δουλειά. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Γιατί αυτοί είναι ψυχροί, δεν είναι μεσόγειοι σαν.
1: Δώσουμε δύο μήνες.
0: Σαν περδόν, θα τους έκανε σαν ο κάτω.
1: Oh.
0: Ναι. Λοιπόν, σου έχει τύχει τώρα να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες.
1: Εγώ ναι, ναι.
0: Μαζί σου και εγώ. Γιατί υπάρχει πάντοτε ένα σημείο που το WiFi στο σπίτι απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Novamore ήρθε λοιπόν για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με Σαχτάρ, ΑΕΚ στο Τσουλού. Με Πάρη Τρικαλιώτη για Άρη και γενικότερα για μπάσκετ. Και γραμμές σήμερα. Γραμμούλες, δεν θες.
1: Θέλω γραμμούλες.
0: Για πάμε.
1: Είναι
0: γραμμούλες.
1: Η Σλόβα καλή.
2: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Ριέλο. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια. Μετροπολής.
4: Παράθυρο στα σπορ.

προκάλεσε σήμερα. Την πρώτη του είδα στο φετινό γύρο Cup, γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Γυροκάπου Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα με τον κόσμο του Γυραίου να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup, η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό, επικρατώντας τη Γκέντζε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Λίλ, της Ατλέτικο με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Μπριζ με 4-3 επί της Ίντερ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
12: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
13: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
19: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
24: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
25: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
26: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.800 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, παιδιά, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, παιδιά. Και κάτι ακόμα όμως έχω. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς εδώ σε εσάς. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ακούτε Rap and Cool Show με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, πάντοτε άρχοντα απέναντι, και Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος
1: τον
0: είναι...
1: Τον φτιάξατε το μάτσιο, ε? Τον πείσατε εκεί, ο Φωτιάς καλύτερος Έλληνας διαιτής, τον περάσατε εδώ πέρα.
2: Για σένα ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτής?
1: Αυτός που συρίζει τον ΠΑΟΚ 80-20.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα τι διαμαρτύρεσαι?
1: Αυτό είναι ο καλύτερος.
0: Ναι, αφού είναι στην Ευρώπη, είναι ο κορυφαίος. Από Ελλάδα.
1: Φτάσει την Ευρώπη.
0: Ο Φωτιάς φυρίζει. Ποιος θα βγάλει στην Ευρώπη? Τον καλύτερο δεν θα πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Ο Φωτιάς είναι. Τι θα σε κάνουμε? Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Σου χαλάει το αφήγημα. Τι να σε κάνω τώρα? Εσύ τώρα πες μου κάτι άλλο. Με τα μπιφτέκια. Με συγχύζει.
1: Του Ηρακλή το αφήγημα.
0: Δεν μου λες τα μπιφτέκια που γυρίζει.
1: Ο Κιμάς.
0: Από πού είναι?
1: Από το Μούχελ.
0: Άνα, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Γι' αυτό γίνονται ωραία τα μπιφτεκάκια.
1: Καλημέρα.
0: Για να αποδογυρίζουν τα μπιφτεκάκια.
2: Κάτσε να δούμε όμως ποιο μπιφτεκάκι είναι το πιο ζουμερό. Γιατί έχουμε εδώ πέρα τέσσερα τα οποία σιγοψύνονται. Αλλά πιο πριν να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης με κίνηση. Η Τσιμισκή συνεχίζει να απασχολεί έτσι από νωρίς το πρωί. Έχουμε εκεί πέρα κάποιες καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός είναι εξαιρετικά. Ανέλπιστα καλά, μπράβο.
0: Ναι.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή της Βασιλής Όργας, λόγω και των έργων που υπάρχουν, και εκεί θα συναντήσει
1: κάποιες έργα, μπράβο.
2: Ναι.
0: Δουλεύουνε, δεν καθόμαστε. Δουλεύουμε, λέμε.
2: Κατσιμίδι με προβληματάκια και σε ό,τι είχε να κάνει και με το κέντρο εκεί στο τρίγωνο στα δικαστήρια. Λίγο που υπάρχει εκεί η ένωση. Εκεί πέρα λίγο υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, με πολύ καλούς ρυθμούς η κίνηση της πόλης. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας γκάλοπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το ερώτημα είναι ένα πολύ απλό. Ποια είναι η μεγαλύτερη κόντρα, beef, όπως το λέει και ο Νικόλας στα εγγλέζικα, μεταξύ του Κωστή, αλλά και έχουμε βάλει και τέσσερις υποψηφίους. Θέλουμε να αφήσετε τη δική σας ψήφο. Τα έχουμε πάει και με χρονολογική σειρά. Από τα prime του Αντρέ Βιερίνια με την Βάσο Βεργίδου, όταν ήταν με τα ποδοσφαιρικά ακόμα ο Αντρέ. Τότε που υπήρχε μια έντονη κόντρα που είχε ζητήσει μετά ο Κωστής και συγγνώμη και δημόσια μάλιστα, και είχε πει ότι παίκτησα τον Αντελίνο. Είναι κόσμημα για το.
1: Φροντίσατε το κάνετε πρώτο σέλιδο τότε. Όταν πιάνουμε τίποτα δεν το κάνετε, έτσι.
0: Μπράβο, Ντίνο.
2: Μπράβο, Ντίνο.
0: Να, η απάντηση ήρθε πληρωμένη αμέσως.
2: Τότε δεν ήμουν εγώ, οπότε κούκλοι είμαστε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε πρώτο σε αυτό. Πάμε δεύτερη επιλογή. Έχουμε βάλει τον Φώτη Ιωαννίδη και την Ελένη Βουλγαράκη. Ο Φώτης, ο οποίος φαίνεται ότι ξαναζεσταίνεται μετά από το διάστημα με τους τραυματισμούς. Εξαιρετικά παιχνίδια με την Εθνική. Και έχουμε από παλιότερα υπήρχε ένα κοτσομπολιό εκεί έντονο με Φώτη και Ελένη από τον Κωστή. Δεύτερη επιλογή αυτή. Τρίτη επιλογή έχουμε βάλει ένα από τα πιο πρόσφατα, Ανδρέα Τετέη, αποκατέστησε ο Κωστής την τάξη,
0: ναι,
2: ακριβώς. Και τέταρτη επιλογή έχουμε, ποιον άλλον, το πιο φρέσκο, από χθες το βράδυ είναι αυτό, δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί λίγο ο Κωστής, έρχεται το ένα μετά το άλλο.
0: Πόσα σάτς μπήγες.
2: Ναι, ανάσα, παίρνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, εκεί
1: με Τάισον. Είναι νευρικότατος,
0: είναι
1: παρεξηγησιάρης. Δεν το είπαμε τίποτα βαρύ, του λέμε ρε φίλε, δεν παίξει 90 λεπτά, παίξε ένα ημίχρονο να σε γουστάρουμε. Δεν μπορεί 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να πέσει κάτω. Και αυτό λέμε, δεν
2: θυμάσαι
1: λέμε.
2: Κωστή, θυμάσαι
1: Κωστή. Ότι είπαμε για τον Ρονάλντο.
2: Ότι και πέρσι.
1: Κάτσε να πούμε, εντάξει.
2: Ότι και πέρσι, όταν είχε έτσι κάποια σχόλια γύρω από την ηλικία του, ο Τάι μετά είχε.
1: Νευρίαζε, ναι.
2: Ναι, όχι, θα θυμάσαι τον πανηγυρισμό με τον Μπαστούνι.
0: Είναι
2: ναι, σε φάση που
1: λέει. Σαν τη Μαρία Ιωαννίδου.
0: Δεν αποδέχεται
1: είναι
0: τα γύρατα.
1: Είναι 83 χρονών,
0: ναι.
1: Και λέει είμαι 55. Έχεις χαζέψει, σταμάτησες τον χρόνο, αλλιώς περνάει ο χρόνος για μας.
0: Έλατε.
1: Πώς είσαι 55.
0: Ναι, για κάποιους δεν
1: είσαι
0: το δέχονται.
1: 83.
0: Δεν το δέχονται.
1: Δηλαδή ρε παιδιά υπάρχει ένα πράγμα. Ή θα γεράσουμε. Ή θα πεθάνουμε.
0: Ή θα γεράσουμε.
1: Προτιμάμε να γεράσουμε.
0: Τώρα εδώ τώρα είναι αυτό τώρα σκηνικό, αλλά μην μπορείς να μιλήσεις. Ρε κορίτσια, εντάξει, έχετε πίσω χώρο έτσι.
1: Ποιος προπονητής είναι αυτός?
0: Αυτός, ένας προπονητής στη Τσεχία, και σε έναν δημοσιογράφο έτσι έξω με τον ντεκολτέ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις τώρα.
1: Άμα είναι παντρεμένος.
0: Τι να κάνει, δεν κοιτάζει. Δεν κοιτάζει. Τι να κοιτάξει τώρα.
1: Τα βυζιά τι να κοιτάξει.
0: Ναι, μην πα έτσι όμως. Αυτή να τώρα τα πέταξε έξω εντελώς τώρα.
1: Ναι, μα τα πέταξε εγώ βλέπω. Δηλαδή θυμή σχολή.
0: Εσύ πια άμα ήσουν προπονητής εκεί θα είχαμε και δράση.
1: Εγώ την έδωνα το τηλέφωνο μου το βράδυ, έλα στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά την ακολούθησε στο Instagram μετά αυτό.
1: Μα είναι λύκο.
0: Φαίνεται ότι είναι. Δε είναι εδώ τώρα.
1: Θα την έκανα.
0: Μην πα έτσι όμως.
1: Θα την έκανα καμάκι, ρε παιδί μου, θα την πρότεινα να βγούμε.
0: Τώρα πρόταξε τα στίβη τη που λέμε κυριολεκτικά δηλαδή τώρα. Στην Τσεχία γίνονται όλα αυτά.
1: Καλή είναι η Τσεχία.
0: Η λεβεντομάνα Τσεχία
1: βέβαια. Θα πάμε στην Τσεχία καμιά φορά.
0: Έχω πάει πάνω από 20 φορές.
1: Σε αφήνει η γυναίκα σου να πας 20
0: φορές. Κανένα απόλυτο πρόβλημα. Πήγα και όσο ήμουν παντρεμένος με την Τζέννη 2-3 φορές.
1: Βρες με την Τζέννη πήγες.
0: Όχι. Μόνος μου πήγα. Μόνος μου. Δεν είχα πάει πάνω πέρσι. Δεν είχα πάει στο Σλάβε πριν έρθει ο Σαφίρης και τον έκανε συνέντευξη. Δεν είχα πάει στην Πράγα.
1: Γι' αυτό παίζει τόσο καλό ο Σαφίρης.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Λοιπόν.
1: Και θέλει να φύγει και από τον ΠΑΟΚ.
0: Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, ρε. Ότι μπορεί να είσαι αναχωρημένος, χαλασμένος είναι άλλο το
1: θέμα. Εγώ το μεταφράζω με άλλα λόγια.
0: Α, εσύ ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Λονδίνο. Πάμε να δούμε.
1: Εσύ ωρεοποιείς τη Μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Πάμε
1: δηλαδή
0: λίγο. Πάμε.
1: Σκητσογράφος που το μάθω.
0: Εσύ όμως κάνεις ακριβώς ανάποδο. Ασχημένη στην Ασπρίλα. Εσύ γελάς. Ναι, ρε φίλε, προσπαθώ να ισορροπήσω. Εσύ ναι. Κάτι τέλειο να είναι, θα βάλεις μέσα μπαύρη μου για να τον παυμάτω.
1: Δεν υπάρχει τέλειο πράγμα.
0: Ναι. Ακόμα και τέλειο, πώς δεν υπάρχει.
1: Και αυτή που βλέπεις εδώ με τα πράσινα μάτια, τέλεια δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Θα σου βγάλει ψυχολογικό. Θα σου βγάλει.
0: Αλλά οι Τσέχοι, επειδή αυτές με κάναν άντρα, είναι γυναίκα.
1: Πώς σε κάναν άντρα.
0: Που δούλευα τα καλοκαίρια εκεί.
1: Δεν σε έκανε ο ΠΑΟΚ άντρα, δηλαδή.
0: Στο κομμάτι το άλλο. Το άλλο το κομμάτι. Οι Τσέχες, ναι, και οι Σλοβάκες.
1: Έχουν και ωραίες μπύρες.
0: Έχουν και μπύρες, έχουν από όλα. Έχουν. Λοιπόν. Ρίζνικ, Μπόνταρ, Ματβιγέγκο, Ερίκε και τον πία στην τετράδα για τη Σαχτάρ.
1: Τρίγες.
0: Τι τρίγες. Η μισή Βραζιλιάνη είναι πάνω από 15 εκατομμύρια ο καθένας.
1: Βραζιλιάνη είναι όλοι αυτοί.
0: Κάποιος έχει Ουκρανούς, οι οποίοι είναι διεθνείς. Με την Εθνική Ουκρανία. Ουκρανές είναι νούμερο ένα. Περνάνε και τις Τσέχες για μένα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Οι Ουκρανές είναι νούμερο ένα. Και εδώ σας το λέω που ερχόντουσαν οι Ουκρανές σε αυτές τις κεράσεις που τάξαν μαγαζιά, ήταν η γάμα εθνική που ερχόταν. Ναι. Το Champions League ήταν επάνω, να ξέρετε.
1: Πού επάνω.
0: Στο Κίεβο, άμα πήγαινες. Πριν γίνουν τα
1: πόλεμα. Πάμε στο Κίεβο.
0: Κίεβο δεν μπορούμε να πάμε.
1: Γιατί
0: έχει πόλεμο η Ουκρανία με την Ρωσία.
1: Αν ο Μητσοτάκης δεν μας αφήνει. Σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι. Σαντάνα, Ισάκ.
1: Φίλοι σου οι Ρώσοι βαράνε δεν τους Ουκρανούς.
0: Μεντόζα και η Ελίας μπροστά. Τους άκουσες ή θα μου πεις αμάτι.
1: Ο Ελίας, ναι.
0: Ποιος Ελίας είναι σεντερφόρ, τι χαφ
1: Ελίας.
0: Λοιπόν, Ισάκ, Σαντάνα, Μεντόζα, Ελίας. Τετράδα φωτιά. 4-2-3-1 καθαρό παίζει.
1: Είναι δεκάρι καθαρό, αυτός ο δέκας.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μπροστά, πετάνε φωτιές. Ο Ηλίας είναι ένα center for 15 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Γιατί με ρώτησες έξω, λέει πόσο αξία έχει. Έχει 200 εκατομμύρια. Διπλάσια, υπερδιπλάσια τη ΑΕΚ. Έτσι.
1: Έχει άλλη και μικρή αυτή και σας κέρδισε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Πεντρίνιο παίζει συνήθως δεκάρι, έτσι για να σου λύσω την απορία. Όπου σήμερα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Πεντρίνιο.
1: Ο Φαλακρός τι κατεβάζει.
0: Ο Φαλακρός. Να πούμε ότι προπονητής της Σαχτάρ είναι ο Αρντά Τουράν, ο Τούρκος.
1: Ουργαλάς,
0: τον
1: ναι.
0: Οποίο θέλει η εθνική Τουρκίας για να αναλάβει.
1: Να κάψει, ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Πάει καλά.
0: Τι άλλο, τον διώξαν τον Ιταλό.
1: Κάτι άλλο. Τεσσάρα από τη μια, τριάρα ναι. Από την άλλη, τι να τον κρατήσει.
0: Μπρινιόλι.
1: Εφτά γκολ σε δύο μάτσε έφαγε.
0: Ναι, τον διώξανε. Μπρινιόλι.
1: Ο Τεντέ παίζει.
0: Κάτω τα δοκάρια, ναι. Μουκουντιρέλβα Ρότα Πίλιο. Δεν αλλάζει το ποτέ.
1: Τι θλάσσι να δω πότε θα την πάθουν.
0: Όλο λε. Καϊρίνεν Μάριν Βιτάλη. Μάιερ, Κουτέσα και Γιώβιτς. Αυτή είναι η πιο πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Πιο πιθανή. Μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές. Να πούμε ότι ο Βάργα είναι παραμένει εκτός.
1: Τι είπα το Βάργα.
0: Έχει θλάσσι, είναι παθή θλάσσι. Δεν έπαιξε προχθές. Ο Στρακώσα και αυτό συνεχίζει την αποθεραπεία του.
1: Την έχασε τη θέση.
0: Ποιος. Ναι, πάει καλά ο Μπρινιόλι. Έτσι είναι η μοίρα του τερματοφύλακα, ρε φίλε. Ναι. Περιμένει ο άλλος να πάθει κάτι. Για να μπει αυτό να δει.
1: Όχι, περιμένει, παρακαλάει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν παρακαλάει. Εντάξει, okay. Μέσα του λέει κάτι να γίνει. Δεν πιστεύω να παρακαλάει να τραυματιστεί, αλλά κάτι
1: γιατί
0: να γίνει.
1: Γιατί να μην παρακαλάει.
0: Εντάξει, τώρα να χτυπήσει ο άλλο για να μπω εγώ, ρε φίλε.
1: Δεν είπαμε να σκοτωθεί.
0: Αυτό λέμε. Εντάξει, σπάθει μια θλασούλα, κάτι να.
1: Κάτω,
0: να
1: φάει
0: μια κόκκινη κάρτα. Ναι.
1: Να τρακάρει με τη βέσμα.
0: Δηλαδή, σκέψου ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα έχει μοναστηριλή.
1: Εσύ το θέλει, αφού δεν πειράζει τερματοφύλακα, θα παίξει μοναστηριλή.
0: Θα παίξει μοναστηριλή.
1: Γιατί είπα, άμα αποβληθεί ο άλλο, ποιο θα παίξει.
0: Εσύ είπε, ρε, και αποβλήθηκε στα 50 λεπτά. Δεν προλάβει μάτς να βγάλει με σένα. Τι φαρμακόγλο θα είσαι, ρε φίλε. Και με λες εμένα κάνω το τέτοιο. Τι να πω τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Κουτέσα, αδερφέ. Δεν έχω εγώ τέτοια ενημέρωση. Ή είναι, δεν μπορεί, δεν ξέρω, αλλά εδώ τώρα βλέπω.
1: Βλέπεις γκολ και over αυτό.
0: Γκολ το βλέπω, ναι, νομίζω θα φάει γκολ η ΑΕΚ, αλλά θα βάλει και γκολ η ΑΕΚ. Ναι. Η πρώτη μου σκέψη είναι το γκολ για αυτό το μάτς.
1: Πόσο δίνει αυτό. Λοιπόν, δίνει 2 φράγκα.
0: Καταρχάς, οι Book το δίνουν απόλυτα μερασμένο.
1: Το είδα, 2,35, 2,40.
0: Όχι, 2,70, 2,70. Έτσι, 2,30 θα ήταν φαβορή. 2,77, 2,76.
1: Καλό, 2,65. Καλό μας διαχεί είναι αυτό.
0: Πολύ. Πάρα πολύ πιθανό το 1-1, εγώ λέω.
1: Μπράβο.
0: Πάρω από ένα πονταλάκι.
1: 7 πόντι δίνει το 1-1 ο Books.
0: Ο Books.
1: Αμέ.
0: Μάλιστα. Καινούριο είναι ο Books, παιδιά. 1,70 τον γκολ, το βλέπει και ο Book μαζί.
1: Ναι.
0: Ότι πολύ πιθανό το σενάριο.
1: Αυτά ο Βραζιλιάνος.
0: Να σκοράρουν. Ναι, βέβαια.
1: Μούλα μου, 1-1, 2-2.
0: Μιχάλης είναι εκεί, φίλε, σταθερή αξία.
1: Δίνει καλά, Φράγκο.
0: Ό,τι έχει συνοηθεί από πάνω.
1: Ναι.
0: Είπαμε, Μιχάλης και Κόκκινος δεν έχουν κάνει με μένα συμφωνία. Ο Τζαμπάβλο λέει θα μπουν αυτοί οι δύο γιατί τους είχα στην εφημερίδα. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά με ζαλίζει. Ναι. Να, Τεριακή ανέβασε ήδη.
1: Τι έκανε ο Κυριακή.
0: Τεριακή ανέβασε ήδη.
1: Ξυπνάει νωρίς.
0: Σηκώθηκε νωρίς. Ναι, δεν έχει ραδιόφωνα, δεν έχει YouTube. Και, λοιπόν, ο Λοκουτές είναι εκτός. Έχει δίκιο, αδερφέ. Δεν θα παίξει κανένα σκοητά τότε εκεί. Έχει δίκιο. Ναι. Έκαναν λάθος εδώ από το γράφημα. Προφανώς περάστηκαν από την καλή εμφάνιση του Κουτέσα προχθές.
1: Ναι.
0: Όπου τον αποθέωσε και ο Νίκολιτς. Τι βλέπεις εκτός από γκολ και ισοπαλία.
1: Εγώ 2-2 το βλέπω. 2-2. 1-0 θα φάει γκολ η ΑΕΚ, θα γίνει 1-1.
0: 1-2 η ΑΕΚ.
1: Και μετά στο τέλος θα γίνει 2-2 και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Και θα φύγουν όλοι με αγκαλιές, φιλιά. Πάμε να πιούμε εκεί στις παπ του Λονδίνου μια μπειράρα.
1: Έχει μπειράρες καλές,
0: Το Λονδίνο κακός, γιατί σ' άκουσα που είπες για ότι το Λονδίνο δεν έχει, δεν κάνει, δεν ράνει. Όχι απλά έχει, απλά είναι πανάκριβα στο Λονδίνο. Άμα θες να κάνεις αυτά τα
1: περίεργα τα δικά σου.
0: Κατευθείαν στο πόσο πάει, ρε.
1: Είναι τι πανάκριβα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, σου λέω, το Λονδίνο έχει τρελά γούστα. Έτσι, δεν γίνεται μια Μητρόπολη. Γιατί το είπες στο βιντεάκι και πήγα να σε σώσω. Και του λέω, αν έχεις λεφτά, βγάζεις τρελά γούστα στο Λονδίνο, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή να έχεις.
0: Μπορεί να είναι επί 2, επί 3, επί 4 σε σχέση με αυτά που πας να κάνεις τα γούστα αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θέλει φράγκα το Λονδίνο. Είναι ακριβό. Είναι υπέροχο, αλλά είναι και πανάκριβο το Λονδίνο. Έτσι.
1: Να μην πάμε τότε.
0: Γιατί να μην πάμε, ίσα-ίσα.
1: Άμα είναι πανάκριβο.
0: Ναι, αλλά έχεις χορηγό.
1: Δεν το λυπάσαι τον άνθρωπο.
0: Α, όχι, τον χορηγό σε λέω, ρε.
1: Χορηγό, άμα έχω τον
0: χορηγό σου λέω.
1: Ναι, ναι. Μα τι είναι αυτή η δεξιά, ρε.
0: Σ' άρεσε. Θες ο Γρηγόρης που τον κοροϊδεύει ο ραπ, έδωσε μεσημέρι να παιχτεί η Viking. Δεν τα λες αυτά,
1: Τι να παιχτεί.
0: Είπε να παίξει η Viking.
1: Τι να παιχτεί.
0: Να παίξει ο κόσμος Viking.
1: Σήμερα.
0: Θες. Με την Bayern. Ναι. Και κοροϊδεύες, λέει.
1: Ναι. Όχι, άλλο κοροϊδεύα.
0: Τι κοροϊδεύες.
1: Ότι δεν θα δίνε σήμερα αυτό γιατί δεν είχε έμπνευση.
0: Πώς κάθε μέρα
1: αυτός
0: έχει
1: απλά. Σαν τους ποιητές.
0: Έχει κάνει το συμφωνία με τον Τζαπαύλο και γι' αυτό δεν είναι. Λοιπόν, δώσε προγνωστικό Ευρωλιγκάτο στον αέρα σήμερα, δάσκαλε. Θα τα δώσουμε στο Bet Show, παιδιά.
1: Σλόβαν, καλή ομάδα.
0: Βλέπεις τη Σλόβαν τώρα να παίζει Champions League και σε ένα χώρο. Πραγματικά θλίβομαι. Τρίτες και Τετάρτες πλέον έχουν γίνει μαύρες μέρες. Άρα μου δει μέρα όπως είναι έξω. Βλέπω Σλόβαν, βλέπω Σαμπάχ, βλέπω Λίντσερ,
1: ναι.
0: Βλέπω Κουτσί Μαρία, Champions League και δεν μπορώ να δω τον ΠΑΟΚ μια φορά στους ομίλους.
1: Ναι.
0: Εσύ πρόεδρε, δηλαδή δεν μας λυπάσαι.
1: Ο πρόεδρε.
0: Αφού από αυτόν θα. Αυτό είναι η κινητήρια δύναμη. Εγώ είμαι. Άμα μπορούσα να βοηθήσω, θα βοηθήσω.
1: Τέτοια μούτρα που δεν είστε για λύπηση.
0: Δεν είμαστε έτσι.
1: Μια εκδικητικότητα τη βλέπω.
0: Εσύ είσαι όλα βλέπει εκδικητικότητα γιατί κρίνει εξιδίου τα λότρια. Επειδή εσύ είσαι εκδικητικό, θα είναι και οι άλλοι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
1: Α, λοιπόν, καλοί άνθρωποι άλλοι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή πάει να γυρίσει το μπιφτέκι ο ραπ,
1: ναι.
0: Αυτό που έλεγε προχθές ο. Ήταν ότι δημιουργεί θέμα στα αποδυτήρια. Έτσι. Αυτό είπε ο Ηλίας. Τον γουστάρει τον Τάισον Άσον.
1: Αγόρι μου, ναι. Σαν παίκτης είναι θεός.
0: Ναι.
1: Έχει γεράσει.
0: Ναι.
1: Έχασε έκρηξη, ταχύτητα και όλα αυτά. Καλά τα λέμε εδώ. Μαρκαρίσματα.
0: Ναι. Τέλεια τα λέμε. Αλλά είναι καλός, συμπαθείς και δεν τον κολλάς.
1: Είναι καλός Σέμ Γκέγκερ να παίζει.
0: Μπράβο.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάλι έλεγε χίλια δυο το καλοκαίρι για τον Ιαννίδη. Πάλι χώρισε, έκανε, έρανε. Ό,τι θέλετε, λέτε. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Λοιπόν, θα έχουμε το φίλο μας τον Πάρτο Τρικαλιώτη. Έτσι. Να πάμε
1: τι κατά... φίλο σα, Αριανό, γιατί φίλο σα.
0: Γιατί, εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου Αριανοί είναι. Για κάνουμε τώρα.
1: Άστα ρε τα πάντα.
0: Τι άστα, σα πέρα. Τι άστα. Λοιπόν, εσύ είσαι εκεί. Ο Φρόγκη, ο πρίγκιπα. Θα πάρει τώρα το φιλί και θα γίνει όμορφο άντρα όπω θε.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρει Τρικαλιώτη για να μα βάλει λίγο στο κόλπο του φετινού αγώνα, του σημερινού αγώνα. Του Άρη με την Τρεντόνα, κάπως έτσι.
1: Που ήταν, παίζουνε.
0: Εδώ στο Παλέ.
1: Θα γεμίσει το Παλέ, δηλαδή.
0: Το Παλέ έχει sold out μέχρι το τέλος του έτους. Για να μην σε. Το ρωτάς και το ξαναρωτάς. Όλα τα παιχνίδια του Άρη, όλα όμως τα παιχνίδια του Άρη είναι sold out.
1: Πήγες εσύ στην αυτή.
0: Για να πάω.
1: Στη γιορτή που έκανα πάω και με τους επιστήμονες. Ότι ήτανε.
0: Μου άρρωστο Σαββατοκύριακο. Δεν τα είπαμε, δεν πήγαμε πουθενά.
1: Στο Πανεπιστήμιο πήγε.
0: Ναι, αφού ήταν Σαββατοκύριακο. Αρρώστο.
1: Άμα είναι... πήγε, θα κάνει και εσύ ντου Αργενού εκεί.
0: Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, ο Άρης με την Ντερτόνα το 8 η ώρα θα μα τα πει ο Πάρης, θα μα σχολιάσει λίγο και Ευρωλίγα και λίγο πάω.
1: Θα έχει αναμετάδοση εδώ,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: 100-0. 100-0. Δεν έχουμε σήμερα για να μα πει για τα του Πάουκ ο Γιώργος ο Πετρίδης λόγω.
1: Πού πετάει αυτό.
0: Είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Πού είναι.
0: Τώρα μπορεί να είναι πάνω από την Τσεχία.
1: Όχι, όχι, πού θα πάει.
0: Εδώ θα έρθει.
1: Α, έρχεται πίσω.
0: Ναι, γυρίζει, δεν μένει εκεί.
1: Μα με το φλόκ έρχεται.
0: Καλά, θα έρχεται μαζί με φλόκ και φλόκ. Λοιπόν,
1: με την ομάδα είναι και η ομάδα εκεί.
0: Μάλλον, ναι.
1: Με και... την ομάδα πετάει δηλαδή.
0: Είχε και φίλου του Πάουκ. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φίλου του Πάουκ στο αεροπλάνο.
0: Είχε καμιά εκατοστή μόνοι του. Δεν βρήκαμε. Είχε 900 ευρώ, 980 με τον Πάουκ στο.
1: Δεν τα πλήρωσε τέλει.
0: Τι να πλήρω στον οπαδόν τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το πάει καλά το έργο. Πιστεύω.
0: Δεν το πάει καλά. Λοιπόν, break για να πάμε καλά και να είμαστε σωστά στην ώρα μας.
1: Το φαρμακά, πώς το λένε και τον.
0: Φαρμακά.
1: Πώς το λένε, με την μεσά από το φαρμακά πρέπει να πληρώνουμε.
0: Πάμε, βρε άνθρωπε, σε break.
1: Καλά,
0: πάμε. Πάμε, έλα.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Κοκτέιλ ναρκωτικών βρέθηκε στην κατοχή του 22χρονου που συνελήφθη ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 22χρονος συνελήφθη χθες σε σπίτι συγγενικού του προσώπου. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία συμμαθητή του για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού. Το συμβάν σημειώθηκε στην Καλαμαριά. Μπόνους έως 10.000 ευρώ δίνει το κράτος σε νοικοκυριά που αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο ζωής και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημογραφικές πιέσεις. Το σχετικό πρόγραμμα διευρύνεται πλέον σε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Χωρίς δύο από τους σημαντικότερους χώρους για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό θα μείνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης και του κεντρικού αναγνωστηρίου μπορεί να φτάσει έως και τα 2 χρόνια. Η αστυνομία στην Τουρκία πήρε τον έλεγχο της έδρας του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και διέκοψε τις ζωντανές μεταδόσεις του, ανακοίνωσε σήμερα ο σταθμός. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ομόντα Τζαϊκού. Hybrid Days. 17 και 18 Οκτωβρίου. 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιανυγιακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
20: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
21: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
27: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
28: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
29: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
30: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
29: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
30: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
29: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
31: Τρεις λαλούν στις 6.
32: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε! μην τα 2-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εντάξει, μιλάμε διαρκώς για τον δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγοι, όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες για ολική ανακαίνιση. Παιδιά, τώρα μπαίνεις δουλευταρά και τα βρίσκεις απλά όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με ΑΕΚ σήμερα. Ολοκληρώσαμε. Έτσι. Τα είπαμε μετά τη ΑΕΚ. Θα την παρακολουθήσουμε το βραδάκι με πολύ ενδιαφέρον στο Stamford Bridge, το οποίο αναμένεται να έχει περίπου 10.000 φίλους της Ένωσης. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, εντωμεταξύ, πριν να υποδεχτούμε τον Απάρτο Τρικαλιώτη, θα πάει χωρίς Μπέιλι στην Μασαλία.
1: Α, μάλλον αυτό ο Μπέιλι.
0: Ναι.
1: Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Ποπός το υπονεί.
0: Ναι,
1: πότε θα παίξει ο Μπέιλι. Οκτώβριος μπήκε, Νοέμβριος θα μπει. Ο Μπέιλι και ο Μπέιλι και δεν μπορεί.
0: Εγώ τα είπα, κάποιοι φίλοι Ολυμπιακοί εδώ με κάκιζαν.
1: Χωρίς εξτρέμο, Μπέιλι.
0: Ναι, τα είπα, με κάκιζαν.
1: Παίζει με δεκάρια στις άκρες.
0: Τους είπα ότι ο Μπέιλι είναι γυάλινος. Είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν παίρνω τέτοιους παίχτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν μπορούσα να αποφασίσω, έτσι. Και δυστυχώς, όχι γυάλινος, αλλά σε ελεύθερη πτώση φαίνεται ότι πήρε και ο ΠΑΟΚ παίχτες. Σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Τον Σάντα Μαρία και τον Ελουστόντο.
1: Τους έβαλε ο κόουτς αυτούς.
0: Ονόματα πολύ καλά, ποιοτικούς. Τους ήξερε. Πού ήταν, τους ήξερε.
1: Τους ήξερε. Άρα έχει πάρει ευθύνη για αυτό.
0: Φυσικά θα πάρει και αυτός ευθύνη.
1: Το έκλεισε ξανακαλό, λέει.
0: Λοιπόν, σαφέστατα θα πάρει και αυτός ελπίδες.
1: Ναι.
0: Άμα
1: δεν τον έφερε αργό και όχι ταχυδυναμικό, φταίει και αυτός.
0: Ναι, για μένα απαγορεύεται να πάρουν οι ομάδες παίχτες οι οποίοι βλέπεις ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι σε ελεύθερη πτώση. Δεν σηκώνονται. Ειδικά αν έχουν φτάσει στα 30 κάτι. Ένα. Και βέβαια πήρε πίσω τραυματισμούς δύο. Δεν μπαίνεις τέτοιους παίχτες. Αν θες να λέγεις σοβαρό κλαμπ.
1: Πήγε στην προοδευτική όταν ήταν αλφαδική.
0: Ειδικά όταν έχεις και λεφτά. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει και λεφτά. Έτσι.
1: Πήγε στην προοδευτική.
0: Έχουμε πάρει Τρικαλιώτη.
1: Δύο μάλιστα αυτό να το καλούμε.
0: Α, τον έχουμε, τον έχουμε. Κάτσε να τον πάρουμε και να μας πεις με τι προοδευτική.
1: Πήγαινε ένας μάναζερ, δύο μάναζερ στον Αλέφα, του λέει θα πάρεις μίζα, να τον πάρεις.
0: Άντε πάλι ο Αλέφα.
1: Είναι αργός, λέει, πώς θα τον πάρω.
0: Ναι.
1: Θα πάω τον πάρω τα λεφτά και χάσω την κατηγορία.
0: Βέβαια, τι χαζός είναι.
1: Προτιμώ την κατηγορία από τα λεφτά, λέει.
0: Εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Λοιπόν.
1: Δεν παίρνεις αργούς.
0: Για πάμε τώρα σε Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Είναι ο Πάρη εκεί.
0: Είναι. Θα τον καλημερίσουμε, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το σημερινό μάτς του Άρη με την Ντερτόνα ή Τορτόνα για κάποιους άλλους. Πάρη, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλά, εσύ.
1: Γεια σου, Πάρη.
0: Πού σε βρίσκουμε, γιατί και μουντάδα και βροχούλα. Πού είσαι,
2: σπίτι.
0: Σπίτι, χαλαρός. Ωραία, καφεδάκι.
2: Μιλάμε λίγο για το μάτς.
0: Θα μας πας λίγο σε αυτό το μάτς και δεν ξέρω αν είδες κάποια από τα παιχνίδια χθες των ελληνικών ομάδων. Να τα σχολιάσουμε λίγο και με ένα ειδικό του αθλήματος. Έτσι, γιατί εμείς τα είπαμε εδώ πέρα. Ο Γιώργος ο Πετρίδης ήταν σε πτήσεις, δεν τον είχαμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε πρώτα σε Άρης Ντερτόνα σήμερα στις 8. Τι γίνεται εκεί.
2: Ναι, ο Άρης, εντάξει, ξεκάθαρα είναι το φαβορί.
0: Ένα 0-5.
2: Τόσο δίνει.
0: 1-0-5. Σαν να λέει, μην το παίξετε κιόλας, ναι.
2: Πολύ χαμηλά, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Νομίζω και πιο πάνω θα μπορούσε να το έχει. Δηλαδή, ένα 20-25.
0: Ένα 25 έδινε τον ΠΑΟ χθες και πήγανε κουβά άπαντες. Όσοι παίξαν το 3-70, κονόμησαν. Ή όσοι άκουσαν Γιώργο Πετρίδη να παίξουν με χάντικαπ την Λετκαμπέλη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το έδωσε ο άνθρωπος.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟ ψαχνόταν με τις εμφανίσεις που έκανε τελευταία.
0: Τριβόταν να κάνει ήττα ο ΠΑΟΚ, πάρει μεταξύ μας.
2: Ναι, ναι. Ο Άρης την πάτησε νωρίς, mm-hmm. ο ΠΑΟΚ την πάτησε και αυτό σχετικά νωρίς. Εντάξει, είναι μαθήματα αυτά.
1: Την πάτησε γιατί πήγα στο Facebook του Κουλιανού, δεν έβλεπα τίποτα. Κάτι γάτες έβλεπα εκεί πέρα. Δεν ανέβασε σε.
0: Τι λες, μια χαρά, στο κανάλι μου σχόλιο. Ναι,
1: στο κανάλι, στο Facebook.
0: Στο Facebook δεν ανεβάζω πολλά εγώ. Γενικώ.
1: Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, τα ανεβάζει.
0: Δεν ανεβάζω πολλά στο Facebook. Τέλος πάντων, πάμε στον Πάρη τώρα.
2: Γεμάτο παλέ και σήμερα, ένα από τα sold out που έχει κάνει ο κόσμος του Άρη. 9 sold out έχει κάνει μέχρι στιγμή, θα και άλλα.
0: Mm-hmm.
2: Γεμάτωσαν και σήμερα το γήπεδο. Πάει για το 3-3 στην Ευρώπη ο Άρης. Να κερδίσει και την Τερτό να μείνει ψηλά στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Μια ομάδα, όπως είπες και εσύ, όπως είπατε και είναι η απόδοση του Άρη πολύ χαμηλή, του Άσου ούτως ή άλλως. Οπότε δείχνει αυτό ξεκάθαρα ποιο είναι το φαβορί. Αλλά ο Άρης καλείται μέσα στο παιχνίδι να το αποδείξει κιόλας. Έχει τον κόσμο, την παρουσία του κόσμου. Έχει καλή ψυχολογία μετά τις νίκες που έχει κάνει. Τις δύο τελευταίες απέναντι σε Μπούργος και ΑΕΚ, συνεχίζει στο σπίτι του. Θα παίξει και το Σάββατο επίσης με τον Μαρούς. Θέλει να κλείσει δηλαδή αυτή την τετράδα των αγώνων εντός έδρας με νίκες για να δημιουργήσει και καλό momentum εν ώψη της συνέχειας τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Προβλήματα νεότερα δεν υπάρχουν για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Γιώβιτς θα είναι εκτός ξανά, λογικά και ο Πουγιανίτης, ο οποίος βέβαια έχει μπει στις προπονήσεις. Θα περιμένουμε να δούμε και στο γήπεδο αν θα είναι όντως η ίδια δωδεκάδα με τα τέσσερα τελευταία μάτς που έχει δώσει ώρες, αλλά προβλήματα δεν υπάρχουν. Και οι Ιταλοί έρχονται με σχεδόν πλήρες ρόστερ. Η μία απουσία που έχουν είναι γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες. Δεν είναι του Πολ Εμπουά, ο οποίος πέρσι έπαιζε στην Βιλερμπάν, έχει εμπειρία δηλαδή Ευρωλίγκας. Είναι σημαντική η απουσία αυτή για την Ιταλική ομάδα. Αλλά είπαμε, το μάτς είναι στα χέρια του Άρη, στα μέτρα του Άρη, να μπει, να πιέσει από την άμυνά του να ξεκινήσει, όπως είπαν και χθες και ο Βασίλης Πανούλης και ο Ελάιζα Μίτουλον, να τρέξει τον εφηδιασμό, να πετύχει εύκολα και γρήγορα καλάθια και να εξασφαλίσει ακόμα μία νίκη, να κάνει είπαμε, το 3 στα 3 στο
0: Ιωάννη. Και το να βλέπω έχει αυτόν τον χαπ τη ΑΕΚ, πρέπει να είναι αυτός, έτσι.
2: Ναι, είναι δεύτερη σερή σεζόν που μένει αυτός εκεί. Τα πάει καλά κιόλας μάλιστα στο ξεκίνημα τη σεζόν, σκοράρει, βάζει τρίποντα. Θα πρέπει να προσέξει ο Άρης κυρίως την περιφέρειά του. Είναι μια ομάδα και αυτή, εντάξει, στο σύγχρονο μπάσκετ, στην εποχή που διανύουμε, γρήγορη, παίζει με ταχύτητα, αλλά το ίδιο κάνει και ο Άρης, έτσι. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να τη βάλει το δικό του ρυθμό. Έχει κάποιες καλές μονάδες. Είναι ο Ντάντε Μάντοξ, ο Αμερικανός, και αυτός σκοράρει αρκετά. Είναι ο Λίνιτσακ, ο ψηλός, 2-13 πιο ψηλός από τους παίκτες του Άρη, και αυτός είναι από πέρσι από την ομάδα. Έχει κρατήσει και ένα κορμό, ένα πυρήνα ξένων παιχτών, δηλαδή από πέρσι. Η Ντερτόνα έχει μία, δηλαδή έχει τον ίδιο προπονητή επίσης από πέρσι. Επί 21 χρόνια, παρακαλώ, ο Μάριο Φιωρέτη ήταν προπονητής στο τεχνικό team Mount Sarmani Milano.
0: Σόπα, μπράβο. Ναι,
2: στο τεχνικό team. Και αποφάσισε από πέρσι να το πάει μόνο στο καράβι, στην Ντερτόνα από πέρσι.
0: Είναι λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει την ευκαιρία.
2: Από 21 χρόνια όμως δεν την παίρνει και εύκολα την απόφαση, αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια, όταν είσαι βοηθός, πρέπει να την πάρει πιο νωρίς.
2: 6, 7, 8 χρόνια το κάνεις, αλλά 21 χρόνια εντάξει. Το κάνεις κάποια στιγμή αυτό το βήμα. Το έκανε.
0: Κάλε αργά παρά ποτέ, πάρη μου. Έτσι. Κάλε αργά παρά ποτέ. Άρα θα περιμένουμε το βραδάκι τον Άρη, 8 η ώρα. Έτσι, ωραίο ματσάκι. Ο αντίπαλος, εντάξει. Ο Άρης, τα έχουμε πει γενικότερα. Αυτές τις ομάδες στα μέτρα του, στο παλέ, δεν τις βλέπει. Εγώ είναι διαχρονική η διαπίστωσή μου.
2: Πόσο μάλλον φέτος.
0: Πόσο μάλλον φέτος, ακριβώς. Πόσο μάλλον φέτος.
2: Και αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ίδιες δυναμικές ομάδες, αυτά τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες, χωρίς να τις υποτιμάει προφανώς, γιατί όλοι παίζουν μπάσκετ πλέον. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 90 που είχες δύο Αμερικανούς, έμπαινες, έπαιζες και 30 πόντους τελείωνε το μάτς. Ναι. Όλες οι ομάδες παίζουν μπάσκετ και από όλους μπορούν να χάσεις. Δεν το συζητάνε αυτό.
0: Πάντως η Ντερτόνα είναι και καλή εκδρομή εκεί το Δεκέμβριο. Γιατί είναι λίγο έξω από το Μιλάνο, πας και Μιλανάκι. Έτσι, πετιέσαι και οικομόδα γουστάρει. Περνάς καλά και πας βλέπεις και το ματσάκι εκεί το Δεκέμβριο. Είναι ωραίο ταξιδάκι αυτό για τους φίλους του Άρη, έτσι. Πάρει, είδες καθόλου χθες κάποιο από τα παιχνίδια Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν πρόλαβες, αν είδες κάτι, αν μόνο απλά τα μελέτησες μετά.
2: Είδα και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ήταν τα δύο μάτια με τα οποία ασχολήθηκα. Και ειδικά του Ολυμπιακού είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ματσάρα, πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή είχαν 28 πόντους. Και κατάφερε τσίκι να το γυρίσει το μάτς και είχαν 28 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Και το κατάφερε. Μπλόκαρε για τη Βαλένθια, έβαλε τα σούτ, έπαιξε τον μπάσκετ που δεν είχε παίξει καθόλου στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Και ήταν η ιστορική ανατροπή, ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή στην
0: ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι η Μπαρτσελόνα και η Manchester City του μπάσκετ. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω εσύ τι λες.
1: Τι κάνουν οι Τέλιδες και οι
0: Σιάιδες. Ακόμα είμαστε πίσω.
1: Είστε πίσω ακόμα.
0: Αλλά αυτοί οι δύο είναι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Μα είναι,
2: είναι και τα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στοιχηματικά δηλαδή, αν το δει κανείς.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι φαβορί για το Eurocup. Μια διοργάνωση κάτω.
1: Δηλαδή, αν πάτε στην Ευρωλίγκα, τι θα είστε, είναι η Τρίπολη της Ευρωλίγκας.
0: 8-9, 10, ξέρω εγώ που θα είμαστε. Κάπου εκεί θα είμαστε.
1: Αυτό θα κάνει ο Τέλης δηλαδή.
2: Φέτος, άμα έμπαινε, μπορεί να είναι. Του χρόνου δεν ξέρουμε.
0: Μπορεί να ανεβάσουν κι άλλο τον μπάτζετ, να πάρουν κι άλλους παιχταράδες.
1: Του χρόνου μπορεί να μην ζούμε.
0: Καλά, φέτος δεν είναι, όχι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός που είχαν 62-34, να πούμε, έτσι.
2: Ναι, αυτό δεν
0: είναι.
2: 28 πόντι και το γύρισε. Το γύρισε το παιχνίδι. Αλλά και η Βαλένθια έπαθε τρομερό blackout. Δηλαδή για δύο δεκάλεπτα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Ναι. Αλλά είναι και η άμυνα του Ολυμπιακού. Βρήκαν ρυθμό και ο Μοντέρο μετά. Πέσαι. Πήγαν όλοι καλά μετά. Εντάξει, και το καθάρισαν.
2: Ο Φουνιέ έβαλε 23 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστά.
2: Και ο Εντζάι βοήθησε, ο οποίο είναι. Πραγματικά η έκπληξη του μεταγραφή έκπληξη του Ολυμπιακού. Δεν τον περίμενε κανείς να κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Όμως είναι
0: πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πράγματι. Για τον ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις? Εγώ είπα νωρίτερα ότι ακόμα ο Τρικέρι ψάχνεται. Δεν έχει βρει τα κομμάτια του παζλ πώς θα τα βάλει. Έχει θέμα πάρα πολύ είναι πολύ κακό στις περιστροφές σε αμυντικές και κόβουν συνέχεια οι αντίπαλοι και μου βάζουν συνέχεια εύκολα καλάθια. Και βεβαίως θες η Λετκάμπλη ήταν και τρομερά εύστοχη. Εγώ δεν θυμάμαι αντίπαλο να τα βάζει από παντού συνέχεια. Έτσι.
2: Ήταν τρομερά εύστοχη.
0: Ακόμα και αν ενόχλητας να τα κάνεις, δεν γίνεται να έχεις 70% στο τρίποντο.
2: Ναι, αλλά όταν βάζουν, κάπου πρέπει να κλείσει την περιφερειακή σου άμυνα.
0: Την άμυνα δεν την έκλεισε ποτέ.
2: Και δεν είναι μόνο και θέμα τρινκέρι, είναι νομίζω και θέμα παιχτών σε κάθε ομάδα. Δηλαδή να βγάλουν λίγο και τον εγωισμό τους, να πέσουν πάνω στην μπάλα με πιο ένταση, με περισσότερο πάθος. Δηλαδή ο Πάοκ έπαιξε ένα πεντάλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο που γύρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, και αλλά το χάσε. Την έχασε διαφορά πάλι στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα του ένα δεκάλεπτο.
2: Υπέρ της Γιακαμπέλης. Εντάξει, όλες οι ομάδες ψάχνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Το συζητάμε.
0: Σωστά μιλάς.
2: Ακόμα μοντάρονται. Είμαστε Οκτώβριο. Mm-hmm. Μόλις πολύ νωρίς το ξεκίνημα της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφή στα φιλικά, είναι η αλήθεια.
0: Και στο τουρνουά του Super Cup. Και στο Super Cup έδειξε καλά.
2: Ναι, βέβαια. Το έκανε mm-hmm. και ο Άρης, αλλά την πάτησε ο Άρης με την καρδίτσα. Επέστρεψε τώρα στις καλές εμφανίσεις. Δηλαδή, θα περιμένουμε σκαμπανεβάσματα από τις ομάδες και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Και κάπου θα την έκανε αυτή την ήττα ο ΠΑΟΚ και νομίζω πως σε καλό θα του βγει αυτή η ήττα. Όπως σε καλό αποδεικνύεται ότι βγαίνει και στον Άρη, είτε από την καρδίτσα. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Καλά, δεν υπάρχει και αίτητη ομάδα. Και ακόμα και ο Ολυμπιακός έχασε από την Μπολόνια. Χάνουν οι ομάδες κιόλας. Έτσι, να το ξέρει ο κόσμος.
2: Μα πρέπει να χάνεις κιόλας. Mm-hmm. Άμα χάνεις, μαθαίνεις κιόλας. Δεν μπορεί να κερδίζεις όλα τα μάτια. Δεν είσαι ο Άρης δεκαετία του 80 που μπράβο. Κάνει δύο σεζόν αίτητος.
0: Ήταν και άλλο μπάσκετ τότε βέβαια. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάντως ο γεγονός ότι ο Τρικέρης για να κλείσουμε αυτό ότι έβαλε μόνο 4-5 λεπτά το Χάτζης και 10-11 τον Αλεξάνδερ. Δεν ξέρω, εμένα το μυαλό μου πάει ότι ίσως να έχουμε καμιά αλλαγή προσεχώς.
2: Ναι, νομίζω ο ΠΑΟΚ, νομίζω γενικά ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός όπως είναι στημένος φέτος σε σχέση με τον Άρη μπορεί να κάνει πιο εύκολα αλλαγή.
0: Ναι.
2: Νομίζω
0: ναι.
2: Στον Άρη θα επιμείνουν περισσότερο στις δικές τους επιλογές και mm-hmm. θα κάνουν πιο δύσκολα αλλαγή. Εφόσον χρειαστεί, μέχρι στιγμής
0: τον
2: Άρη κυλούν όλα καλά.
0: Ναι. Αλήθεια λες. Ωραία, πάρε μας. Θα σε ακούσουμε το απογευματάκι εδώ στο Μετρόπολης για το παιχνίδι του Άρη. Ο οποίος θέλει να συνεχίσει το αίτητο σερί, να κάνει το 3-3 στον όμιλό του. Έτσι, απέναντι στους Ιταλούς. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια, πάρε μας. Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Ο οποίος θέλει να συνεχίσει το αίτητο σερί, να κάνει το 3-3 στον όμιλό του. Έτσι, απέναντι.

0: δουλειά μας, κομπλέ, να φέρνουμε νούμερα.
1: Άσε ρε, δεν πείθεις.
0: Ναι, δεν πείθω, εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά...
1: Ναι, το μπάκετ.
0: Το μπάσκετ, έχω δακρύσει με το βίντεο τη συγγνώμη στον Τάισον.
1: Δεν ζήτησα καμιά συγγνώμη στον Τάισον. Είπα ότι τον αγαπάω. Του είπα ότι για 90 λεπτά δεν είσαι. Είσαι για game changer.
0: Εκεί είπες change gamer.
1: Για change gamer, πώς το λένε.
0: Κλαίει η Φίλιος.
1: Ναι.
0: Κλαίει η Φίλιος. Κλαίει η Φίλιος. Λοιπόν, στα 29 μετά τις 11. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Ράπε κούλ,
1: θα πάμε. Λέμε τον Τάισον, παιδάκι μου. Όταν σου λέω προπονητής βγες, μην κάνεις μανούρες όπως έκανες με τον. Πώς το λένε.
0: Δεν είσαι λέουρας, λέει. Είσαι αλέπουρας. Αλέπουρας. Συμφωνώ. Τι σηκώνεις τηλέφωνο τώρα την ώρα εκπομπή.
1: Σε διάλειμμα.
0: Έχω φτάσει σε τέτοιο level.
1: Σε δύο λεπτά.
0: Σε δύο λεπτά. Μπράβο. Ποιος σε παίρνει και τόσο καίγεσαι.
1: Ο συνεργάτης μου.
0: Συνεργάτης ποιος από όλους. Γιατί έχεις και πολλούς.
1: Σε ένα λεπτό βγαίνουμε διάλειμμα.
0: Σε ένα λεπτό βγαίνουμε διάλειμμα, παιδιά. Πάμε διάλειμμα να επιστρέψουμε με γραμμές. Αν δεν τραβήξει ο Γκρέι, πάντως κουλ. Ναι, το χουγκάζ δεν κατάλαβα γιατί δεν τον έβαλε. Στο άμεσο μέλλον θα ζούμε αλλαγές. Με Κακλαμανάκι δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί δεν παίζει. Ο Κακλαμανάκι να πει, παιδιά. Μπήκε σαν Έλληνας για να συμπληρώσει το δεκάδο ο Κακλαμανάκι. Αν το βάλει καμιά αναμέτρηση με τον Βίκο, με τον Μίκο,
1: ο Βίκο.
0: Ο Βίκο.
1: Τα νερά.
0: Ναι, που είναι χορηγοί εκεί πάνω στην ομάδα.
1: Έχει ομάδα Σιπήρου. Αυτές οι ομάδες κάνετε νίκες και χαίρεστε.
0: Όλοι παίζουν. Μα από τι χαίρεστε.
1: Να παίξει και το Σαγόρι τότε.
0: Αφού είναι στο πρωτάθλημα. Βίκος είναι ο χορηγός, ρε.
1: Ένα σε φάει ο Λίκος.
0: Ρε, Βίκος είναι ο χορηγός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μισά τα ξέρεις, ρε Παγάσα. Θα με τρελάνεις, ρε απίθανε. Μισά τα ξέρεις, θα με τρελάνει. Δεν ξέρω ότι είναι ο χορηγός της ομάδας εκεί. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, θα πάμε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μέσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπόλης!
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ υποκύπτοντας την έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα με τον κόσμο του Κυριακού να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφαντικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφαντικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
10: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Πέντε παιδιά πλέον τα καταστήματα. Πέντε σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά στο Λαγκαδά. Και εδώ και δύο μήνες που άνοιξε και στο Λαγκαδά, η αγάπη του κόσμου φαίνεται για τη Ράφαλ και δεν σταματά πουθενά. Δεν υπάρχει τραπέζι για δείγμα εκεί, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Τρομερή πρώτη ύλη. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεται. Θέλετε πιτσάρα Ράφαελ, κλασική, την έχετε. Θέλετε καργανέλη, κοτόπουλο με σως Ράφαελ, την έχετε. Θέλετε μια ωραία παντσανέλα ή healthy Caesar, πάλι Ράφαελ. Θέλετε κάτι πιο balance, πιο ισορροπημένο, μενού του αθλητή, το έχετε. Υπάρχουν επιλογές για κάθε γούσο, παιδιά. Και πλέον έχετε και γλυκό στο τέλος, καταπληκτικό, κάτι σουφλέ, κάτι lemon pie, αλλά το δυνατό είναι το τυραμισού, να ξέρετε. Παραγγείλτε και θα με θυμηθείτε. Πέντε καταστήματα, Ράφαελ Πιτσάρα. Θυμίζουμε απλά ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας αυτής, έτσι, στην Τούμπα το κατάστημα κάνει ανακαίνιση, μπορείτε να παίρνετε μόνο πακέτο και delivery. Έτσι, απλά δεν υπάρχει χώρος για να καθίσετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε γραμμές. Δίνω. Να κουβεντιάσουμε τα τσαμπιολί, τα αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, που υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια. Ο ΠΑΟΚ περνάει δεύτερη κρίση μετά το.
1: Πάει για προπονητή ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει. Αν δεν ξέρει, ποιο ξέρω εγώ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα.
1: Ναι, αλλά κάνετε καμία γαργάρα με τον Ηρακλή.
0: 100-0 μετά. 100-0. 100-0. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο.
1: Εγώ πιάσω το λύση.
0: Στο σημείο, ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να το σώσει ο Λύση. Ο Λύση πρέπει να σώσει ο ίδιο τον εαυτό του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά, το Σάντος τον έδωσε ο Παμπορίδης.
0: Ναι, εντάξει. Ο Σάντος ήταν Σάντος. Μετά σώθηκε. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
0: Οχ.
2: Λοιπόν, μια που έχει τον Ιντρικαδόρο δίπλα, να κάνουμε και εμείς λίγο Ιντρικα.
0: Για πάμε.
2: Τη δέχεται.
0: Βέβαια, πώς δεν
2: θα ήθελα, τον Πιφτέκη δίπλα, θα ήθελα τον Πιφτέκη να το ρωτήσω.
0: Έλα, Τίνο, ναι.
2: Να μας πει γιατί γύρισε τον Πιφτέκη πρώτον και δεύτερον έπρεπε να ακολουθήσει την ίδια τακτική και ο Κωνσταντέλιας τότε που έλεγε τα δικά του. Τι θα έκανε τότε.
1: Φίλε, στην Ελλάδα έχει δει κανένα να μαλώνει με κάνα που έχει 30 τάνκερ και αυτός έχει κόρτο από 21 ετών για να δω τη μαγκιά σου εσύ όταν πει τα αφεντικό σου μέσα στη δουλειά η τσίρλα σου θα φτάσει με τον Αστράγαλο και μας κάνεις κριτική που μαλώσαμε με τον άλλο που έχει 30 τάνκερ. Εσύ δηλαδή στη ζωή σου με ποιο τσακώθηκες δηλαδή. Με αυτό που έχει 30 τάγκερ ή με τη γυναίκα που σου κλείσε την είσοδο στο πάρκινγκ. Ρε μάγκα εσύ να πούμε, ναι. Θες να πούμε, ναι, για πες. Ναι. Και ο Κωνσταντέλιας θέλετε, εσείς θέλετε, κάτσε ρε να ακούσεις μωρέ τώρα. Κάτσε να ακούσεις, θα πεις. Θα πεις. Εσείς θέλετε να ακούτε αυτά που γίνονται και αν δεν τα λέμε λέτε είστε κότες, δεν μιλάτε. Όταν τα λέμε και μας πλακώνουν στο ξύλο, είστε απ' έξω. Και μετά να τραβήξουμε το χαλάκι για να μην φάμε κι άλλο ξύλο, μας λέτε και κότες. Ποιοι εσείς, που άμα δείτε Τούρκο στα 150 μέτρα, θα κάνετε σπριντ σαν την Πατουλίδου και θα φύγετε με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Α και ου και α. Πες μας τώρα. Λέγε.
0: Δεν τον άφησε τον άνθρωπο ανάσα να πάει.
1: Λέγε, δεν σε ακούω.
2: Να απαντήσω.
1: Ναι, εγώ απάντησα.
2: Να πω κι εγώ την άποψη.
1: Βεβαίως.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Από τη στιγμή που έχεις αυτό το θέμα και δεν τα βάζεις με ανθρώπους που έχουν 30 τάγκερ, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, ρε φίλε, σε όλα τα θέματα.
1: Και τι να κάνω δηλαδή εγώ, να μαλώνω με την κυρακατίνα της γειτονιάς που είναι εύκολη, ή με το χοντρό που είναι εύκολος να τον πλακώσω, αυτό είναι η μαγιά μου.
0: Είναι απρόσεκτος.
1: Εγώ θα ενοχλήσω, και άκουσε με, να δεις την αξία, 10 δευτερόλεπτα. Το να ενοχλήσω εγώ τον Αλαφούζο χωρίς να έχω το μαρινάκι από πίσω ή το σαβίδι είναι μεγάλη μαγιά για μένα, μεγάλη. Και ας τραβήξω χαλιά πίσω.
2: Ποια είναι η μαγιά, ρε.
1: Δεν έχω την εκκλησία από πίσω, δεν έχω Μητροπολίτη από πίσω, δεν έχω Μετρόπολης από πίσω, δεν έχω κανέναν από πίσω. Είμαι μόνος μου. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Βράζει τι γυρίζω μετά. Και τι θέλω να κάνω, να πέσω με το κεφάλι μου στα τάγκερ.
0: Εδώ λέει ο Σφίλος 30 τάγκερ δεν έχει ο Τετέι. Εδώ.
2: Αυτό είναι δύο φορές
0: 30 τάγκερ δεν έχει ο Τετέλη.
1: Πάνε να ακούσεις τον Ευαγγελάτο και τον Μίνο. Άντε για χαρά. Πάνε να ακούσεις τον Μίνο και τον Ευαγγελάτο και τον άλλο να τον. Πώς τον Χατζη Νικολάου. Εμείς αυτά τα κουσούρια έχουμε. Άμα θες μας ακούς, άμα θες μας διαβάζεις, δεν είναι με το ζόρι. Εσύ παρακάνεις να μαλώσεις με τη θύρα 7 και τον Καραπαπά, χωρίς να έχεις από πίσω σου τον Μπάοκ, χωρίς να έχεις από πίσω την ΑΕΚ, το Μελισανίδη, χωρίς να έχεις από πίσω σου κανένα επιχειρηματία, χωρίς να έχεις κανένα από πίσω σου. Εσύ πάνε πέρες. Άκου το μήνο, ρε αγόρι μου, για μήνο είσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Για μήνο είσαι. Άντε.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί το είπες και γιατί το έκανες. Εκεί όμως, εκεί ακούς.
0: Έλα, γκροπ.
3: Καλημέρα σας.
0: Οχ, αυτό περίμενα σήμερα. Πώς και πώς πρέπει να χάσει
1: αυτός
0: ο Πάουκ.
1: Αυτός περίμενε να χάσει ο Πάουκ.
0: Αυτός πρέπει να πήρε από τις 11 και να βγει στην ουρά. Έλα, Ντούντα, σήμερα.
3: Να χαιρετήσω καταρχάς τον λάτρη των προφιτερόλ, τον στρατάρχη των ηχοληπτών του Μετρόπολης, τον ανυπέρβλητο φίλο μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη.
1: Τα σέβει του,
3: λέει. Θυμάμαι την παρουσία του σε μια από τις σπάνιες πια πρωινές εμφανίσεις του.
0: Τα σέβει, το έχει σηκωθεί όρθιος, χειροκροτεί.
1: Βεβαίως.
3: Ανταποδίδω. Μπορεί ο Γιώργος Μάντζιος να είναι καταπληκτικό στα του ποδοσφαίρου και στοιχηματικά και διαιτητικά.
1: Είναι.
0: Όμως, ναι.
3: Όμως από μπάσκετ μάλλον είναι μυρουδιάς.
1: Μυρουδιάς.
3: Και το συμπέρανα αυτό, όταν τον άκουσα την έλευση του Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, τον κύριο Μπούζο να λέει στον αέρα ότι ρώτησε τον Μάντζιο με ποιον προπονητή του ποδοσφαίρου θα τον προσωμίαζε, για να καταλάβουν και για μπάσκετ οι συνοπαδοί μου, οι παοκτσίδες, ποιος είναι αυτός
1: γιατί
3: ο
1: τριγκέρι
3: που
1: ήρθε. Γιατί τους τρως.
3: Και αυτός, ο Γιώργος δηλαδή, του πρότεινε τον τεράστιο Λουίς Ενρίκε, τον τρεις φορές πρωταθλητή
0: Champions League. Ο ένας έχει πάρει Champions League, άλλος όχι.
3: Ναι. Κανείς άλλος γνώστης του μπάσκετ εκεί στον Όμιλο πλήνε μου δεν αντέδρασε όπως ανέμενα. Σε αυτή την υπερβολή. Ούτε εσύ Μαξιμιλιανέ μου,
0: εγώ τώρα το ακούω, αλλά μισό, πάνω σε αυτό για να συνεχίσω, αντιθέτως. Τώρα το άκουσα, δεν ακούω, δεν προλαβαίνω να το ακούσω όλο. Δεν ισχύει αυτό, γιατί ο ένας έχει πάρει τρία Champions League, ο άλλος έχει πάρει καμία Ευρωλίγκα.
3: Άρα δεν μπορείς να...
1: Βάσει αριθμό είναι ο Κουγιανός, δεν τρώει.
3: Ναι, στοιχειοθετημένα.
0: Ναι. Ωραία. Εγώ δεν συμφωνώ πάντως με αυτό.
3: Ολατρεμένος σας λοιπόν τον δημοσιογράφο Τρινκέρι, γιατί είναι επικοινωνιακά διασκεδαστικός και σας δίνει ψωμάκι.
0: Δήλωσε
3: προλίγου καιρού, αποθεώνοντας τον κύριο Μιστακίδη, ότι ό,τι του ζήτησε, ό,τι ζήτησε λέει από τον πρόεδρο, αυτός μου το έκανε.
0: Το πήρα, ναι.
3: Έτσι. Ένα εξ αυτών που ζήτησε ήταν ότι πίεσε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ομορούγη, που τώρα είναι ολοφάνερο ότι δεν τον πιστεύει, και που έτσι και φόρτωσε έναν επιπλέον παίχτη στον ΠΑΟΚ και στέρισε στο παλικάρι
0: τον Ομορούγη, τον οποίο και εγώ δεν τον πίστευα και με ξεφώνιζε ανάπαντες,
3: έτσι. Και να εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Σερβίρε μπασκετόμαντς ο Γουλιανός.
0: Τον Ομορούγη τον πήρε και εγώ.
3: Είναι λοιπόν, Μαξιμιλιανέ μου, αποκλειστικά υπεύθυνος ο Τρινκέρι για να λειτουργήσουν σαν ομάδα οι παίχτες που αυτός αποκλειστικά επέλεξε, έχοντας μάλιστα από το Μάρτιο άπλετο χρόνο και χρήμα.
0: Μην βιάζεσαι και βγήκες μετά από μια ήττα τώρα.
3: Ακούω ότι θέλει αλλαγές. Εάν τόσο γρήγορα διαπίστωσε ότι χρειάζονται αλλαγές, να παίζει κάποιος και άμυνα επί παραδείγματι, θα είναι σαν να παραδέχεται αμέσως ότι ενδεχομένως δεν είναι και τόσο ικανός όσο παραμύθιασε όλους εσάς και τον κύριο Μιστακίδη και το επικεφαλής του που προς τιμήν τους αναγνωρίζουν ότι τώρα μαθαίνουν το μπάσκετ.
0: Ο αγαπητός Ντούντα είναι μία μίξη Βενιζέλου, Κούγια και Φωτάρα μαζί.
3: Εγώ όμως είναι γνωστό ότι δεν πιστεύω ο Τρινκέρι που να οδηγεί στον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση
0: του
3: εφικτότατου βάση μπάτζετ στόχου του EuroCup, ναι. Και έχουμε βάλει και το
0: τραπέζι, το έχουμε βάλει.
3: Σύχημα,
0: το έχουμε βάλει,
3: Έτσι Μαξιμιλιανέ,
0: ναι.
3: Εάν εγώ ήμουν στη θέση του Σφερόπουλου που ακούγεται, δεν θα δεχόμουν να λάβω. Προς Θεού. Όπως και τελειώνω, εάν ήμουν στη θέση του Ιβάν και της κυρίας Γκοντζάρεβα, θα έλεγα στον Ζίβκοβιτς και στον πατέρα του, καθίστε καλά εσείς που θέλετε και πριν υπογραφείς.
0: Όχι,
3: μεγάλο μερίδιο ευθύνης δεν έχεις. Εσύ
0: είσαι λάθος.
3: Όλοι οι αρχηγός,
0: όλοι οι Σέρβοι παίρνουν...
3: και αποκλειστήκαμε και είχαμε πολλές όμως.
1: Ναι, Σέρβοι.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Από χρυσό από αυτό βγήκαν και έχουν οι Σέρβοι. Δεν κατάλαβα.
0: Συμβόλαια έχουν πριν υπογραφείς.
1: 500 χιλιάρικα.
0: Όσο θέλει.
1: Φύγει από εδώ πέρα.
3: Είχε το 90 πέρυσι με τη Φέλτα.
1: Και
3: έλειψε από το επόμενο κρίσιμο μάτς στο Βίγκο. Που αν το παίρναμε παρουσία του θα προχωρούσαμε περαιτέρω στο Europa League.
0: Μάλιστα.
3: Άντε,
0: φιλιά.
3: Εγώ καθυστέρησα τις μεταγραφές σαν πρόεδρος. Διάλεξε ενδεχομένως και άπειρο προπονητή το λύση. Αλλά θα το πληρώσω και το πληρώνω από την τσέπη μου. Εσύ δεν πρέπει να αναλάβεις και ένα αντίστοιχο δικό σου μερίδιο ευθύνης για να υπογράψεις με τα ίδια λεφτά. Και στο καινούργιο σου συμβόλαιο, το πολύ μεγάλο μπόνους θα πρέπει και θα πρέπει να είναι μόνο ένα. Επιτέλους, με τη συνεισφορά σου, να εισέλθουν σε ομίλους του Champions League.
0: Καλά, ένας παίκτης δεν κρίνεται είναι η είσοδο των ομάδων του Champions League. Εδώ τώρα και τι έγινε. Και τι έγινε. Και άλλοι ήταν αρχηγοί και ο Λάμπαρντ ήταν αρχηγός και ο Τζέραρντ ήταν και δεν πήρε πρωτάθλημα.
3: Τα περισσότερα.
0: Μάλιστα. Σε φιλό, φιλιά Ντούντα, πάντως με μία ήττα δεν γίνεται να βγάζεις.
3: Όχι, δεν είναι μόνο μία ήττα. Ναι. Εγώ τα λέω από πολύ νωρίς. Δεν Άξι. Περίμενα την ήττα, τα έλεγα και όταν κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό που τώρα διαπρέπει.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει είναι αλλού. Φιλιά Ντούντα μου. Χαιρετίσματα στον Ντούντα, λέει εδώ Δαράκης, προφανώς είναι φιλαράκια.
1: Κριάδες.
0: Ναι. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Το ότι ο Τριχέρη ψάχνεται είναι αλήθεια όμως, έτσι. Ψάχνεται ο Τριχέρη.
1: Το φάει λάκανο.
0: Ακόμα δεν.
1: Μην το φάει λάκανο. Γιατί...
0: Καλημέρα, ναι, φίλε.
1: Είναι σκληροτράγγυλο.
0: Είναι.
1: Μην το βλέπει.
0: Είναι.
1: Τι είναι αυτά τα μούτρα
0: του. Σαν τον Αλαφούζο, είναι τέτοιο στυλ. Ναι.
1: Ο Αλαφούζο, τα τάκια θέλει και τον κόρτο πάνω.
0: Ναι. Καλημέρα, φίλε.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έλα, ράπε, ο Αντελίνο με.
1: Μα τον κρύο.
0: Κρύο, ναι.
1: Άντε, πάρτον όπω είναι και εγώ στον. Πάρτον τον κρύο, θα μας παγώσει.
4: Έχω ράπ να μιλήσω αρκετό καιρό.
1: Φύγε κρύε, φύγε όπως είσαι. Φύγε.
0: Δεν τον θες.
1: Φύγε κρύε. Μαντζελίνε, φύγε κρύε.
0: Τον έκλεισες.
1: Φύγε κρύε.
0: Έχει καιρό να μιλήσει, λέει.
1: Φύγε ανέραστε.
0: Είναι ανέραστος.
1: Φύγε ανέραστε.
0: Τον έφαγε τον Αντελίνο,
1: ρε. Φύγε ανέραστε.
0: Να κουβέντες, έχει καιρό να βγει.
1: Να με γυναίκα ούτε τούτε. Εκατομμυρίουχος, να είσαι, δεν βγαίνω μαζί.
0: Ρε εσύ ο άνθρωπος είχε τόσο καιρό και τον έφαγες.
1: Φύγε, το κατάλαβα από τον πρέπει.
0: Άμα κατακτήσει κανένα EuroCup, όμως λέει ο Ντούντα μετά πού θα κρυφτεί. Μετά θα βγει εδώ, σεμνά, γονιπετής, θα γυρίσει την πιστέκα του Μούχαλη και θα πει έκανα λάθος. Έκανα. Αλλά ως τότε έχουμε δρόμο. Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα το δίδυμο.
0: Καλώς να.
5: Λοιπόν, πρώτον κουρ, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ιβάν, το πρώτο, να πάει να πάρει τον παίχτη από την Καλαμάτα. Γιατί τον βλέπω να οδεύει προς τον Πειραιά.
1: Ποιο παίχτη, και τους δυο, και τον Καλοτσικίδη πρέπει να πάρει, και τους δυο, όλη τη δεξιά πτέρυγα πρέπει να πάρει. Μάλλον αριστερά παίζει ο...
5: Κι αυτός είναι καλός, ναι, έχει δίκιο, ραπ. Αλλά τον αυτό πρέπει να τον πάρει χίλια τα χίλια. Να έχει αριστερά τον Αλή και Ακτώνα και απ' την άλλη Ζήμποβιτς και Ντεσπότο.
1: Ναι.
5: Και ένα δεκάρι. Και να ξεκαθαρίσει ορισμένες μπουρούσες που πήρε ο ΠΑΟΚ. Γιατί πήρε μπουρούσες.
1: Μπουρούσες.
5: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ωραίες.
5: Τι γελάτε.
1: Όχι. Σωστά τα λες. Μην το παίρνεις ηρωνικό το γέλιο μου. Μ' αρέσει έτσι όπως τα λες. Πάμε παρακάτω. Μ' αρέσει όπως τα λες.
0: Τη φωνή. Μην ζωής. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι για σένα ραπ.
1: Έλα.
5: Μη βιάζεσαι να βγάλεις.
0: Βιάζεται. Δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό το κουσούρι. Βιάζεται. Και είναι 59 χρονών. Δεν έπρεπε να βιάζεται πλέον.
1: 58 με πεθάνε.
5: Εχθές έλεγε για τον Τάισον ότι τον έλεγε ο προπονητής να βγει έξω και δεν έβγαινε. Και ο Τάισον σήμερα κάνει αναφορά προσωπικά νομίζω.
0: Τώρα τον έστειλε βιντεάκι απάντηση, θα αγαπηθούν. Να είσαι καλά, μην μιλάς πολύ, μην μιλάς
1: πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τάισον δεν διαμαρτύρεται όταν θέλει να βγει.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Μη μου στέλνετε κλοπές αυτοκινήτων.
0: Δεν τα διαβάζουμε.
1: Ούτε μηχανών.
0: Ναι.
1: Για αίμα θα το σκεφτώ, μη μου στέλνετε.
0: Λοιπόν.
1: Αν είναι μικρό παιδί κάτω από 40 χρονών, αυτό 50 χρονών που είναι για αίμα, θα το πούμε αιμοπετάλια κτλ. Αμάξια. Αυτά
0: δεν τα λέμε.
1: Στον μπούζο.
0: Ναι. Πριν υπογραφή, πάντως παίρνουν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Είναι πλέον η φύση των συμβολέων για να λέμε πράγματα.
1: Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης πήρε πριν υπογραφή.
0: Εάν θέλει και το συμβόλαιό του είναι έτσι και ο ματζέντη σου το ζητήσει, πρέπει να πάρει.
1: Σιγά μου το δώσει τον άνθρωπο.
0: Παντού, ειδικά η Σερβία.
1: Εγώ τον είδα στεναχωρεμένο.
0: Οι Σέρβοι όλοι με του μάνατζέ του όταν κλείνουν υπογραφέ.
1: Σέρβο είναι επάγγελμα.
0: Όλοι 100% όχι οι Σέρβοι εδώ στην Ελλάδα. Παντού. Στην Ευρώπη, στο εξωτερικό πριν υπογραφή. Ο Εμπαπέ πριν υπογραφή. Όλοι έχουν πριν υπογραφή.
1: Σέρβο είναι επάγγελμα.
0: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται.
1: Ο Ρουμάνο είναι επάγγελμα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα αδερφέ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
6: Ραπ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
6: Ο Αρκούδος ξέρει που μαζεύω τις μπαλέτες που το βλέπω και στη γειτονιά.
1: Α, η Αρκούδα είναι, ναι. Αρκουδιάρης.
0: Αρκουδιάρης.
6: Ρεσικούλ, θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Βέβαια.
6: Είσαι πολύ σωστός σε όλα σου.
0: Το παλεύω.
6: Μας έχει μείνει ένας τελευταίος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη να λέει τα πράγματα όπως πρέπει.
0: Ναι.
6: Ωραία. Και πέφτουμε όλοι στο ραπ τώρα. και τον κάνουμε σκηνικά. Ναι. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Εγώ αν κρίνω τον Βιρίνια ή τον Μάτος,
0: ναι,
6: που τον πληρώνω,
0: ναι,
6: είναι υπαλληλός μου, μπορώ, ναι, να κρίνω.
0: 100-0. Λοιπόν,
6: μπράβο. Ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Ζήφκοβιτς και οι συναφείς έχουν πληρωθεί αδρά ό,τι ζητήσανε.
1: Τα πήρε, τα αξίζαν τα λεφτά.
6: Πρέπει να τους κρίνω στην επάρκεια, στη δουλειά, τι κάνουνε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Βιερίνια και ο Μάτος έφερε τον Ελουστόντο και τον άλλο, τον Γερανό, τον Σανταμαρία, τον έφερε.
0: Τον Γερανό.
6: Άδρεσε, τον έφερε.
0: Και
6: άκουσε με Καρδάκη.
0: Και αυτοί τον φέρανε με την έκριση του προπονητή,
6: ναι,
0: βέβαια.
6: Όλοι μαζί, όλοι,
0: ναι,
6: μαζί.
0: Σαφώς, ναι.
6: Πρέπει να ζητήσουμε, ρε Καρντάση, τα ρέστα, πρέπει.
0: Ναι.
6: Ζητάω εγώ τα ρέστα μόνος μου. Είναι ανεπαρκής αυτό το πράγμα. Προσφέρανε να είναι καλά, τους αγαπάμε, πληρωθήκαν αδρά. Μάλλον δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εγώ μας φτιάξω ένα σπίτι. Και δεν σου φτιάξω σωστά τα υδραυλικά. Ναι. Τι θα με πεις?
0: Τα υδραυλικά, πρόβλημα. Ναι. Στο καλό.
6: Πέφτουμε στο ραπ τώρα, επειδή είναι ο Ραπτόπουλος. Πέφτουμε στο Ραπτόπουλο να τον πούμε ότι έκανε και έραν. Εμένα θέλει, θα με κάνει με ένα ομάτος μήνυση ή θα με πει να ανασκευάσω. Τον πληρώνω. Είναι 40 χρονών. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Έχει δίκιο.
0: Εντάξει, έχει μια διαφορά τώρα. Εσύ κάνεις μια κριτική γιατί έκανες ένα, δύο, τρία. Ο Κωστής εδώ τώρα παρενέβη λίγο στην ιδιωτική ζωή. Αυτό ήταν λίγο κουτσοπολίστικο.
6: Ναι, ψυχή μου.
0: Ναι,
6: ψυχή μου, καλή, ναι, αγόρι μου. Ναι. Αλλά ο ραπ ξέρει και πέντε πράγματα από μπάλα που δεν ξέρω εγώ. Ωραία.
0: Ναι, εντάξει, okay.
6: Άρα έχει δικαίωμα να κρίνει. Δηλαδή ένας τελευταίος άνθρωπος μας έχει μείνει εδώ πέρα. Πέφτουμε να το φάμε όλοι και να του πούμε ότι και εμένα με κάνανε μήνυση. Με απειλούσανε, το ίδιο θα έκανα, ρε φίλε. Άμα θέλει, ας έρθει τέτα τέτ.
0: Έχεις τον Αρκούδο, δεν φοβάσαι κανέναν.
1: Ωραίος
0: είναι ο Αρκούδο.
6: Τι να πω εδώ, ρε Καρντάση, εγώ έχω οικογένεια, έχω ένα κοριτσάκι 7,5 χρονών.
0: Να σου ζήσει,
6: μπορεί
0: να το ξέρω, σ' ακούω από τον τόπο της φωνής.
6: Είμαι οικογενειάρχης.
0: Σ' ακούω.
6: Εγώ σας μιλάω όλους με πολύ αγάπη και πολύ
0: σεβασμό
6: σε όλους.
0: Έτσι. Μ' αρέσει, ναι, Αρκούδε, να παίρνεις πιο συχνά. Άρα λες για να κλείσουμε, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάρουμε κι άλλους, ότι πρέπει να λίγο να τραβήξουμε, να τραβάμε αυτή την κριτική, όχι μόνο λύση, διοίκηση, παίχτες. Υπάρχουν και αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής. Αυτό λέει ο Αρκούδος.
1: Ναι.
0: Έχω παράπονα από αυτούς.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα. Ωραίος. Τα ακούμε όλα, βέβαια. Έλα, φίλε.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Οχ.
7: Καλημέρα στο Ομορφόπεδο.
0: Καλώς στο Ομορφόπεδο της Κρήτης. Σε περιμένω πώς και πώς.
1: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, από Κώστας Παναθηναϊκός από Κατερίνη.
0: Α, νόμιζα ήταν ο άλλος από την Κρήτη, ρε.
1: Όχι.
0: Τον πέδωσα με τον φιλαράκι μου.
7: Δεν έχω φωνή κριτικού.
0: Εντάξει, μοιάζει λίγο το ηχόχρωμα γι' αυτό.
1: Είσαι και καλός άνθρωπος, δεν φαίνεσαι.
0: Ναι, ναι.
7: Εγώ δεν φαίνομαι ή φαίνομαι.
1: Φαίνεσαι καλός άνθρωπος, λέω. Αποκλείται ένας από την Κρήτη.
0: Κατερίνη, δικός μας.
7: Λοιπόν, παιδιά,
0: ναι,
7: πριν 10 μέρες σας είχα πάρει ένα τηλέφωνο και περίμενα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να επιβεβαιωθώ για ακόμα μια φορά.
0: Όπα. Για ποιο θέμα, για τον Ίστρουπ?
7: Όχι για τον Ίστρουπ, εγώ δεν θα πάω, δεν είμαι τόσο γνώστης να αναλύσω τι αλλαγή έπρεπε να κάνει και τι δεν έπρεπε να κάνει.
1: Κακός.
0: Ναι, ναι, κάτσε λίγο.
7: Εγώ θα πω για αυτόν που κάνει τον ιδιοκτήτη στον Παναθηναϊκό.
0: Μην τον ζωρίζεις τώρα, είπασε, κάνει τις διαπραγματεύσεις τώρα.
7: Όχι, καλά κάνει ο Κώστας, καλά κάνει. Νικό. Καλά κάνει ο Κώστας και τα λέει, γι' αυτό και τον ακούω, γιατί δεν έχει τον καθοσπρεπισμό των Αθηναίων δημοσιογράφων.
0: Όχι. Και γενικώς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε, ούτε κι εγώ έχω αυτό το ξύλινο λόγο, και εγώ, ναι, ό,τι να πω κάτι θα το πω, δεν έχει.
7: Έχει πιο πολλά χρόνια που τον ακούω τον Κώστα, τον Ραπτόπουλο. Ναι. Ο Αλαφούζος, όπως ο Σαββίδης άλλαξε το μέταλλο του ΠΑΟΚ και τον έκανε πρωταθλητή.
0: Ναι.
7: Έτσι και ο Αλαφούζος άλλαξε το μέταλλο του Παναθηναϊκού και τον έκανε φουκαρά.
0: Χοντρό. Χοντρό λίγο, φουκαρά.
7: Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι αγωνιστικό.
0: Και κλείσε με αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο, ναι.
7: Και τους δύο. Τι διαφορά έχει μέσα στο Καραϊσκάκι η ομάδα του Χουχούμη, του Χατζηγιοβάνη και του Χατζηθοδωρίδη, που πήγε εκεί μέσα και τους πάτησε μέσα στο Καραϊσκάκι, με αυτή την ομάδα των μεγάλων παιχταράδων, των δίθεν.
0: Άρα το πρόβλημα

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου ήταν μαζί μας στην ηχοληψία. Τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη ήταν μαζί μας στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη ήταν μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Τους κυρίους Γιώργο Στράντζελη, Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη ήταν μαζί μας στην αρχισυνταξία και επιμέλεια των θεμάτων. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η ώρα είναι 2. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Τα νέα μέτρα ενίσχυσης στα καύσιμα εξειδικεύουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των διελιστηρίων στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέρχεται στα 40 λεπτά, που σημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ αυτοκίνητο που φέρεται να του ανήκει βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θα συνεχιστεί έως το βράδυ της Τετάρτης, με την Εύβοια και την Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πολλά τα προβλήματα και στις Ποράδες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 22χρονος που κατηγορείται ότι προμήθευσε την ναρκωτική ουσία MDMA στην 20χρονη, η οποία την κατανάλωσε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει. Προσωρινά τα ενία της διπλωματικής αποστολής αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ. Ανοιχτή παραμένει η επιλογή στο θέμα της διαδοχής. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
11: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Omoda Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
21: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
22: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
23: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group, μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
22: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
23: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
22: Καλέ, μόλις μπήκα στο dimitriadisgroup.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
23: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
24: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι κάνεις την προστόπιση τη Ιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: τα μου μιγάλη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολύ στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε στο inbox σταθμού στο Facebook όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καρισμάτα του, στον Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Έχουμε Champions League και σήμερα.
2: Μπράβο Γρηγόρη.
1: Έχουμε και μπάσκετ σήμερα.
2: Μπράβο Γρηγόρη.
1: Έχουμε πραγματάκια.
2: Ναι Γρηγόρη.
1: Και χθες είχαμε. Δεν ξέρω αν είδες τίποτα.
2: Είδα το Champions League στο γύρω-γύρω. Έπαιξε κάτι στοιχήματα να πούμε.
1: Έκανες τίποτα.
2: 4-6 έπιασα.
1: Πληρώθηκες ή.
2: Πώς θα πληρωθώ αφού το παίζω καρφί.
1: Α, δεν παίζω.
2: Για παίξω με λάθη. Θέλω να πάρω πολλά. Βάζω λίγα, πάρω πολλά. Τι θα κάνω.
1: Καλά, έκανα.
2: Βάλω 20 ευρώ, πάρω 40. Τι θα κάνω. Να πάρω σαλάμι από το μπακάλικο. Έχω να πάρω σαλάμι από το μπακάλικο. Αλλά δεν έχω. Οπότε παίζω για να πάρω πολλά.
1: Μακάρι, κάποια στιγμή να γίνει.
2: Ναι, μακάρι.
1: Λοιπόν. Και για μας να γίνει, για όλο τον κόσμο.
2: Δεν μπορεί να γίνει για όλο τον κόσμο. Θα φτωχύνουν οι εταιρείες και δεν μας πληρώνουν.
1: Φίλε,
2: να χάνει ο κόσμος, να οικονομάμε εμείς.
1: Στατιστικά άντε, είναι αδύνατο να κερδίζουν όλοι.
2: Ρε, οι εταιρείες μας πληρώνουν. Άμα κλείσουν οι εταιρείες, δεν μας πληρώνουν.
1: Έχει
2: κλείσει. Άρα ο κόσμος πρέπει να κάνει.
1: Μία εταιρεία έκλεισε εξαιτίας σου, καμία άλλη.
2: Ποια εταιρεία έκλεισε εξαιτίας μου?
1: Δεν τον έχεις επίρρευση.
2: Ξέρεις.
1: Ούτε θυμάμαι.
2: Δεν θυμάται.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Και την πληροφορία την έχει μισή.
1: Δηλαδή.
2: Αλαδί δεν έχει αλαδί.
1: Δηλαδή είπα.
2: Ξέρεις, έκλεισε μια εταιρεία εξαιτίας μου. Εγώ ξέρω ποια προποτζήτικα έκλεισε γιατί δεν πλήρωνες. Και κάποιος άλλος παλέμαχος του Ολυμπιακού. Ξέρω ποια ήταν στην Ανατολική Στράκη ήταν το ένα, στην Πότσερ ήταν το άλλο. Εσύ ξέρεις ποια έκλεισε.
1: Κανένα, όχι.
2: Δεν έχει κλείσει.
1: Οπότε τζαβά.
2: Ναι, ναι.
1: Κουβέντα κάνουμε.
2: Τώρα ετοιμάσαι εκεί στη Μαρτίου κάτω. Χαμηλά κλείσει και το άλλο.
1: Γιατί να κλείσω.
2: Έτσι όπως το πάτε το κλείσετε.
1: Κίνησες έτσι όπως το πάμε.
2: Κάτι γέρι πάνε εκεί πέρασαν και εσένα και. Παίρνουν ένα φραπέ, ένα ευρώ, 5 ώρες. Κάθονται εκεί.
1: Δεν κάθομαι εγώ 5 ώρες. Δεν μπορώ να
2: καλά, αν είχα εγώ κατάστημα και σας έβλεπα εκεί πέρα, θα σας είχα κλεψίδρες. Θα γύριζα την κλεψίδρα.
1: Γι' αυτό δεν μπορείς μόλις ποτέ να πάρεις.
2: Δεν, γι' αυτό καλύτερα.
1: Δεν μπορείς.
2: Τρώγα κάτι κολοσιές, να πούμε.
1: Δεν είσαι και τέτοιο.
2: Ναι, καλά, ναι. Θα σε εγώ 2 ευρώ, 3 ευρώ, να κάθεσαι 4 ώρες εκεί στην ταξίκωση να γυρίζει το καλαμάκι. Μόλις τελείωνε η κλεψίδρα, με καλό ή με κακό τρόπο, θα έρχεται το γιόκα και 800 ευρώ. Part-time, δρόμο.
1: Part-time. Όχι full-time.
2: Part-time. Στην Αμερική δεν έχει τέτοια. Να πάει ο Πασοκόγερος εκεί να κάτσει 5 ώρες με το φραπέ.
1: Εκεί να πιάνει θέση. Να παίξει τυχερά παιχνίδια.
2: Δεν ξέρω τι.
1: Το μπακάλικο, αυτά δεν γνωρίζω αν υπάρχει.
2: Τι μπακάλικο, δεν κατάλαβα.
1: Εκεί τα τυχερά παιχνίδια, το λότο, το τζόκερ κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να παίξει οπουδήποτε νομίζω. Δεν υπάρχει.
2: Α, δεν το ξέρω, δεν.
1: Λέω. Αν κάνω λάθος.
2: Άλλο λέω εγώ. Σε κάτι Μικέλ που τραβιέστε εκεί 7-8 ώρες και κάθεστε με ένα καλαμάκι 2,5 ευρώ. Εγώ, άμα ήμουν ιδιοκτήτης, θα σας πέταγα έξω. Αυτό λέω.
1: Πού ήταν 2,5 ευρώ το καφέ, να πάμε.
2: 4 ευρώ το καφέ, 7 ώρες το γύρισμα.
1: Καθιστός κάτω από 5 ευρώ δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Κάτω, 5 ευρώ δεν υπάρχει.
2: Θα υπήρχε και. Εγώ θα στο έβαλα 3 ευρώ με 2 ώρες, με μια μισή ώρα, μία ώρα και.
1: Υπάρχουν καταστήματα
2: που
1: έχουν ελάχιστη ώρα κατανάλωσης, ειδικά αυτά τα οποία πληρώνουν. Βάζουν ένα τιμοκατάλογο και λένε 20 ευρώ τι φάει.
2: Ναι.
1: Σου λένε εντός 2 ώρων. Μετά ή θα ξαναπαραγγείλεις ή θα φύγεις.
2: Εγώ τώρα έχω άλλο θέμα.
1: Παρακαλώ.
2: Έχω τσακωθεί στο γυμναστήριο. Δηλαδή. Πάει ο άλλος, κάνει μια άσκηση, βάζει την πετσέτα εκεί να το παίξει και καθαρός, κάθεται, παίζει με το κινητό κανένα τέταρτο τέτρες να πούμε, του λέω θα ξεκουμπιστείς να κάνουμε γυμναστική ή θα πλακωθούμε. Λέει μα, τι μα, πάει άλλη με το κολάνι, έρχεται, βάζει το τέλος πάντων, κάθεται εκεί, ζιν, κάνει μια άσκηση, έχει την πετσέτα να πούμε, κάθεται 3 λεπτά να κάνει, λέω το διάλειμμα είναι 40 δευτερόλεπτα, 50, το πολύ. Ένα λεπτό είναι το πολύ, κατεβαίνουν οι παλμοί σου και τα λεπτά, το ξανακάνεις. Πήγα και σε αυτόν εκεί τον ιδιοκτήτη, καλό παιδί.
1: Παραδονέθηκε.
2: Μου το έπεσε Αμερικάνος με το πέσει. Λόκουδιο στα Αμέρικα.
1: Καλά έκανε.
2: Ναι. Γυμναστηριάρα, έτσι. Άλλο λέω. Λέω εδώ το διάλειμμα κάνει ένα σετ, ένα τέταρτο. Δεν κάνουμε δουλειά εδώ με αυτόν.
1: Περίμενε. Ένα-ένα.
2: Τι ένα-ένα.
1: Εσύ έχεις δίκιο.
2: Πότε δεν έχω δίκιο δηλαδή.
1: Να τελειώσω.
2: Να τελειώσει. Ναι.
1: Και αυτός έχει δίκιο.
2: Ο, δεν έχει δίκιο.
1: Έχει.
2: Και τι έχει δίκιο.
1: Θα σου πω γιατί. Δεν έχουν όλοι την ίδια αίσθηση του χρόνου ή την ίδια ελευθερία.
2: Ωραία, θα τη βάλω εγώ περιορισμό το γυμναστήριο.
1: Να τελειώσω.
2: Να τελειώσει, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Θα κάνει εις βάρος του χρόνου του δικού μας.
1: Αυτός ο οποίος πάει και κάθεται και παίζει τέτρις όπως λες ή άλλοι οποίοι.
2: Με το κινητό.
1: Προφανώς έχει χρόνο.
2: Ναι.
1: Και σου λέει πήγα γυμναστήριο.
2: Και εγώ τσακώνομαι γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Μπράβο.
1: Και εσύ έχεις δίκιο και αυτός.
2: Όχι, ένα. Δεν μπορεί να έχει και ένας κι άλλος δίκιο. Σε ένα καυγά δεν μπορεί να έχει ένας από τους δύο θα φταίει.
1: Δεν είναι πάντα έτσι.
2: Πώς δεν είναι πάντα έτσι. Κάθεται εκεί, αράζει την αρίδα του, κάθεται και σταυροπόδι.
1: Δεν μου λες.
2: Τη στάση του τεμπέλη.
1: Γίνεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Και ο διαιτητής είναι κακός.
2: Μάλιστα.
1: Κακός. Τα έχουμε δει.
2: Ναι.
1: Ο οποίος σφυρίζει άλλα ντάλλον και για τη μία ομάδα και για την άλλη.
2: Μάλιστα.
1: Έχουν και οι δύο δίκιο να παραπονιούνται για διαιτητή.
2: Είναι το time που θα μου κάνεις το λάθος σε μένα.
1: Ρε φίλε.
2: Και στον άλλο.
1: Άλλο ρώτησα.
2: Άλλο δεν ρωτάς αυτό.
1: Δεν θα πω ποιος είναι ο πιο αδικημένος.
2: Ναι.
1: Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται και
2: όχι, κάποιος πρέπει να είναι πιο αδικημένος. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
1: Δικαιούνται να διαμαρτύρονται.
2: Κάνει ένα πέναλτι ο Φαμπιάνος στο 1-0.
1: Ναι.
2: Με το χέρι. Ω, φωνάζει ο Κουλιανός. Κουλιανός δεν λέει ότι πρέπει να παίζει με 9 παίκτες. Με τον Κέν και τον Ζαφύρι έξω. Είδε το πέναλτι. Τι προηγήθηκε για να γίνει, πριν γίνει το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. 2 αποβολές του ΠΑΟΚ. 9-11 δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Άρη.
1: Το έδωσε το πέναλτι.
2: Ένα δεν το έδωσε τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, εδώ νομίζω ότι από κοινή ομάδα.
2: Μετά το πιάνει ο άλλος και λέει ήταν κακός διαιτητής και για τους δύο. Δεν είναι έτσι.
1: Μιλάω για παιχνίδια που είναι κακός διαιτητής.
2: Και εγώ με το Λίτσα που ήμουνα στο ματς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 12 χρονών. Τον έσφαξε τον ΠΑΟΚ ο διαιτητής.
1: Μετά το πέναλτι που έδωσε.
2: Το δίνει στο 85 ένα πέναλτι που δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Το μπουτζώνει ο Κούδας, να πούμε το διαιτητή, καλά τον έκανε. Και το αποκρούει ο Κωνσταντίνου γιατί ο Ορφανός επίτηδες το έστειλε πάνω του.
1: Το ξέρω.
2: Τι το ξέρεις.
1: Και μετά βάλα φωτιά τα άλλα και έξω.
2: Πού το ξέρεις τον πέναλτι.
1: Δεν το ζήσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι.
2: Σε ποια εστία χτυπήθηκε τον πέναλτι.
1: Σε ποια, στην 8.
2: Στην 8. Ίσως το μάτς.
1: Τι σε νοιάζει,
2: δεν το είσαι. Εγώ έφαγα τα δακρυγόνα. Εσύ στο κατηχητικό εκεί κρυμμένο. Τι πουλούσε.
1: Μαξιλαράκια πουλούσε.
2: 10 τον πουλούσε μαξιλαράκια.
1: Γιατί την τροπή.
2: Ποιο είσαι ο Βασιλάκη, ο Κάιλα, ήσουν ένα
1: μαξιλαράκι. Γιατί μακριά μένω.
2: Πώ τα πουλούσε τα μαξιλαράκια.
1: Με τον αδερφό μου, το Γιάννη. Πηγαίνω και πουλούσα μαξιλαράκια.
2: Απόδειξη δίνεται.
1: Όχι.
2: Μαύρα δηλαδή.
1: Μαύρα, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε να αποδείξει τότε.
2: Γιατί έχει τώρα αποδείξει. Πάμε παρακάτω.
1: Λέω τότε υπήρχαν.
2: Γιατί τώρα υπάρχουν. Άμα πουλήσει άλλο μαξιλαράκι σου δίνει απόδειξη.
1: Αν σε πιάσουν όμω τρέχει.
2: Ποιο να πιάσει μόνο αυτό που λέει μαξιλαράκια θα πιάσει.
1: Συνήθως δεν πιάνονται τα μεγάλα ψάρια.
2: Άμα πέσει εντολή, πιάνονται τα μεγάλα ψάρια. Πάμε παρακάτω.
1: Για πες μου ένα παράδειγμα.
2: Τώρα δεν θέλω να πω στον αέρα γιατί θα μπλέξουμε. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πω στον αέρα.
1: Πάλι θα μπλέξουμε.
2: Δεν θα σου πω στον αέρα, σου λέω το γεγονός αόριστα. Λέγε παρακάτω.
1: Πάντως υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν οι δίκοι και οι δύο.
2: Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι, ρε κόκκινε.
1: Από σένα πήρα.
2: Μάλιστα. Έχουν δίκιο και οι δύο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Άδικο και οι δύο έχουν καμιά φορά.
1: Φυσικά.
2: Μάλιστα.
1: Ένα ζευγάρι που χωρίζει.
2: Ναι.
1: Ο ένας αμαλεί τη σύζυγό του.
2: Ναι.
1: Και η άλλη είναι. Παίρνει από την αδιαφορία και συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν κάθονται να μιλήσουν. Και στο τέλος χωρίζουν. ένας έχει άδικο και οι δύο. Όταν δεν υπάρχει επαφή, επικοινωνία, να κάτσουν να τα βρουν, να μιλήσουν. Κάτσε ρε φίλε, τι κάνουν, δηλαδή κοιταζόμαστε μόνο. Απλά υπάρχει...
2: Είσαι φλογοφόρο, έλωτα είσαι δηλαδή τώρα. Πετά τα μάτια σου φωτιές από έρωτα σου.
1: Κοίταξε, ο έρωτος υπάρχει στην αρχή, μετά υπάρχει αγάπη.
2: Αχ, έχετε αγάπη τώρα.
1: Φυσικά.
2: Άμα έχετε αγάπη και δεν υπάρχει έρωτας, γιατί δεν σε αφήνει να έρθεις στο Λούσιφερ η γυναίκα σου.
1: Δεν θέλω να έρθω.
2: Α, δεν θέλει να έρθει. Αφού σε αγαπάει. Όπως η γιαγιά σου σε αγαπάει.
1: Δεν θέλω.
2: Σε έφτιαχνε τα τερλίκια και τα σάντουις με τα λουκάνικα όπως έφτιαχνε εμένα να πούμε η γιαγιά μου Παρασκευούλα.
1: Δεν θέλω.
2: Α, δεν θέλει. Σε αγαπάει όπως η γιαγιά σου δηλαδή.
1: Δεν θέλω να πάω. Είναι διαφορετική αγάπη της γυναίκας, διαφορετική αγάπη της μάνας, του αδερφού, της γιαγιάς, διαφορετικές αγάπες του παιδιού. Είναι διαφορετικά πράγματα.
2: Ρε, για έρωτα μιλάμε τώρα. Ας τη μαμά και τον παπά
1: μου. Ο έρωτας φεύγει, ρε φίλε.
2: Φεύγει.
1: Φεύγει.
2: Πάει ο φλογοβόλος, η ματιά πάει έτσι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Γι' αυτό κοιμάσαι όλο το δωμάτιο, ε.
1: Δεν μου
2: γενικά, λέτε, έτσι.
1: Παρακολουθείς στο σπίτι μου τι που κοιμάμαι.
2: Δεν μιλάω για σένα. Γενικά μιλάω, κοιμάσαι όλο το δωμάτιο.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Συμβαίνουν και αυτά. Γιατί να φεύγει ο έρωτας, δηλαδή.
1: Γιατί αυτή είναι η ψυχή.
2: Άρα ο έρωτας είναι μια ψευδέστηση.
1: Γιατί να φθείρει ο χρόνος τόσο πολύ τον άνθρωπο.
2: Άρα ψευδέστηση.
1: Γιατί είναι αυτή ο χρόνος.
2: Άλλο σε λένε, ρε. Άλλο ο έρωτας είναι ψευδέστης.
1: Δεν είναι ψευδέστης.
2: Τι είναι, ψευδέστης είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να κρατήσει αιώνια, σε βάθος χρόνου.
2: Εγώ γι' αυτό δεν πάω στους γάμους και κλαίω αυτούς που παντρεύονται. Και πάω στις κηδείες.
1: Ένα που υπάρχουν γάμοι που έχουν κρατήσει όμως.
2: Έχουν κρατήσει, αλλά οι καναπέδες έχουν φωγγίξει. Ο άλλος που πάει στο άλλο στον καναπέ από την άλλη μεριά.
1: Αναλόγως πώς ισορροπεί ο καθένας.
2: Ναι, έχετε κάνει μετά από 20 χρόνια να κάνει τρελό σεξ με τη γυναίκα του, να πούμε. Άμα μου δείξει ένα τέτοιον, μπράβο, θα σε πω, παιχταράς αυτός. Πρέπει να είναι, να πούμε, highlighter.
1: Εγώ όταν κάθομαι και μιλάω με ανθρώπους, δεν κάθομαι και μιλάω αν κάνετε σεξ με τη γυναίκα σου.
2: Τι λέτε, τα οικονομικά του Μητσοτάκη λέτε.
1: Δεν με απασχολεί αυτό.
2: Τι λέτε, το πετρέλαιο πόσο πήγαινε.
1: Τι κάνω εγώ με τη γυναίκα μου, τι κάνει ο άλλο με τη γυναίκα.
2: Όταν βγαίνει έξω με τον γάμο, τι ρωτάτε. Δηλαδή. Πες ένα. Βγαίνει με έναν φίλο σου, τι λέτε να πούμε.
1: Τα πάντα. Από μπάλα, πολιτική, μέχρι και μπορεί να δούμε μια όμορφη κοπέλα και να συζητήσουμε για αυτήν.
2: Για την άλλη, για τις δικές σας δεν λέτε τίποτα.
1: Τι να πούμε, ρε φίλε.
2: Τι να πει,
1: θα σου πω τι μπορεί να πούμε. Επειδή...
2: Το ρωτάς να κοιμάσαι στο ίδιο δωμάτιο.
1: Κάνουμε ψυχοθεραπεία.
2: Τι κάνετε?
1: Με τις γυναίκες.
2: Τι ψυχοθεραπεία
1: κάνεις? Κάνουμε ψυχοθεραπεία.
2: Δηλαδή?
1: Πολλοί έχουν το εξής πρόβλημα.
2: Ψυχοθεραπεία κάνεις?
1: Ναι, φυσικά.
2: Για πες μου να μάθω τι γίνεται.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε, ειδικά οι άντρες.
2: Τι κάνουνε?
1: Είναι ότι κρατάμε πράγματα μέσα μας.
2: Ποιος κρατάει πράγματα μέσα του?
1: Πολλοί άντρες.
2: Κακός.
1: Συμφωνώ 100%. Ναι. Να και κάτι που συμφωνούμε. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος ένα παιχνίδι. Όχι, η γυναίκα λέει θέλω να δω το σύριαλ. Πάνε, δεν σου πάρω καφέ. Δεν λέει κάτσε, ρε φίλε. Τόσες μέρες βλέπεις το σύριαλ. Δηλαδή, εγώ δεν δικαιώ μια μέρα να δω το παιχνίδι.
2: Δεν μπορεί να έχετε δύο τηλεοράσεις, ρε ηλίθι, μέσα στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουνε. Δεν το έχεις ακούσει άλλη φορά, δηλαδή από μένα, τα ακούς πρώτη φορά.
2: Να μαλώσει δηλαδή ο ένας με τον άλλο, ποιος θα δει τι.
1: Δεν μαλώνουν, ρε φίλε. Διαφωνούν. Το κρατάει όλο μέσα του. Πες το, ρε φίλε. Δεν του αρέσει το φαγητό. Πες το, ρε φίλε. Μη το λες στη γυναίκα σου γιατί μπορεί να την προσβάλεις. Πες το, φίλε.
2: Α, δεν είναι να μην είσαι ειλικρινής ότι το φαγητό είναι σε όλα να πούμε.
1: Μη το τρως.
2: Δηλαδή θέλουν ειλικρινή σχέση, αλλά άμα την πεις ότι φαγητό είναι για να πετροβολάζει ο Γιάννος, να πούμε.
1: Υπάρχει
2: δεν
1: κάτι.
2: Είναι. Θα θυμώσει.
1: Υπάρχει κάτι.
2: Ή άμα τη πεις κανένα, τη μάνα μου κάνει καλύτερο φαγητό από σένα, μπορεί να μην σε κάτσει κανένα τρίμηνο, να πούμε.
1: Γιατί να το πει αυτό.
2: Γιατί πάνε. Να μην το πει. Τι σχέση ειλικρινή έχεις με τον άλλον.
1: Ρε φίλε, υπάρχουν.
2: Τι ρε φίλε. Άμα είναι να έχουμε σχέσεις και να μην είμαστε ειλικρινεί, μην τι κάνουμε. Ρε φίλε και ρε φίλε.
1: Υπάρχει...
2: Εσύ, άμα πάει η γυναίκα σου, δεν καλό το φαγητό, τι θα πει. Είναι τι ωραίο φαγητό, είναι αγάπη μου.
1: Δεν πεινάω.
2: Δεν πεινάω, θα πει.
1: Ναι.
2: Δεν θα την πει πάρω το αυτό το φαγητό, είναι για να πετροβολάς Ρουφιάνους.
1: Όχι.
2: Δεν θα το πει. Εντάξει, ρε κόκκινε, εσύ είσαι.
1: Αν και δεν μου έχει τύχει ποτέ.
2: Ναι. Δεν. Τώρα θε φοβάται μη φάει ξύλο ότι η γυναίκα του δεν έκανε
1: ναι,
2: ποτέ κακό φαγητό.
1: Δεν βλέπει αυτή η μιλανιά που είναι.
2: Ναι.
1: Από μπουνιά είναι.
2: Όταν μάλλον η γυναίκα σου, σαν την κότα καθώ στην καβάλα να πούμε.
1: Εγώ.
2: Τσιμπουδιά δεν έβγαλε.
1: Εσύ είχε πρόβλημα.
2: Εγώ τι πρόβλημα έχω. Εσύ ούτε επενεύει.
1: Τόσο ανέστο είσαι που αισθάνεσαι δεν είχε πρόβλημα.
2: Να κάτσω να μαλώσω με γυναίκα, ρε. Έχει τρελαθεί.
1: Αυτό σου ζήτησα.
2: Τι να πω με τη γυναίκα, είπε, τα είπε. Τι να κάθομαι, τα ακούσα.
1: Είχε δίκιο.
2: Δίκιο, άδικο.
1: Είχε δίκιο.
2: Όχι, δεν είχε δίκιο.
1: Α, το γυρίζει το μπιφτέκι τώρα.
2: Πού παίρνει τα λεφτά ο άντρα μου και τα λοιπά. Τι λέω, πού ξέρει τα. Φώναζε να πούμε, οριότανε. Μπράβο, σε υπερασπίστηκε πολύ καλό αυτό.
1: Κάτι ξέρει παραπάνω.
2: Ναι. Άρα τα πήγε τα λεφτά στο σπίτι, αυτό δεν θα πω.
1: Εσύ πάλι το γυρνά.
2: Μα ρωτάω,
1: εντάξει, γιατί θα αναγκαστεί να γυρίσει το μπιφτέκι και να πει: όχι, μου το είπε ένα μάνατζερ, θα κάνει βιντεάκια, τα γνωστά. Εγώ δεν είπα για την κουβέντα για τον Τάισον, τον αγαπάω τον Τάισον. Έκανε.
2: Γιατί να αλλάξω για τον Τάισον, Ο Τάισον λέει: Καλά. Θέλω να παίζω. Γιατί να τα αλλάξω. Τότε το συμπαθώ τον Τάισον σαν παίχτη.
1: Όλοι...
2: Παιχταρά. Του λέω: Τάισον, τι βίντεο τον έκανε τον Τάισον. Είσαι παιχταρά, αλλά δεν είσαι για 90 λεπτά. Τι διαφορετικό είπα εδώ.
1: Έγινε αυτό που είπε.
2: Τι δηλαδή.
1: Ο Τάισον είπε ότι δεν έγινε αυτό.
2: Τι δεν έγινε.
1: Ότι δεν μου ζητήθηκε να βγω. Και είπα όχι.
2: Ρώτα κανένα Έλληνα παίκτη. Να σε πει, εγώ δεν σου πω τίποτα.
1: Δεν ρώτησα.
2: Ρώτα κανένα ξένο.
1: Λέω τι είπε ο ίδιο.
2: Ρώτα τον Χαζηδιάκο, ρώτα τον Μπέλκα, ρώτα τον Χαζηδί.
1: Έγινε...
2: Ρώτα τον τερματοφύλακα.
1: Για ποιο λόγο του μίλησε τα αγγλικά με τα καλύτερα λόγια.
2: Του είπα, βρε αγόρι μου, τα ίδια λόγια που του είπα εδώ. Δεν κάνει για 90 λεπτά. Είσαι game changer, πολύ καλό.
1: Το ξέρουμε.
2: Άμα σου πει ο προπονητή, βγαίνει στο ημίχρονο.
1: Τρελανιά δεν είναι.
2: Ναι, το παλικάρι γερόνα είναι, αλλά. Και πολύ. Παιχταρά δεν μπορώ να το πω τίποτα για το παίξιμο του.
1: Ποιο λέει όχι.
2: Αλλά μην γίνει σαν τον Ρονάλντο, αυτό του λέω.
1: Γιατί ο Ρονάλντο ξέρει τι έκανε τώρα.
2: Τι πάλι έκανε αυτό.
1: Νομίζω ότι πλέον το τερμάτισε.
2: Χειρότερα έκανε.
1: Αυτό που είπε δεν υπάρχει.
2: Τι είπε, δεν το πιάσα.
1: Με δουλεύει.
2: Είχα.
1: Την εκδήλωση του αιώνα.
2: Πότε το είπε, παιδί μου.
1: Έχει λίγες μέρες.
2: Τι είπε δηλαδή.
1: Είπε ότι ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνετε, είμαι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
2: Σιγά ρε Βόδι, θα μας κρυμίσει το στούντιο.
1: Φτερνίστηκα ρε φίλε.
2: Φτερνίστηκε από τη μια. Ρεύεται από την άλλη.
1: Γιατί εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ.
2: Δεν προλαβαίνεις αν ήταν κλασικά να το πεις κλείσε, μην ακουστείς τον αέρα.
1: Δεν προλαβαίνω να το κάνω.
2: Τι προλάβεις, αργός. Είσαι αργός.
1: Χώρια που με έκλεισε. Γιατί είναι παρατηρητικός ο ηχολήπτης, προσέχει, δεν ακούστηκε.
2: Πού να κάνω. Αχ, Χριστούλη μου, τι είπε ο άνθρωπος, ότι είμαι ο καλύτερος.
1: Είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
2: Το λέει αυτός.
1: Ρε φίλε.
2: Δεν θα, καθένας,
1: δε θα πεις εσύ ότι είσαι ο καλύτερος που υπάρχει. Θα το πούν οι άλλοι για σένα. Το καλό για σένα είναι το λες εσύ, το λένε οι άλλοι. Αν το λες εσύ.
2: Το λες για να το ακούσεις.
1: Αν το λες εσύ.
2: Για να πάρεις θάρρος, να πούμε, το λες, ναι.
1: Ρε φίλε, θάρρος παίρνεις σε μια δύσκολη στιγμή όταν έχεις μια αρρώστια, κάτι αυτός, άλλο.
2: Πού ξέρεις εσύ τι δύσκολη στιγμή μπορεί να έχει. Κάποιος μπορεί να θεωρεί δύσκολη στιγμή κάτι.
1: Ένας άνθρωπος
2: που θεωρείς...
1: ο οποίος γερός να είναι δεν έχει καμία αρρώστια.
2: Ναι.
1: Χέρι άκρας υγείας γυμνάζεται, τα έχει όλα λυμμένα και προγραμματισμένα με άψογο τρόπο και μπράβο του και άξιος. Λοιπόν, ποια η ανάγκη του ρε φίλε να βγει και να πει.
2: Μπορεί πράγμα. Να βλέπει το Μέση στον ύπνο του και τον Πελέ και να του.
1: Για το Μέση είπε ότι έχουν ένα πολύ υγιή ανταγωνισμό. Έχουν πολύ καλά αισθήματα.
2: Μπορεί το βράδυ να πέφτει και να βλέπει το Μέση και να έχει εφιάλτες.
1: Να πάει σε ψυχίατρο.
2: Γιατί να πάει σε ψυχίατρο.
1: Να πάει σε ψυχολόγο. Να κάνει συνεδρίες.
2: Του αλουνού τον Τέρτη. Δεν ξέρεις εσύ τι έχει ο άλλος. Νταλκά να πούμε.
1: Ρε φίλε, μακάρι να είναι αυτοί οι νταλκάδες.
2: Ρε φίλε και ρε φίλε.
1: Ούτε είναι αυτός σκοπός στα χίλια γκολ. Διάφορα έλεγε. Ό,τι και να γίνει.
2: Μπορεί θα... να βάλει χίλια γκολ και να μην
1: μπορεί. Είτε τα βάλω είτε όχι, λέει. Ναι. Δεν πάω να είμαι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
2: Εντάξει.
1: Αυτό λέγεται ωρεοπάθεια, ρε φίλε, συγγνώμη. Άσε το που είναι οι άλλοι που σε πιστεύουν. Έχει ανθρώπους που το θαυμάζουν, το λατρεύουν.
2: Όταν σε το... πείραξε.
1: Εμένα. Γιατί παίζω μπάλα.
2: Αυτό μην καταλήξει σαν τον. Είναι σαν τον Ρονάλντο ο Τάισον. Θέλει να παίζει όλο. Και δημιουργεί προβλήματα. Όταν θέλει να το βγάλει ο προπονητής. Δεν είπαμε κάτι κακό. Ούτε δεν είπαμε ότι δεν είναι παιχταράς. Τα γκολ τα πέτα για τρίπλα ο Τάισον. Θέλει να παίζει όλο. Και δημιουργεί προβλήματα. Όταν θέλει να το βγάλει ο προπονητή.

0: Πότε πήγες τελευταία φορά?
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ηρακλειδής ρωτάει εμένα, τι εγώ τι να σε πω.
3: Ρε φίλε, μπορεί να...
0: Θεωρείτε το κόκκινο μεγάλο Ηρακλειδέ, ναι ή όχι?
3: Ούτε το παίζω μεγάλο Ηρακλή.
0: Πάρε να βγάλουν, να βγουν εδώ να μιλήσουν.
3: Ας πούν ό,τι θέλουν, ρε φίλε. Ας πούν ό,τι θέλουν.
0: Πάτε, πάμε.
3: Δεν θα με επηρεάσει αυτό. Πάμε στη διάρκεια.
0: Ούτε θα σε νιάξει.
3: Φυσικά δεν με επηρεάζει.
4: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
0: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85 27 27. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε

0: στο detectvsos.gr.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και injectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομήρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε τη μνήμη του κινητού σας στο 2310 85 27 27, γιατί αν και εφόσον χρειαστεί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS. Μετρόπολη 95.5 στο inbox, στο Facebook, στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Γελούσεστες.
1: Ποιος?
0: Γελούσεστες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Όταν σου είπα, γιατί με ρωτούσες αν θα δώσεις προγνωστικά, αν θα κάνεις...
1: Και μου πες, θα... όταν έχω έμπνευση.
0: Όχι, άλλο σου είπα. Σου είπα ότι έχω γνώμη για παιχνίδια, αλλά δεν έχω την εικόνα που θα ήθελα.
1: Όταν είσαι για να παίζεις σκάκι...
0: Να τελειώσω.
1: Με το Φώτιο Ανίδη και το Βαγιανίδη.
0: Να τελειώσω.
1: Κάθεστε 4 ώρες.
0: Μου αρέσει το σκάκι.
1: Μπράβο. Όλους τους τεμπέλη δεν σου αρέσει το σκάκι. Καλώς. Να κάθεσαι 4 ώρες χωρίς να κουνιέσαι από εκεί. Δηλαδή το αίμα σου να κατακάτσει, να πούμε, στα κρεατώματα και στα αυτά εδώ πέρα.
0: Εσύ πες ότι αυτοί που παίζουν σκάκι είναι ηλίθιοι και δεν έχουν μυαλό.
1: Είναι νορμάλ, πάντως μια φορά δεν είναι. Να κάτσει όλος 4 ώρες.
0: Γιατί είσαι νορμάλ εσύ.
1: Δεν ξέρω, για μένα θα πει άλλος άμα είμαι νορμάλ. Εγώ θα πω για τον άλλο. Εσύ πες για μένα.
0: Το λέω.
1: Να πάει να παίξει, να πούμε, σκάκι 24 χρονών, 4 ώρες.
0: Μπράβο.
1: Με το Βαγιανίδη. Και...
0: από το να βγάλουν τα χρήματα που παίρνουν. Σταμάτα, σε βλακίες, καλύτερα παίζουν σκάκι.
1: Να διαβάζει ο άλλος τον Ντοστογεύσκη.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι. Και ο Κουλιανός νόμιζε ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ο οχτάρι της Νάντ, να πούμε.
0: Αφού διαβάζει ο Νίκος.
1: Τι θα διαβάζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το είπε.
1: Τρας του γέλιου δεν διαβάζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το είπε αυτό ο Κουλιανός.
1: Ποιος?
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Όχι, εγώ το λέω, δεν το είπε ο Κουλιανός.
0: Ότι παίζουν τον Ντοστογεύσκη και κάτι άλλο. Το...
1: εγώ το λέω, ρε. Άσε τώρα.
0: Βρε ανακατοσούρα.
1: Ο Ντοστογεύσκη
0: να πω ότι ήταν κάποιο.
1: Χάφ την άντε, παιζί.
0: Να πω ότι ήταν κάποιο συγγραφέα ο οποίο δεν ήταν γνωστό. Οκ, okay, είναι το δεκτό. Ότι μπορεί να μην το ξέρει.
1: Πόσοι παοξίδε ξέρουν τον Ντοστογεύσκη, δηλαδή για να τον ξέρω Κουλιανό.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Ο Νικόλα με το Μανάβη ξέραν τον Ντοστογεύσκη. Τι λένε μεγάλε να πούσω.
0: Μια τεράστια.
1: Πέρα από τον Μπούζα δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν
1: άλλοι. Συγγραφέα Μπούζα, να πούμε.
0: Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία είναι το τέμ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην τους ξέρει ο κόσμος.
1: Ξέρα και τον Κλειάδη Βαλαρούζο.
0: Άλλο καπέλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο. Δεν γίνεται να μην το ξέρουν.
1: Ποιους άλλους είχε τα σπορ του Βορρά, διάβαζες? Θυμάσαι κανένα τον Ανεστίδη, το θυμάσαι?
0: Έναν.
1: Ένα, δεν το θυμάσαι. Τον Καράβελη το θυμάσαι?
0: Λες να μην το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι τον Καράβελη. Ποιοι άλλοι δεν δουλεύανε, θυμάσαι? Τον Τζακνί το θυμάσαι, ρε?
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Γάμα Δέλτα Εθνική που έρεσε. Τον Πάπτο Λαζαρίδιο το θυμάσαι, ρε?
0: Ούτε.
1: Τι να σε κάνω, ρε? Αυτή ήταν συγγραφή. Ποιο το στο γεύση, να πω σοβαρά μιλάω. Ο το στο γεύση. Και διαβάζει ο Γιάννη το στο γεύση. 24 χρόνια γομάρι, να πούμε θηρίο. Κάθε στην πολυθρόνα με το Βαγενίδη 4 ώρες παίζουν σκάκι.
0: Καλά
1: είναι νορμάλ αυτή η δύο τώρα.
0: Καλά κάνει. Το νορμάλ, να το καθορίσει.
1: Ποιο είναι νορμάλ? Ο παπά του Βαγενίδη με εμένα πάω στα ροκόμπαρα. Εκεί θα πα. Στα ροκόμπαρα, τζιμ παντελόνι σκισμένο.
0: Ο καθένα περνάει καλά.
1: Να παίξω σκάκι 4 ώρες.
0: Περνάει καλά.
1: Ρε, πε μου, ρε, κόκκινε, στο Θεό που πιστεύει. Μπορεί να κάτσει 4 ώρες σε μια πολυθρόνα να παίζει σκάκι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσει κάτι.
0: Το τέννη για σένα είναι άθλημα?
1: Πολύ δύσκολο κιόλα.
0: Το χλέβαζες πάρα πολύ?
1: Όχι, δεν το χλέβαζα.
0: Όχι, όχι, όχι. Για να το φέρω όπω πρέπει. Έλεγε ότι είναι άθλημα για του πλούσιου και δεν είναι άθλημα.
1: Γιατί για του φτωχού είναι. Ξέρει κανένα γύφτο από το Κορδελιό να παίζει τέννη, να πούμε.
0: Ξέρεις τι
1: είδες, από την κάτω τούμπα και στην Ανατολική Θράκη για να πάρει καμιά ρακέτα. Θα το πετάξουμε κάτι ντομάτες από απέναντι.
0: Ξέρεις τι αντοχές θέλεις για να μπορεί να παίξει τένις?
1: Πρε, άλλο σε λένε, είναι πολύ δύσκολο άνθρωπο. Άλλο σε λένε, τον πλουσίον είχα πει.
0: Το...
1: ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι το τένις είναι πολύ δύσκολο.
0: Αν κάποιος...
1: τα αγώνες στένονται, φυσική κατάσταση.
0: Αυτοί που το κάνουν από αγάπη για το γουστάρουν και δεν κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ βλέπεις ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ζούσε ο πεθερός μου, πήγαινε σε έναν όμιλο τένις, αντισφαίρεση. Που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.
1: Ο άνθρωπος είχε μια κοινωνική θέση που
0: είχα,
1: ναι.
0: Είχα δει.
1: Ναι. Και του τέριαζε το άνθρωπο.
0: Είχα δει και 90χρονους. Είχα δει και 90χρονους, ναι, να παίζουν.
1: Ναι. Μα τους το κλέβασε αυτό.
0: Αυτό τους ευχαριστούσε. Άλλος θέλει να κάνει.
1: Ήταν κανένας φτωχός ο πεθερός?
0: Όχι, πλούσιος δεν ήταν.
1: Πάντως φτωχός δεν ήταν.
0: Πλούσιος δεν ήταν.
1: Εντάξει.
2: Φτωχό δεν ήταν.
0: Αν ήταν πλούσιο.
1: Δηλαδή, αν έβλεπα εγώ τον πατέρα μου, τον μηταρά με εκείνη τη μητάρα και την κεφάλα την ποντιακή να πάει παίξει τέννη, θα έλεγα αυτό τρελάθηκε. Τι τέννη να παίξουν αυτοί οι Μόγκολοι εκεί πέρα στην Τούμπα.
0: Θέλει πνευμόνια, ρε φίλε.
1: Άλλο λένε, βρε σερβερ. Η κοινωνικότητα σε λένε. Άλλο σε λένε. Μπορεί να και πιο δύσκολο για το ποδόσφαιρο, άλλο σε λένε.
0: Το κολύμπι, το σκι και ο τέννη γυμνάζουν.
1: Τώρα το σκι με συγχωρεί.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα. Για κανένα φουκαρά να πούμε στις αμπελόκηπες που δεν έχει βγάλει το μήνα να πάει στο σκι να πούμε.
0: Θα δει και αν κάνει οικονομία και δεν παίζει στοίχημα, δεν κάνει διάφορα άλλα.
1: Για να πάει σκι.
0: Και πηγαίνει ναι. Όποτε μπορεί να κάνει.
1: Δεν τρελαθεί τελείως.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό. Ο σκι θα πάω για γιατρός.
0: Δηλαδή είναι πιο φυσιολογικός αυτός ο οποίος και πάει, παίζει 5-5.
1: Πιο φυσιολογικό είναι, ναι.
0: Που κινδυνεύει λόγω του ότι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ρε παιδί μου, πιο κοινωνικό, πιο λαϊκό είναι το 5-5. Ναι, πιο λαϊκό είναι.
0: Πιο λαϊκό.
1: Να πάει ο άλλος από τους αμπελοκήπους. Με τον Ισάν το Τσέρι, 40 χρόνια αμάξι, που δεν έχει αλλάξει λάστιχα 4 χρόνια.
0: Άλλους
1: να πάει να πούμε, να ξέρει να βάλει αλυσίδες, να πάει στο... Δεν είναι νορμάλ.
0: Ο άλλος κάνει ψυχοθεραπεία με το ψάρεμα.
1: Ποιος κάνει λέει, ψάρεμα κάνει αυτός δεν κάνει σεξ, άστον αυτόν. Όποιος δεν κάνει σεξ πάει στο ψάρεμα.
0: Αυτό είναι κάτι που λέει ο κόσμος.
1: Και ο κυνηγός δεν κάνει σεξ.
0: Αυτό είναι κάτι που λέει ο
1: κόσμος
0: και έχει μείνει.
1: Ψαράς τώρα, είναι νορμάλ το ψαράκι να περνάει. Να κάνεις εσύ την παγίδα 5 ώρες, να περάσουν 10 ψάρια 5 ώρες. Να πετάει θάλασσα φλάτς, φλούτς, φλάτς.
0: Με ποιο δικαίωμα να τον κατηγορήσω εγώ αυτόν
1: τον. Τον κατηγορώ εγώ, γιατί να τον κατηγορήσεις εσύ.
0: Είναι, γιατί και
1: έχεις δει κανέναν εραστή να είναι ψαράς, να πούμε. Να πάει στο ψάρεμα.
0: Ε, φίλε, μόνο
1: ρε, φίλε,
0: η ζωή είναι μόνο σεξ.
1: Να παράγει, να είσαι κανένα επιχειρηματία, να χτυπάνε τα τηλέφωνα, να έχει 100 άτομα στο. Φαντάζει τον Ανδρώνη να πάει. Ψαρά τον Ανδρώνη το
0: διάστημα.
1: 5 ώρες να φύγει από την Νάπολη άνθρωπο εκεί, 100 γαϊδούρια εδώ πέρα.
0: Χωρίς να
1: και, να πάει, και να πάει στο ψάρεμα.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Δεν είναι normal.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Να πάει στο ψάρεμα.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπο που έφερε τα ψάρια στην καβάλα.
1: Ο άνθρωπο που έφερε.
0: Τα ψάρια στην καβάλα.
1: Ναι.
0: Και τα έχει πιάσει ο ίδιο.
1: Ναι.
0: Είναι. Πάρα πολύ πολύ άσχολος και με τις επιχειρήσεις του και με αυτά τα οποία δραστηριοποιείται.
1: Εξαίρεσης.
0: Περίμενε ρε φίλε.
1: Ρε φίλε και ρε φίλε.
0: Βρίσκει χρόνο
1: ναι.
0: Και πάει και κάνει.
1: Ψαροτουφεκάς είναι ρε, δεν είναι ψαράς ρε.
0: Ψάρεμα
1: εκεί. Άλλο είναι το ένα ρε, ψαροτουφεκάδες, πεδαράδες είναι. Βουτάνε, ο άλλος ο απροπόνητος με την κοιλιά κάθεται απ' έξω με το
0: γιάννο. Είναι πιο επικίνδυνο το ψαροτουφεκά από το ψάρεμα.
1: Αυτό λέμε. Ότι ο άλλος είναι γυμνασμένος, μπουκάλες, φιάλες, αμολάει κάτω 10-12 μέτρα, πεδαράς είναι αυτός. Τι σχέση έχει με τον άλλον
0: φιάλες,
1: που πάει στο Αγγελοχώρι. Κάτσε
0: βουτάει,
1: ρε να μιλήσει
0: αυτός
1: ο άλλος. Κάτσε να μιλήσει ο άλλος. Μισό λεπτό.
0: Δεν βουτάει με φιάλες.
1: Ακόμα χειρότερα, κρατάει ένα πνοή. Είδες κάτι χέρια
0: γιατί
1: που είχε.
0: Χειρότερα.
1: Πεδαράς, αθληταράς.
0: Έχει τόσο πολύ χρόνο, τόσο πολλά πράγματα που ασχολείται.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι τα πάει, θα ξεκλέψει χρόνο.
1: Πόση ώρα θα πάει να κάνει. Ο άλλος πάει το απόγευμα στο Αγγελοχώρι. Παίρνει τον Ισάν, σάνι να πούμε εκεί πέρα. Βρωμάει ψαρίλα μέσα το.
0: Εσύ δηλαδή προτιμάς. Από το να βλέπεις έναν κύριο μεγάλο σε ηλικία στην παραλία να ψαρεύει οπουδήποτε. Στη Μηχανιώνα, να ψαρεύει, να κάθεις σε ένα καφενείο και να περιμένει να πεθάνει. Το προτιμάς.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Τι για δύο πράγματα έχει να κάνει.
0: Ακριβώς. Και το ψάρεμα είναι ένα χόμπι.
1: Ψάρεμα δεν κάνει σεξ, αυτό σε λένε. Πες μου, θες να πάρουμε τα μάξι, να πάμε στο Αγγελοχώρι. Να μην κάνουμε τίποτα. Να ανατρέψουμε, ρε παιδί μου.
0: Πώς τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα. Παρατάμε δουλειές, αυτά και τα. Θα πάρω εγώ το κόρτεμα, θα πάμε παρά. Πάμε στο Αγγελοχώρι. Θα δούμε 10 να ψαρεύουν. Είναι κανένας εραστής από αυτούς. Ούτε ένας.
0: Γιατί περνάω να απασχολεί αυτό.
1: Α, δεν σε απασχολεί τίποτα.
0: Γιατί να.
1: Και κάνε μόνο σε εκπομπή, άμα δεν σε απασχολεί.
0: Κάτσε,
1: ρε,
0: φίλε.
1: Δεν σε απασχολεί.
0: Α, περίμενε τώρα.
1: Δεν σε απασχολεί το τρίτο, δεν σε απασχολεί το τέταρτο.
0: Δεν βλέπει ποιο βάζει γκολ τώρα.
1: Η Βίκινγκ.
0: Τι έλεγε χθε όταν σου έκανα ένα σχόλιο.
1: Τι είπε εχθέ δηλαδή.
0: Είπα ότι δεν μου αρέσει το παιχνίδι της Μπάγκεν.
1: Ναι.
0: Λέω δεν θα παίζα διπλό, θα παίζα την κόντρα. Γιατί
1: πάει. Να παίξει κόντρα, παίξα. Εντάξει, τι να παίξω.
0: Μπράβο. Λέω γιατί πάει να αγωνιστεί σε συνθετικό κλωγοτάπητα. Αν έπαιζε την πόντο γκλίν, θα την έκανα κόντρα.
1: Καλά, τζόκινγκ και έκανε η Μπάγκεν. Χθε ότι είναι όλο το μάτι.
0: Γιατί μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Έγινε η Κέντα.
1: Ψήγα την Κέντα. Τι Κέντα
0: είχε. Ένα δέκατο διπλό έδινε. Πλάκα μου.
1: Έλα ρε Κέντα τώρα.
0: Και λέω ότι θα σπάγα ένα σημείο τώρα με δουλεύει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Επιτυχία είναι η Ίντερ που έφαγε τα τέσσερα.
0: Αυτό
1: από τους άλλους.
0: Και αυτό είναι καταδίκη.
1: Αυτό είναι. Τα άλλα τώρα η Μπάγκερ πήγε εκεί. Η Μπάγκερ πήγε εκεί.
0: Αυτό είναι η Κατάρα.
1: Αγκαρία να κάνει
0: αυτό
1: πήγε.
0: Αυτό είναι η Κατάρα δικιά μου.
1: Αγκαρία πήγε.
0: Πες μου άσο και εγώ την Ίντερ με την Πάρμα και την.
1: Αρχίσαμε τα κουμάρια τώρα έτσι. Μάλιστα.
0: Τα συζητάμε όλα.
1: Καλά κάνουμε, ναι.
0: Γιατί την Ίντερ περίμενα να κερδίσει με 3-1-5-1 την Πάρμα. Κέρδισε 3-0.
1: Ε, το είδα το μάτσο. Ωραία ήταν η Ίντερ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά ξέρεις, παρατηρώ την Ίντερ.
0: Αλλά σπάνια.
1: Οι 11 που παίζουν δεν βγαίνουν ποτέ. Οι ίδιοι είναι.
0: Μπράβο. Είναι το λάθος του Κύβου.
1: Δεν ξέρω ο Κύβος τι κάνει και αν ερήφθη ο Κύβος. Εγώ τον Τσαχλάνογλου τον έχω δει
0: κανένα. Τσαχάνογλου.
1: Τελεπέου, Τσαχλάνογλου, το
0: χάνει.
1: 3-5-2 κεντρικό σκαφ. Όλα τα μάτς παίζει. Και εδώ θέλουν δύο μάτς να παίξουν στον ΠΑΟΚ και το ένα.
0: Γιατί πονάει το ΠΑΟΚ πάλι. Πάλι άρχισε να γλύφεις.
1: Ποιο να γλύψω.
0: ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
1: Γιατί την Ίντερ μιλάμε. Κάνω μεγάλο γλύψο.
0: Για την Ίντερ μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ποιο περίμενε. Γιατί το άλλο μεγάλο το οποίο έσφασε. Κανείς δεν περίμενε.
1: Ποιο?
0: Να χάσει Ίντερ.
1: Εντάξει,
0: και μάλιστα από ένα νέο παιδί το οποίο είναι Ιταλο-Γερμανός και δεν ξέρει ποια εθνική θα διαλέξει. Που έκανε hat-trick.
1: Ποια διάλεξε?
0: Και είναι ο παδός. Δεν έχει διαλέξει ακόμα. Και είναι ο παδός της Μίλαν. Ξέρεις τι είναι για αυτό νέο παιδί σε αυτήν την ηλικία.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Ωραία, μπράβο του, είπα εγώ κάτι. Εγώ δεν χάρηκα γιατί είχα το στοίχημα.
1: Ε, καλά το έγινε. Άμα ένα μικρό παιδί δεν πειράζει, θα στο χάσουμε το στοίχημα.
0: Δεν πειράζει, δεν έβαλα κάτι συγκλονιστικό. Ούτε καλά.
1: Μη μου στέλνετε. Χάθηκε αμάξι, χάθηκε μηχανάκι και δεν διαβάζω.
0: Σα έχουμε πει αυτό. Γιατί,
1: και το πρωί μου έχει στείλει και τώρα μην μου ξαναστείλει.
0: Άμα αφήσει η αμοιβή.
1: Τι αμοιβή.
0: Αν πει προσφέρω και αυτά.
1: Αν προσφέρει και αυτά, τότε το διαβάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Σάμπα δεν είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Καλά κάνεις. Το ξεκαθαρίζεις.
1: Να ψάχνουμε 15 μέρες τα αμάξι.
0: Για να λένε ευχαριστώ.
1: Ναι, να λέει τον μπάτσο το ευχαριστώ. Το πήρε ο πολίτης και λέει εκείνη τα αμάξι.
0: Συμφωνώ. Μαζί σου.
1: Και βγήκε ο Πασοκόγελος εδώ πέρα. Μια ευχαριστώ την αστυνομία.
0: Στον πολίτη δεν έκανε τίποτα.
1: Ποιο που?
0: Ούτε να φωτάει.
1: Ούτε στον πολίτη έκανε τίποτα, ούτε σε εμά που ευχαριστώ.
0: Άντε σε εμά δεν είναι στον
1: πολίτη. Άμα ξαναχάσετε αυτοκίνητο, πάτε σε άλλη εκπομπή.
0: Στον πολίτη δεν έπρεπε να δώσει μια μπύρα.
1: 100%. Ένα 200 τον έδινα.
0: Άντε εμά δεν μα έδινε. Να φέρει ένα κουτί γλυκάρι, φίλε, κάτι.
1: Και τα φέρει γλυκάρι.
0: Μπορεί να μην έχει περιουσία ο άνθρωπο. Να φέρει κάτι.
1: Αν είναι 75 χρονών, 30 χρονών να μάξει και δεν έχει περιουσία, φταίει αυτό.
0: Μπορεί να μην φταίει.
1: Φταίει. Όποιο έζησε παιδιά του Πολυτεχνείου το 50 γεννημένοι, φταίνε όλοι που δεν έχουν λεφτά.
0: Η γιαγιά στην Ισπανία για την οποία ξηκώθηκε όλο ο κόσμο και γίνονται.
1: Για Ελλάδα μιλάω κόκκινα, δεν μιλάω για την Ισπανία.
0: Γιατί έξω δεν συμβαίνουν.
1: Όχι, το Πασόκ
0: δεν είναι. Το Βέλγιο όλου του δρόμου είναι στην Γαλλία.
1: Φρε 25 είναι. Χρονών με το Πασόκ και 30 και 35. Άλλο σε λένε ρε
0: στην Ελλάδα. Δεν ζήσανε εποχή
1: αυτών Αγελάδων. Τι έγινε, παχιών Αγελάδων. Τι είναι φτωχοί τώρα.
0: Αυτοί δεν ζήσανε.
1: 75 άριδε φταίνε που δεν έχουν λεφτά. Φταίνε όλοι. Χρηματιστήρια. Βιοτεχνίες, μπουζούκια.
0: Επειδή το πήγες αλλού.
1: Και δεν έχει λεφτά.
0: Έσπασε.
1: Και πρέπει να το λυπηθώ εγώ αυτό.
0: Έσπασε
1: τώρα.
0: Η Μπάγκερ.
1: Έσπασε η Μπάγκερ.
0: Ήταν σωστή το
1: σκεπτικό σου. Βεβαίως. Το παίξες.
0: Ρε φίλε, γκολ γκολ το παίξες.
1: Θες να πάρεις το πιο. Γκολ θα πάρεις ένα 80 ρε.
0: Θες να
1: μάθεις. Πόσο έδινε τον γκολ γκολ.
0: Τον ΟΠΑΠ 1,65.
1: Βράζει τον ΟΠΑΠ σε εταιρεία κανονική. Τον ΟΠΑΠ
0: τον. Θες να μάθεις το πιο αστείο.
1: Για πες.
0: Το λέω, βάλ το κολ και over και θα έχει πολλά γκολ.
1: Εκεί στο καφενείο κάτω που πα. Στο
0: ποιο καφενείο, στο Μπάμπι.
1: Ο Μπάμπι. Μπάμπι το λέω τον προποτζή.
0: Βεβαίω, ναι.
1: Ε, πώ θα το λέγανε τον προποτζή. Η Άσονα. Μπάμπι θα το λέγανε. Μπάμπι.
0: Από το Χαράλαμπο.
1: Το όνομα είναι αυτό τώρα. Μπάμπι.
0: Γιατί κακό είναι.
1: Έχει δει κανένα Μπάμπι καθηγητή πανεπιστημίου, έχει δει κανένα Μπάμπι να πούμε, ξέρω εγώ, γιατρό να βγάζει κανένα έντρο. Έχει δει κανένα Μπάμπι να βγάλει κανένα προστάτη.
0: Για γιατί για καθηγητή πανεπιστημίου, γιατί αν ανοίξει το όνομα θα πάμε φυλακή.
1: Να μην πάμε φυλακή. Έχουμε άλλου να μα πάμε φυλακή, πάμε και από άλλου.
0: Γι' αυτό σου λέω μη τότε.
1: Εγώ άλλο σε λέω. Έχει δει κανένα Μπάμπι να κάνει καριέρα. Εμπειροτεχνικών, υδραυλικό. Έχει δει κανένα Μπάμπι.
0: Ο Τενέ δεν έκανε καριέρα.
1: Τι καριέρα έκανε.
0: Προπονητική.
1: Και με το μητερό το παπούτσι που ήταν εκεί σαν τον Σωτήρι Τζεβελέκου. Σαν το Σωτήρι Τζεβελέκο ήταν, ίδιος. Και το μαλλί το χτυπήμα.
0: Έκανε
1: ρε κόκκινε, Μπάμπης. Δεν έγινε Μπάγεβιτς, δεν έγινε Μπάγεβιτς, θα πούμε. Δεν έγινε, ξέρω εγώ.
0: Και μπορεί να γίνει ο Χριστοφιλέας.
1: Μπάμπη το λέει για Χριστοφιλέα.
0: Όχι, δεν ξέρω πώς τον είναι το
1: παιδί. Δεν το λένε Μπάμπη.
0: Τον λες Κρεοπόλη, τον ανεβάζεις Κρεοπόλη, τον κατεβάζεις. Μπορεί αυτό το παιδί να αξιωθεί για να κάνει καριέρα.
1: Εγώ τον Χριστοφιλέα δεν το χώνευα γιατί ήταν παιδί του Σαμαρά και τον είπα Σαμαράς να παίγει. Κατά τα άλλα, σαν προπονητή, θα τον κρίνω με το έργο του. Δεν θα αμαλώσω μαζί του.
0: Ακριβώς.
1: Ή και ολόκληρος γορίλας, να πούμε.
0: Άρα φοβάσαι.
1: Τον μέτρησα. Αγαθιάρης είναι όμως. Δεν... Το βλέπω καλό παιδί είναι. Αγαθός.
0: Καμιά καλή αγκαλίτσα σε κάνει. Δεν σε δώσει.
1: Το βλέπω το γαϊδούρι, είναι γερό παιδί, αλλά κιλά πολλά. Πρέπει να τα χάσει. Άμα χάσει τα κιλά, πεδαράς.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Όλοι
1: άμα χάσει τα κιλά, πεδαράς.
0: Όλοι όσοι έχουμε παραπανήσει και κιλά, πρέπει να τα χάνουμε. Καλό είναι.
1: Εξαιρετικά, σαν προπονητής, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει πριν το παιχνίδι την Παρασκευή, ας πούμε, είναι να κάνει μια μισή ώρα βάδιν, όχι πολλά παλού, βάδιν, μόνο του, και να σκέφτεται. Ξέρεις πώς οι επιχειρηματίες το κάνουν. Που είναι να πάρουν αποφάσεις και τα λοιπά. Κάνουν το βάδιν. Όχι αυτά που κάνω εγώ σπριν και τέτοια τρελά. Βάδιν. Περπατάει με τη φόρμα του, γρήγορο βάδι και ανοίγει το μυαλό του. Σκέφτεται με τον εαυτό του τι να κάνω, ποια απόφαση να πάρω.
0: Στην παραλία που έτρεχες, Πόσους μεγάλους ηλικία έβλεπες? Ξέρεις πόσοι από αυτούς είναι άνθρωποι οικονομικά εύρωστοι και περπατάνε?
1: Ο επιχειρηματίας πρέπει να το κάνει αυτό. Βέβαια. Δεν ξαναπατάω παραλία για δύο λόγους. Είναι στο τσιμέντο μου τρώει τα γόνατα και, και τα ισχύα.
0: Ναι.
1: Και όλες είναι πάνω κλεφταράδες και κάτι γύφτη που ανοίγουν τα αυτοκίνητα να πούμε. Πώς λένε, Μαρία Κάλλας λέγεται.
0: Σουσνεύει.
1: Πώς λέγεται.
0: Σουσνεύει, ναι.
1: Ναι.
0: Το Μέγαρο πιο πολύ.
1: Δύο φορές κάτι γύφταρι να πούμε.
0: Δύο φορές έγινε.
1: Δύο φορές μου τα ανοίξα. Δύο.
0: Δεύτερη τι έγινε.
1: Μου πήραν την τσάντα με κάτι λεφτά.
0: Την πρώτη πήραν την
1: τσάντα.
0: Δεύτερη τι πήραν το μηχανάκι.
1: Ένα μπουφάν καλό είχα αφήσει.
0: Μήπως πήραν το μηχανάκι από την κλήρωση.
1: Δεν χωρούσε.
0: Μήπως πήραν τα λεφτά από το μηχανάκι.
1: Με έχουν ξαφρίσει καλά.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Εντάξει. Καθένα έχει συνδυαστεί τη ζωή.
0: Λοιπόν.
1: Πώς το λένε. Το ρόλο του.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλω να είσαι προσεκτικός.
1: Θα είμαι.
0: Μπράβο. Όταν θες είσαι. Θέλω να δεις αυτή τη φωτογραφία.
1: Ναι. Την είδα. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Ο προπονητής με την κοπέλα. Που είχε παρατεταμένα τα στήρια.
0: Μπορώ να μιλήσω.
1: Να μιλήσεις.
0: Η κυρία λέγεται David Olela.
1: Από πού κατάγεται, πού είναι?
0: Τσεχία.
1: Α, είναι Τσεχοσλοβά. Ωραία γυναίκα.
0: Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Όχι ωραία γυναίκα, κουκλάρα είναι.
0: Είπα πολύ ωραία γυναίκα.
1: Όχι ωραία γυναίκα, είναι από τις κούκλες.
0: Γυναικάρα. Ρε.
1: Γυναικάρα. Λοιπόν. Άμα δεν ήταν γυναικάρα, δεν θα έκανε τη ρεπόρτερ. Αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχουμε εμείς.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ερώτηση γιατί θα το πάω αλλού.
1: Επάντων.
0: Το ποδόσφαιρο κατά βάση είναι αντικόσπο.
1: Κατά βάση, ναι. Κατά 80%, 85%.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι κανόνες?
1: Άμα τα χριστιανικά άρχισαν.
0: Ποιο χριστιανικό, ρε φίλε?
1: Τι κανόνες να υπάρχουν?
0: Να υπάρχουν κάποιοι. Δεν μπορεί τώρα η άλλη να εμφανίζεται
1: όπως θέλει.
0: Με έναν τρόπο.
1: Δεν
0: η κοπέλα στην κερκίδα.
1: Ναι.
0: Όταν θα πάει όμως με τον πρόβλημα.
1: Άμα δεν τα δείξει αυτή η γυναικάρα, ποιο θα τα δείξει, ρε? Η φρόσα από το κυλκί.
0: Έχει μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Έχει μέσα, ναι.
0: Ας κάνει το μοντέλο. Ας κάνει
1: τώρα
0: κάτι
1: τι
0: άλλο.
1: Πείραξε, δηλαδή.
0: Άλλο ρωτάω γιατί.
1: Τι βλέπει ότι είναι γυμνασμένη.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Είναι μία κούκλα.
0: Είπα ότι είναι γυναικάρα.
1: Ωραία, τι θα βάλει. Όχι. Φερετζέ θα βάλει αυτή η οποία έχει χοντρά πόδια, η οποία είναι η μέση τη πιο μεγάλη.
0: Γιατί κρύψει. Έγινε γνωστή τώρα.
1: Έκανε ένα προπονητή.
0: Έκανε συνάντηση ένα προπονητή Β' κατηγορία και αυτό απέφυγε να διτάξει και καλά έκανε τον ντεκολτέ.
1: Το τηλέφωνο το ζήτησε μετά όμω, έμαθα.
0: Δεν ξέρω τι
1: δεν
0: έκανε.
1: Ξέρω εγώ όμω.
0: Εντάξει, μαγιά του αν το έκανε. Άλλο είναι το θέμα.
1: Σε ποιο το θέμα, κόκκινε. Ότι αυτό ήταν παντρεμένο ο Φουκαρά. Και σου λέει, άμα βλέπει η γυναίκα μου τώρα τη συνέντευξη, θα αρχίσει την κρίνια. Και δεν έβλεπε.
0: Άδικα σκέφτηκε.
1: Μια χαρά τα σκέφτηκε. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη, τη λέει το Instagram σου, μου τα είπε κουγενό το πρωί. Τα ήξερε.
0: Αν τα ξέρει.
1: Κοντή Αλεπού. Τα έμαθε να πούμε.
0: Κοντή.
1: Αλεπού. Μεγάλη.
0: Αλεπού. Έχει μεγάλη. Ουρά.
1: Ουρά 12 μέτρα.
0: 12. Δεν είναι κολοβουγή δηλαδή.
1: Μπορεί να κάνει λαβή η ουρά του Λεοντάρι, Λέοντα τη Αφρική. Σοβαρά μιλά τώρα.
0: Λέοντα
1: της Αφρικής.
0: Θηλυκό ή αρσενικό?
1: Τι, αρσενικό, θηλυκό, δέντρο, ό,τι θέλεις.
0: Ποιοι έχουν έτσι τα φουντωτά μαλλιά, η αρσενική ή η θηλυκή, άντε να σε δω.
1: Νομίζω η θηλυκή.
0: Είδες που δεν τα ξέρεις.
1: Η αρσενική έχουν τα μαλλιά.
0: Η αρσενική, ναι.
1: Είναι ανάποδο με εμάς. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε μια ωραία γυναίκα να επιδεικνύει τα κάλλη της. Δεν με πειράζει καθόλου.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρούν κάποια πρωτοκόλλα.
1: Καμία τήρηση. Δεν είμαστε το 60 που ήρθε εδώ η Ανουσάκη επί Χούντας και την, πριν τη Χούντα και την κλείσανε μέσα επειδή είχε εξόπλατο. Αυτά είναι το μεσαίωνα τα χριστιανικά τα δικά σας.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου ιερέας. Ένας
1: ιερέας.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Τι έκανε ο ιερέας?
0: Έκανε ένα μυστήριο βάφτιση.
1: Ναι, πήσε στην κουμπάρα τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Τα ξέρω αυτά, ναι.
0: Και η κουμπάρα πήγε με ένα ξόβιζο κυριολεκτικά. Ξόβιζο. Όλα έξω.
1: Κουμπάρα είναι, τι θες?
0: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Κοίτα, η εκκλησία είναι άλλο. Άστα.
0: Να τελειώσω.
1: Όχι, η εκκλησία είναι άλλο.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσει, ναι.
0: Ξέρεις τι είπε και τον είπα, σ' αγαπάω.
1: Τι.
0: Είπε, σκέπασε τα γιατί είναι και χάλια.
1: Ναι, είχε και κρίση, ε.
0: Όχι, καλά έκανε.
1: Αυτό είναι σεξιστικό που είπε ο Τράγος. Κάνεις λάθος.
0: Όχι.
1: Έπρεπε, πει κυρία.
0: Γιατί
1: μου...
0: αυτή η κυρία πήγε προκλητικά.
1: Αυτό
0: εκεί.
1: Είναι το χάλια, δεν το έπρεπε να το πει. Όχι.
0: Κρίνεται από όσου ακούω.
1: Όχι, δεν κρίνεται.
0: Το έκρινε εσύ. Έχουν δικαιώσει.
1: Είναι λάθος. Ο Πάπας είναι λάθος.
0: Τι δεν είναι ο Πάπας. Ιερέας.
1: Και για ποιο λόγο να την πει? Αξιολόγησε είναι... δηλαδή σεξιστικά την κοπέλα.
0: Όχι.
1: Αλλά τι.
0: Κοίταξε να την απαντήσει με τέτοιο τρόπο στο να καταλάβει.
1: Να την προσβάλλει, ήθελε.
0: Όχι.
1: Να την πούτησε κι άσχημα.
0: Αυτή προσέβαλε το χώρο.
1: Βρε, αυτή το έκανε. Ο άλλος που είναι χριστιανός γιατί το έκανε. Άντε, αυτή δεν είναι χριστιανή. Ο άλλος που είναι εκπρόσωπος του Θεού γιατί τη μίλησε έτσι.
0: Δεν την έβρισε.
1: Το ότι είναι χάλια, νομίζω, αν το έλεγα εγώ. Θα λέγατε σεξιστήσεις. Το είπε ο παπάς, είναι καλός.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό. Οι άλλοι μπορούν να πούνε ότι έχει άδικο.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν.
2: Κοίτα, Κόκκινε. Ξέρεις ότι είμαι άθεος.
0: Έτσι λες.
2: Όταν να πάω σε κηδεία, γιατί σε γάμους δεν πηγαίνω πια. Μπαίνω μέσα, κάθομαι. Συνήθως γίνεται εκεί στη Θέρμη που είναι μια εκκλησία.
0: Αναστάσεις του
2: Κυρίου. Σαν ο Τομπιάνγκη είναι εκείνη η εκκλησία. Δεν μπορώ να κάνω καμιά καλύτερη εκκλησία εκεί πέρα πιο μεγάλη. Σαν ο Τομπιάνγκη.
0: Να ρωτήσει τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκη.
2: Ποιο είναι Μητροπολίτη.
0: Ποιο είναι.
2: Ναι.
0: Πρώτα.
2: Δεν ξέρω, ένα ψηλό είναι. Ένα καλό παιδί.
0: Από Αθήνα.
2: Εντάξει. Το λέω λοιπόν. Εκεί στη Θέρμη που συνήθως πεθαίνουν οι δικοί μας άνθρωποι. Στη Θέρμη τους πάμε.
0: Οι περισσότεροι στα κημητήρια.
2: Εκεί πάνε στα κημητήρια. Εμάς θα πάνε κάτω θα με κάψουν. Αλλά αν
0: πεθάνει
2: η μάνα μου, ξέρω εγώ, η θεία μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα πάω εκεί. Πιο μικρή εκκλησία δεν βρήκατε να φτιάξετε εκεί πέρα.
0: Γιατί ρωτάς εμένα, εγώ την έκανα.
2: Εσένα ρωτάω.
0: Δεν ξέρω.
2: Τον άλλο ρωτάω.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι πολύ μικρή. Και άμα πιάσει τίποτα χιόνια και τέτοια.
0: Συνήθως οι κηδείες γίνονται στους ναούς οι οποίοι έχουν νορίες και μετά τους πάνε για να θαυτούν εκεί. Κάποιοι τους κηδεύουν εκεί. Κάποιους.
2: Είναι φτηνά, είναι γι' αυτό πάνε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Για κάτι που δεν γνωρίζω, τι να πω.
2: Εμένα ο παππούλα σα σου βγει πολύ, λέει. Γιατί θες την εκκλησία σου, οι φίλοι σου και μετά θα σε πάμε για κάψιμο. Μεταφορικά κόλπα ιστορία σε βγει κατάλληλο.
0: Ο Δημήτρης τα είπε.
2: Ο Δημήτρης μετά είπε. Ο ξεχέρωγλο, αφού εκεί δεν την κάνω την κηδεία μου.
0: Για να μην καεί, για να μην πετά λεφτά.
2: Ορίστε. Είπε ο πάτερ. Και πού καταλήγεις για την κοπέλα τώρα, ότι δεν έκανε καλά.
0: Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
2: Πού ρε, σωστά, γιατί.
0: Φίλε, δεν
2: να
0: μπορεί.
2: Να το πεις πως θα ντυθεί ο άλλος. Για ποιο λόγο.
0: Όχι, να μην προκαλεί.
2: Γιατί προκαλεί.
0: Δεν προκαλεί τώρα. Είναι δυνατόν να μην την κοιτάξει. Πα με την Τζέννη στο γήπεδο, ή πάω με την Μαγδαλίνη. Δεν την κοιτάξει.
2: Εγώ θα την πω τη Τζέννη. Καλή είναι, πώς τη βλέπεις.
0: Λογικό δεν.
2: Γιατί είναι. Αφού φίλη μου είναι η Τζέννη. Είναι δηλαδή και φίλη μου.
0: Η γυναίκα σου είναι.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
7: Σταθερά, ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν.
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
9: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
21: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
23: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
22: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54301. Στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία safe-es και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή στοιχείς αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαραγωγικές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φίλε μου που ρωτάς, ο Ηρακλής παίζει με την γερμανική Witzburg στις 7.30 από το Sport FM TV 2, θα με το δει το παιχνίδι. Ο Άρης παίζει με την Τερτώνα στις 8 από το Nova Sports Prime, μιλάμε για αγώνες μπάσκετ. Το μεγάλο ντέρμπι της Manchester City με την Paris Saint-Germain από το Magenta Sport 4 και το παιχνίδι της ΑΕΚ θα μεταδοθεί και από το Μέγκα, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ στις 10 και από το Ματζέντα Σπορτ 2, αφού το Μέγκα έχει τα δικαιώματα του Champions League, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Αγγλία και στο Στάμφορντ Μπριτζ.

0: Ορίστηκαν οι διαιτητές και το ντέρμπι της Κυριακής 9 ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ηρακλή θα το διευθύνει ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, διεθνής από την Μπέλα. Ο Κωστής περίμενε σφαγή του Ηρακλή. Εγώ θα πω ότι πιστεύω ότι...
1: Μην πάτε να παίξετε καλύτερα. Πάτε καμιά εκδρομή. Πες στον Ματσάρια, σας πάει τίποτα σε καλά. Ψητάδικο εκεί απάνω. Μην πάτε να παίξετε.
0: Δεν έχω μιλήσει.
1: Τζάμπα υδρότα θα γίνει.
0: Ματσάρι.
1: Τι ματσάρι και ματσάρι.
0: Πιστεύεις ότι ο Φωτιάς.
1: Τι θα κάνει ο Φωτιάς.
0: Θα παίζει ΠΑΟΚ.
1: Τι θα παίζει. Ο άλλος δεν έπαιξε ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Ο άλλος με τον Άρη δεν έπαιξε ΠΑΟΚ.
0: Ο κύριος Φωτιά δεν έχει δείξει δικαιώματα.
1: Αχ, καλά, κύριος Φωτιάς, κύριος μετά. Α, το δούμε την Κυριακή τον κύριο.
0: Έχω κανένα λόγο να τον υπερασπιστώ.
1: Δεν πειράζει, δεν βλέπεις τι γίνεται, ρε, που πας πρόβατος στη σφαγή να πούμε.
0: Γιατί είχα ποτέ διαιτησία υπέρ μου.
1: Στην Τούμπα.
0: Γενικά.
1: Γενικά όχι. Έβλεπα προχθές το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2.
0: Δύο πέναλτι δεν είχε.
1: Δύο πέναλτι καραμπινάτα.
0: Εντάξει, το λέω.
1: Ένα στον αγχώνευτο, να μην πω το όνομά του.
0: Το like, το βιάνο.
1: Δεν είπα όνομα εγώ.
0: Το είπα εγώ.
1: Εσύ το είπε.
0: Αγχώνευτο για σένα.
1: Για μένα, ναι.
0: Για μένα είναι υπέροχο.
1: Πεχταρά, άλλο λέμε. Ναι. Και ένα στον Βασίλη το Χατζημαρκή, με τον οποίο σήμερα
0: θα
1: βρω μετά από πολύ καιρό.
0: Θα βγει σήμερα.
1: Θα πάμε να δούμε Champions League παρέα. Για να το εξηγήσω για ποιο λόγο δεν έπρεπε να μείνει στον Ηρακλή. Θα του κάνω ολόκληρο story, θα του πω έχω δίκιο, ναι, έχω άδικο, ναι. Πες μου τι. Πιάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Από το 78 έπρεπε να σηκωθείς να φύγεις. Σας έστεισε ο Άρης 0-4 και δεν πήρες μια φορά την μπάλα στα πόδια σου. Τα ξέρω εγώ από μέσα. Όταν ο Άρης σε αγοράζει μάτς, ο Άρης. Ποιος? Ο Άρης. Και εσύ έκανες την Παναγή, θα σου δώσει μια φορά την μπάλα στα πόδια. Μια φορά. Ήμουν στο μάτς. Παιδάκια 9 χρονών. Πήγα να δω το Χατζηπαναγή βασικά. Να δω. Άκουγα Χατζηπαναγή. Πήγα να δω το Χατζηπαναγή. Ο πατέρα μου στον Άρη προπονητή. Λέει το αγοράζαμε το μάτσο. Μου λέει ο πατέρα μου. Είχα ένα φίλο τον Αγκουρά. Το ξέρει τον Αγκουρά.
0: Όχι.
1: Το αμπάσαντορ που έχει το ξενοδοχείο. Πολύ καλό παιδί. Ηρακλειδέα άρρωστο. Λέει τάκι κανένα στήριο, λέει μην έρχεσαι. Λέει το μάτσο αγοράσαμε. Και από εγώ το Χατζηπαναγή εμεί στον Ηρακλή. Και να μην πα στον Ολυμπιακό.
0: Θα αλλάξει λεφτά. Κάτι. Αδόκιμη κουβέντα.
1: Γιατί λέω Χατζηπαναγή αυτό γιατί με βρίζει. Μα δεν σε βρίζω.
0: Τον βρίζει.
1: Για ποιο λόγο.
0: Τον προσβάλλει.
1: Τον προσβάλλω ή τον εξυψώνω.
0: Όχι, τον προσβάλλει με τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείς.
1: Η ουσία ποια είναι, ρε. Ποια είναι η ουσία. Ότι ερχόταν ο Άρης στην Εμάτση.
0: Επειδή
1: ο άλλος,
0: επειδή...
1: ο άλλος έπρεπε να παίξει στη Μίλαν και στην Ίντερ και καθόταν στον Ηρακλή.
0: Στην Μπαρτσελόνα έπρεπε να παίξει. Και στη Ρεάλ.
1: Και εγώ δεν σου λέω στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα. Στον Ολυμπιακό του Ταϊφά να πάρει.
0: Όχι, δεν ήθελα, Ελλάδα.
1: Έξω αριστερά,
0: έξω, έπαιζε,
1: έξω, έξω δεξιά να στο
0: πιο μαζικό.
1: Κουσουλάκι από πίσω καλή του ώρα.
0: Έξω μπορούσε να παίξει.
1: Δεν σου λέω εγώ για έξω, ρε.
0: Μα φαινόταν.
1: Εγώ σου λέω για εδώ.
0: Δεν κάθισε να βάλει φυσικά.
1: Στον Ηρακλή να παίζει σέντερφορ ο Πέδρο, ο μεγάλο Αδάμου, ο Χαβ, να το βάζουν σέντερφορ γιατί δεν είχαν.
0: Ή ο Δανίλο Παδόπουλο.
1: Το παιδάκι ο Δανίλο τώρα που παιδάκι, τον 60 χρόνο τότε που ήταν πιτσιρικά, το βάζανε το παιδί σέντερφορ αφού ήταν Χαβ.
0: Από Χαβ και το κάνανε.
1: Και τι να το πω το Δανίλο, γιατί έχασε τον κόλ.
0: Εγώ γιατί ήμουν.
1: Η ευκαιρία που χάνει
0: γιατί
1: ο Δημήτρης.
0: Εγώ...
1: Η ευκαιρία που χάνει ο Δημήτρης, ο Αδάμου, ξέρω το παιδί. Ξέρω την αδερφή του που πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Μια που κάνουμε γυμναστήριο μαζί, μια κυρία. Πολύ καλή άνθρωποι.
0: Και πεδαράδες. Και νοικοκύρης.
1: Ο Πέδρο ήταν, σαν τον Πέδρο ήταν.
0: Ωραία.
1: Η ευκαιρία που χάνει ο Αδάμου το δοκάρι είναι χειρότερη από αυτή που χάνει ο. Πώς το λένε, ο σκορεμένος ο Μητόσεβιτς. Γιατί ο Φουκαράς.
0: Έχει δικαιολογείται ο Μητόσεβιτς.
1: Χτύπησε στη λακκούβα.
0: Είχε λακκούβα.
1: Ο Φουκαράς.
0: Αν θυμάσαι.
1: Θεός χωρέστον τον άνθρωπο.
0: Αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε ένα μηχάνημα το οποίο έκανε το χορτάρι.
1: Πώς και εκεί καταραμένοι ήσασταν.
0: Και το έκανε.
1: Το κάνει 2-0 εκεί, τελειώνει το έργο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και έκανε διάφορα σχήματα.
1: Ναι.
0: Άουτι και ρόμβου, άουτι και εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι που τα βλέπω κάτι διαφορετικά.
1: Με το με ένα σαφρέζα που ήταν ένα μικρό.
0: Ένα αυτοκινητάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ευκαιρία δυστυχώς έχει μείνει στη μνήμη μας και δεν χωνεύεται με τίποτα.
1: Και ρωτούσε ο Καράδαλης, ο άνθρωπος, Κώστα ήταν συστημένο το μάτς. Ναι, ρε κύριε Γιώργο, συστημένο ήταν το μάτς. Τώρα πέρασα 50 χρόνια, δεν μπορεί να μας πει κανείς τίποτα.
0: Έφυγε.
1: Έχουν πεθάνει όλοι.
0: Τον απάψει,
1: μπορούμε να το πούμε.
0: Λίγα είναι τα
1: σημεία. Αυτά θα του πω του Χατζηπαναγή σήμερα. Ένα από αυτά.
0: Αλλάζει κάτι από την ιστορία.
1: Ήθελα να το δω σε μεγάλη ομάδα να τον κουστάλω πιο πολύ. Αυτό θα του πω. Και ότι δεν πήγε, φταίει εσύ θα του πω. Αυτό θα του πω.
0: Το ότι δεν έπαιξε στην Εθνική Ελλάδα έφυγε αυτό.
1: Όχι. Όχι.
0: Αυτό λέει πολλά.
1: Όχι.
0: Αυτό λέει πολλά. Επειδή είσαι μοιημένος.
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτό λέει
1: ήτανε
0: πολλά.
1: Για να, για να παίζουν οι δωμάζοι και.
0: Γιατί αν έπαιζε εθνική ομάδα, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να τον πάρει και ο Ολυμπιακός. ή ο Βαρδινογιάννης και τα λοιπά.
0: Μπορεί να μην τον
1: έβαλε στο εξωτερικό.
0: Να πήγαινε στο εξωτερικό.
1: Ού, σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και ξέρεις κάτι άλλο. Ήταν και γρήγορος για την εποχή του.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή και με την μπάλα. Δηλαδή...
0: Όποιος ναι, δει ναι. το βίντεο τελικού της Φιλαδέλφειας το 4-4, θα πάθει κοκομπλόκο με την ταχύτητα. Δεν είναι μόνο οι ενέργειες.
1: Εγώ επειδή τον έχω μελετήσει, θα σου πω κάτι άλλο.
0: Γιατί?
1: Εγώ, βέβαια, βέβαια.
0: Θυμάσαι πόσο
1: 20 χρονών. Χρονών.
0: Ναι, αλλά με ταχύτητα τα έκανε.
1: Το 85 πόσο χρόνο ήταν ο Χατζημαρκής? 30.
0: Το 85 ήταν κοντά στις 30.
1: 30. Το 86, 31. Στα 31 εγώ τον έχω δει σε ένα μάτς Ολυμπιακός Ηρακλής 3-1 που σε σφάξαν πάλι εσένα.
0: Συνήθως έτσι γίνεται. Με το Σέζιτς.
1: Ναι, που σε έφυγε με 9 παίκτες με τον Ζήφκα που έβγαλε τον νόμο.
0: Στο κύπελο, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι ρε. Προηγήθηκε ο Ηρακλής 0-1 με απευθεία στο
1: Χατζημαρκή και έχασε.
0: Μετά έγινε 3. Πώς γίνεται το θυμάμαι.
1: Τσόχος δεν μίλαγε, τέλος πάντων. Κρατική τηλεόραση.
0: Γιατί να μιλήσει.
1: Χαμπάρι δεν πήραμε. Πώς έγινε το 0-3-1, βλέπαμε το μάτι, δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν μας ενημέρωνε ποιος αποβλήθηκε. Μιλάμε τώρα για δημοσιογραφικό.
0: Για σκοτάδισμο.
1: Μεσαίο να μιλάμε.
0: Ρε φίλε, πες τα νέα τα παιδιά.
1: Έχει πάρει την μπάλα.
0: Ότι η ΕΡΤ
1: ναι.
0: έδειχνε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Σάββατα έδειχνε Λίβερπουλ και υπήρχαν παιχνίδια που δεν ήξερε ο κόσμος τι έχει γίνει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή.
1: Ο Βαγγέλης ο Βουντουκής είναι 100 ετών, ζει ακόμα.
0: Είναι έτσι που τα λέω ή όχι?
1: Κατεβαίνουν οι ΠΑΟΚατζίδες, λέει, από τα ανοιξτερά. Άκου τώρα αναμετάδοση. Άκου αναμετάδοση τώρα. Κατεβαίνουν οι ΠΑΟΚατζίδες από τα αριστερά. Φίλε, αυτό δεν σκοτάδι. Τι ζήσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες.
0: Γιατί το άλλο.
1: Και εκεί ο Μπούζας.
0: Η ατάκα, δεν θα πω ποιος.
1: Περίμενε. Θα μου φύγει, Και εκεί ο Μπούζας έκανε τη δουλειά εδώ πέρα. Έκανε μεγάλη δουλειά.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Ο Μπούζας.
0: Για τον ΠΑΟΚ όμως.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Έκανε μεγάλη δουλειά.
0: Αυτό είναι το παραπονό μου.
1: Έκανε μεγάλη δουλειά. Ο Ντοστογεύση, ποιος Ντοστογεύση μπροστά στον Μπούζα. Ο Ντοστογεύση ήταν μικρό παιδί.
0: Άλλη δουλειά, ρε.
1: Τι δουλειά.
0: Άλλη μία
1: δουλειά. Και βλέπω τον Χατζηπαναγή να παίρνει την μπάλα σε ανοιχτό χώρο. Μαζί με την μπάλα. Όχι σε τρίπλα όμως. Κλειστά τέτοια αυτά. Και η ταχύτητα με την μπάλα ήταν απίστευτη. Απίστευτη ταχύτητα. Δηλαδή ήταν και γρήγορος. Τέλος πάντων, εγώ του τη φυλάω γιατί δεν έφυγε από τον Ηρακλή. Αυτή είναι η κόντρα μας δηλαδή τόσα χρόνια. Να δω τι θα με πει. Να παίξουμε κανένα στοιχηματάκι εκεί. Ε.
0: Αν θέλεις.
1: Ναι. Έχεις τίποτα άλλο?
0: Τα έδωσε στο Bet Show.
1: Τα έδωσε στο.
0: Στον εργοδότη σου. Ποιον εργοδότη?
1: Τον Κουλιανό.
0: Ο κύριος Ανδρώνης είναι ο εργοδότης.
1: Μπέτσο, λέει Κουλιανό.
0: Ο Νίκος το έχει δώσει στον κύριο Ανδρώνη.
1: Βρέασε τα εσωτερικά, θα λες τώρα. Εγώ το Κουλιανό λέω.
0: Με το ζώνη υπάρχει πρόβλημα, λέει.
1: Δεν υπάρχει
0: πρόβλημα. Πες για τον Τάισον, πες.
1: Τι είναι από για τον Τάισον?
0: Το μπιφτέκι, κοίτα το άλλη μια.
1: Γιατί το γύρισα? Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει ή είπα κάτι άλλο?
0: Ο Τάισον είπε ότι δεν έγινε πιο θέμα στην αλλαγή.
1: Είπε.
0: Ότι δεν έγινε πιο πράγμα με την αλλαγή.
1: Όταν διώξει το Λύση στο αεροδρόμιο. Τότε πότε θα φύγει ο Λύση?
0: Λέω ότι λέει τώρα.
1: Κυριακή, άσε, ας πω.
0: Εγώ δεν σε βγάζω ψεύτη.
1: Λοιπόν, θα έρθει με το κόμμα το παραπάνω στο αεροδρόμιο. Καλό παιδί είναι ο Λύση, χρυσό παιδί είναι. Τι αγγλικά, τι μιλάει το παιδί?
0: Σε τι γλώσσα του μιλάει?
1: Πες θα του πει ό,τι το πω. Πες το να. Έγινε αυτό ή δεν έγινε? Δεν είναι κακό. Δεν πουλήσε ναρκωτικά και όπλα. Αλλαγή δεν ήθελε να βγει ο άνθρωπος. Δεν είπαμε κάτι κακό. Και αυτό είναι προς τιμή του. Θέλω θέλω να παίζω. Αλλά εγώ του λέω.
0: Βρέπει κανείς όχι, αλλά σου λέει δεν έγινε.
1: Εντάξει, θα μαλώσουμε τώρα, έγινε, δεν έγινε.
0: Δηλαδή, αποκλείεται να έχει μια λάθος πληροφορία ποτέ?
1: Υπάρχουν 10 πληροφορίες. Οι 8 είναι σωστές.
0: Μπράβο.
1: Και οι 2 δεν λέγονται.
0: Και υπάρχουν και κάποιες οι οποίες δυστυχώς δεν είναι πραγματικές.
1: Και κάποιες οι οποίες είναι λάθος, ναι.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι σκοπίμως, επειδή είσαι λαλίστατος και ξέρουν 10 δάση πράγματα, είσαι εξωστρεφής, θα τα πεις. Το έχω πει 1.000.000 φορές.
1: Κατέβασε τη θερμοκρασία.
0: Δεν την κατεβάζω, ε.
1: Ζέστη έχει εδώ μέσα.
0: 12 βαθμούς εκεί έξω.
1: Βρεάσε τι έχει έξω, μέσα τι έχει.
0: Και άναψες.
1: Που έχει γυμναστική.
0: Κάψες έχει λόγω τη γυμναστική.
1: Γενικά έχω κάψες.
0: Ανέτοικη τεστοστερόνη.
1: Ανεβαίνει. Άμα κάνεις πολλά βάρη, ανεβαίνει το τερόνι και κάνεις σπριντ. Δεν τα λέει αυτά ο γυμναστής, δεν τα ξέρεις.
0: Δεν έχω προσωπικό γυμναστή.
1: Ούτε έχω προσωπικό γυμναστή.
0: Εσύ πλούσιοι έχετε.
1: Ποιοι είμαστε εμείς?
0: Εσύ πλούσιοι.
1: Μέστε.
0: Σε αισθήματα.
1: Κάνα άλλο έχεις, τι γίνεται άλλο?
0: Εσύ βγαίνεις και λες σήμερα ότι ο Φωτιάς. Εγώ λέω ότι ο Πάο καν πάει.
1: Φωτιάς δικός του είναι, τι θες να
0: σηκάνε. Θα τελειώσω λίγο.
1: Τι θα τελειώσει.
0: Λοιπόν.
1: Ο άλλος ο Κουμπαράκης, μαζί γυμναζόμαστε. Χρυσό παιδί είναι. Χρυσό παιδί είναι, το λέω εγώ. Σε μιλάει στο πληθυντικό, φοβερό παιδί. δεν είδε το φάουλ του Πέλκα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Και εγώ είμαι, θα σου πω κάτι. Κάνω γυμναστική με τον
2: Μπαράκη.
1: Τι να το πω τώρα, ότι έκανε σωστό. Λάθος το έκανε. Δηλαδή, απ' ο Κουμπαράκης λες για μένα. Μα δεν έχουμε κάτι κακό.
2: Δεν
1: είδες ολόκληρο φάουλ.
2: Εκεί δεν είναι θέμα του Κουμπαράκη μόνο.
1: Του Κουμπαράκη είναι.
2: Περίμενε.
1: Πώς ήταν το διαιτητή που έπαιξε, ο Κασαντώνης, πώς το λέγανε.
2: Περίμενε.
1: Πώς το λέγανε το διαιτητή του.
2: Δώσουμε ένα λεπτό.
1: Αυτός μπορεί να μην τότε.
2: Ρε, περίμενε μισό λεπτό. Είναι αυτά που λες για την εποχή του ΒΑΡ. Είναι αυτά τα οποία με κάνουν και θυμώνω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο διαιτητής. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.
1: Για τον ΠΑΟΚ λες, με την Καλαμάτα. 80-20 τους έπαιξε.
2: Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έκανε τον Κινέζο και περίμενε το ΒΑΡ.
1: Το ΒΑΡ έκανε και αυτό τον Κινέζο και είχαμε Κινέζικη συμμαχία.
2: Δηλαδή στην κόκκινη κάρτα.
1: Δεν τη σφύριξε.
2: Δεν σφυρίζει. Σου λέει θα με βγάλει τα κάστανα τη φωτιά το ΒΑΡ.
1: Σε την περίμενε. Πα και δεν το δει και αυτό ο Κουμπαράκης.
2: Τι λάθος.
1: Ο Κουμπαράκης τι να πει.
2: Τι λάθος λέω.
1: Πόσο να κλείσει τα μάτια. Δηλαδή. Ο τυφλός που έκανε ο Ιησούς να πούμε. Το τυφλό το άνοιξε τα μάτια.
2: Κατσικογιάννης.
1: Δηλαδή. Ο Κατσικόγερης.
2: Κατσικογιάννης.
1: Πάω κάρα ολέ.
2: Πονηρός ο Κατσικογιάννης, σου λέει δεν ασφίριξω εγώ. Πρώτο λάθος δικό του. Γιατί κάνει πάμε ότι
1: το. Τώρα, το λάθος το δικό σας ποιο μπορεί να είναι.
2: Δικό μας.
1: Σαν Ηρακλής.
2: Πες μου.
1: Όλη η ατμόσφαιρα αυτή να βρεθεί μια δικαιολογία να χάσετε το μάτς και να φταίει ο Φωτιάς. Να μην το πάτε έτσι το έργο.
2: Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ είπα στον
1: Παναγιώτη. Να έχετε τη δικαιολογία τώρα. Α, είναι ο Φωτιάς. Εγώ... Θα χάσουμε. Θα γίνει κανένα πλάγιο.
2: Εγώ
1: ανάποδο.
2: Είπα σε φίλους.
1: Ναι, μην το πάμε για την άλλη μεριά.
2: Είπα σε καταρχήν να σου πω κάτι. Τίμια σου λέω. Πολύ τίμια. Πιο τίμια δεν γίνεται. Ούτε για την καζούρα, ούτε για τίποτα. Μην έρθει τη Δευτέρα να κάνουμε κανένα δίπλο.
1: Μην έρθω.
2: Μην έρθει και εκπομπή.
1: Μου δώσει ρεπό.
2: Του δίνω ρεπό. Για σου φωνάζει ο καπετάνιος σου θέλει.
1: Βαρύ χέρι έχει βλέπω.
2: Και πόδι.
1: Οπότε.
2: Μην έρθει. Θα υποφέρει.
1: Από ποιον.
2: Από μένα.
1: Γιατί.
2: Αυτά που έχει πει για τον Ηρακλή και τη σχέση του με τον Πάο. Και το τι θα γίνει.
1: Όπα. Ένα-ένα.
2: Να τελειώσω.
1: Θα τελειώσω και θα απαντήσω.
2: Τελειώσω. Και σου λέω. Όταν θα παίξουνε. Εγώ αν δω κάτι που δεν μου αρέσει, ξέρεις ότι δεν είμαι αυτός που δεν μιλάνε. Μιλάνε. Αν θα δεις όμως το ματσάρι να κάνει κανένα καλό κοουτσάρισμα όπως κάνει γενικότερα και ο Πάο κατέβει με το λύση γιατί εφόσον αυτό που λένε ισχύει ή είναι ο αποδιοπομπέος τράγος και πάει με το λύση ο Πάο.
1: Πάει για τράγος να γίνει, να ξέρεις.
2: Τι είπα, εγώ τώρα τι είπα.
1: Πάει για τράγος.
2: Εγώ τι είπα τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Και πάει με το λύση, γιατί να δω βελτιωμένο τον ΠΑΟ. Ο Ηρακλής παίζει καλά, έχει και ένα άγχος.
1: Εκτός από το γαμώτο και το βαθμολογικό, εντάξει, δεν πέφτει κατηγορία.
2: Έχει άγχος.
1: Όχι, δεν είναι με ένα βαθμό ή με δύο.
2: Τους έχει κάνει η ομάδα και δείχνει ότι ξέρει να παίρνει τους παίκτες. Δηλαδή, εγώ, ποιον μπορεί να χάρει πιο πολύ από όλους τους παίκτες στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό.
1: Εγώ τον Βούρο θα έλεγα.
2: Μπράβο, ρε Γιγκάτα. Το μυαλό μου είσαι.
1: Ξέρεις σε ποια φάση.
2: Η φάση που κάνει επέλαση.
1: Γιατί έκανε, ξέρεις.
2: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι.
2: Κάνει επέλαση. Back,
1: 40-50 μέτρα, ναι.
2: Back και το τελείωμα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Λίγο out έφυγε.
2: Λίγο out.
1: Τι είδε όμως και έφυγε ο Βούρος, ξέρεις.
2: Καινούς χώρους.
1: Όχι. Τι έχει γίνει εκεί με δύο λεπτά πριν.
2: Με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Το σεντερφόρ της Λεβαδιάς έχει βγει τραυματίας έξω. Και έχει τρεις στόπερ να μην φυλάει κανένα. Το πιο γρήγορο από του τρεις στόπερ είναι ο Βούρος.
2: Άρα είναι πολύ ευφύης.
1: Είναι έξυπνος. Πολύ.
2: Άρα είναι πολύ ευφύης.
1: Δεν ξέρω αν του δώσει ο Βατζάρι τι είναι. Μπορεί να του δώσει και ο Βατζάρι. Να του πει βγαίνει απάνω, δύο λεπτά, παίζουμε με ένα παίκτη παραπάνω, οι τρεις στόπερ πιο αφιλάξιμοι.
2: Θυμάσαι την κρίνια ακούγονταν στην αρχή για τον Αθανασιάδη, για τα στόπερ, για οτιδήποτε μετά το 4-0 με την ΑΕΚ. Για όλους κάτι είχαν να πούν. Αυτός δεν κάνει, ο άλλος δεν κάνει και όχι από απλούς φιλάθλους. Οι φύλαθλοι.
1: Καλά, δεν σώθηκες ακόμα. Περίμενε, μην βιάζεσαι.
2: Με ακούω.
1: Η Λεβαδιάς έκανε 65 κατοχή.
2: Με ακού.
1: Στο πρώτο ημίχρονο. Μη.
2: Κατά εκεί να σου πω κάτι.
1: Μη, αυτό είναι
2: η μαγιά του Ματσάρη.
1: Ναι.
2: Την πάτησε ο Κύπρος προπονητής του Λεβαδιακού.
1: Ο οποίος ήθελε μόνο νίκη. Και εκεί ο Ματσάρη τον εκμεταλλεύτηκε.
2: Γκολ θέλει να βάλει.
1: Ναι.
2: Γκολ δεν έχει βάλει. Και απορώ πως το κρατάει.
1: Όσο για τη φιλία σου με τον ΠΑΟΚ την περσίνη. Φέτος δεν έχει καμία σχέση.
2: Όταν στα έλεγα αυτά
1: για την κάτσερε, περίμενε. Έτσι έγινε και με τη Λάρισα.
2: Εκεί έγινε κάτι άλλο.
1: Περίμενε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν μπορώ να μιλήσει.
2: Ούτε
1: με τη Λάρισα.
2: Ούτε εσύ μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι. Έτσι κι άλλη μηνύση να πω. Και με τη Λάρισα ο ΠΑΟΚ τα είχε καλά. Αλλά όταν έγινε να πούμε το μάτς μετά.
0: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, ρε, να το πούμε έτσι. Ο Νταλαβερτζής μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε οικογένεια. Ο Νταλαβερτζής δεν έχει άμεση σχέση η οικογένεια, η δουλειά που κάνει με την ομάδα την οποία υπηρετεί. Είναι άλλη δουλειά η μία.
1: Δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει, αυτό το ξέρεις.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, εδώ πέρα μέσα δεν μπορώ. Αλλού, ας το πω το έργο.
0: Περίμενε.
1: Δημόσια, εδώ δεν
0: λέω κάτι μιλήσω. Που δεν ισχύει.
1: Πάμε, άλλαξε την
0: κουβέντα. Είναι άλλη δουλειά η μία.
1: Άλλαξε την κουβέντα, ρε. Είναι, άλλαξε. Να μπλέξουμε, άλλαξε. Ευτυχώς ξέρουμε πότε είναι να μην μπλέξουμε. Σε άλλο μέσο. Ποιο εδώ, άστο, θα μπλέξουμε εδώ. Δημή, άστο.
0: Εκεί θα κατεβάσει το βίντεο, ξέρεις.
1: Εκεί θα κατεβάσει, θα το πω όμως. Πάμε, άλλο, έχουμε τίποτα.
0: Κατεβάσει το βίντεο. Λοιπόν, πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ σήμερα?
1: Εδώ ρε κόκκινε, γίνεται στη γειτονιά μια φασαρία και φοβάται ο άλλος να τραβάλει με τον άλλο γιατί έκανε 3 μήνες φυλακή. Ο άλλος έχει 30 τάγκερ. Λες να πάω πλακωθώ μαζί του? Πλακώθηκα μια
0: φορά. Σου είπα.
1: 2 φορές πλακώθηκα. 3 φορές πλακώθηκα με τον Αλαφούζο. Τι να κάνω το κούρκουλο, θες να κάνουμε το κατράκι να πούμε. Στην κοινωνία ώρα 0 να πούμε.
0: Εγώ προχθές.
1: Τι να
0: σε έβριζα.
1: Εντάξει.
0: Σε έβριζα προχθές. Ναι. Σε έκανα 10 πάσεις σε άδεια εσύ και εσύ. Από εγωισμό, από πίσω.
1: Κολλάτε να πούμε.
0: Εγώ σου κολλάω.
1: Βλέπετε ένα προϊστάμενο και κάνετε τσίσα πάνω. Δεν λέω για σένα γενικά.
0: Όχι.
1: Άστε το τώρα.
0: Θα πρέπει να είσαι δίκαιος. Εντάξει, είπαμε είσαι και φταίς. Είσαι κεφάλας, είσαι αφελής. Αλλά να γνωρίζεις και πότε στέκονται οι άλλοι δίπλα σου. Ακούς μπινελίκια και κάτσε ρε φίλε. Γιατί για μένα, για να το κλείσουμε αυτό, ήταν λάθος όλο από τη μεριά σου. Να ήταν κάτι αγωνιστικό, να ήταν κάτι.
1: Να κάνω λάθος. Μην παριστάνε το Θεό.
0: Δεν σταυρώνω. Πολύ που από Κωνσταντίνο ακούς.
1: Τον άκουγα από μικρό. Τη διαίρεση άκουγα. Το πρώτο του.
0: Ποιο δεν τον άκουγε, ρε φίλε, αφού είναι το τέμα.
1: Δεξί δεν τον
0: άκουγε. Μεγαλύτερο Έλληνα Δροκάσινο.
1: Ήτανε. Τώρα είναι παλέμαχος.
0: Ποιο τον έχει καλύψει. Ποιο θα μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερο Έλληνα Δροκάσινο.
1: Και δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Ήτανε δηλαδή τραγουδιστής και μπορούσε να γίνει ο Ροκάς.
0: Και τραγουδιστής και συνθέτης και στιγουργός.
1: Ροκάς και δεν έγινε.
0: Ροκάς και δεν έγινε.
1: Δηλαδή δεν έγινε εξαιτίας του ότι ο ίδιος δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ξέρω, επέλεξε άλλο δρόμο. 100% είναι ο Ροκάς τύπος.
1: Σόπαρε.
0: Ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας έκανε κάτι άλλο, εντάξει.
0: Δεν είναι ο Ροκάς. Και πήγε αλλού.
1: Εμένα μου αρέσει ο Καρβέλας πολύ.
0: Ρε, είπα εγώ γιατί σ' αρέσει. Η Βύση τραγουδούσε άλλο ρεπερτόριο και το γύρισε.
1: Α, δεν το γύρισε.
0: Προτίμησαν το εμπορικό παρά κάτι άλλο.
1: Και εμάς ρε κόκκινε, έχεις δίκιο. Δεν μας κάνει προμόσιο κανένας, μόνοι μας κάνουμε τον εαυτό μας.
0: Είπα όχι.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Περιμένω τον άλλο να με κάνει. Δεν με κάνει.
0: Τι ώρα θα βρεθείτε με το Βάσκα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Θέλεις με το Βάσκα.
3: 105,1 Goal FM.

0: Car.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης,
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
2: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
2: Your University, your choice.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, 20 λεπτά απομένουν μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 23-10 και τα 3 εντάρια από εδώ και στο εξής είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πείτε ό,τι θέλετε μέχρι και το φινάλι της εκπομπής. 9.55 και το μήνυμα στο 54-301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού στο facebook. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή, παρακολουθείτε ή έχετε να πείτε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα σημερινά ή όχι. Επιτέλους ο Χατζηπαναγκής θα μάθει την αλήθεια για την καριέρα του, λέει ο φίλος. Κατακρίνει την κουβέντα του ιερέα αυτός που βρει τις έψωμες. Θα συνεχίσει τη βροχόπεδο με αυτά που ακούμε.
1: Θα διάβασε το μήνυμα, δεν το άκουσα.
0: Κατακρίνω την κουβέντα του ιερέα αυτός που βρει τις έψωμες. Θα συνεχίσει η βροχόπεδο με αυτά που ακούμε.
1: Εγώ δεν δίδαξα το χριστιανισμό και την αγάπη. Εγώ μεγάλωσα στην Τούμπα με τους αλυταράδες εκεί, τους παοξίδες και τους αργιανούς και με τον πατέρα μου τον γορίλα.
0: Ηρακλήδης δεν είχε Τούμπα.
1: Είχα κι εσείς, εκεί μια πολυκατοικία που ήσασταν.
0: Μόνο
1: οπότε
0: μία.
1: Εγώ δεν διδάσκω αγάπη και το παραμύθι της μετάνοιας, αυτά τα λένε οι άλλοι.
0: Η αθλή...
1: Αν σας το παίξω χριστιανός, καλός άνθρωπος, αλάθητος, αμόλυντος κτλ., να βγείτε και να πείτε ότι φυσικά και είμαι σε συμπεριφορές πολλές φορές λάθος, αλλά εγώ δεν το παίζω χριστιανός.
0: Η αθεοί είναι η πίστη από την πίσω πόρτα, λέει ο φίλος. Καλό.
1: Αυτό ξαναδιάβαστο πάλι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Η αθεοί είναι η πίστη από την πίσω πόρτα.
1: Η γκέι πίστη είναι δηλαδή, τι είναι.
0: Όχι, δεν είναι γκέι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι αθεοί είναι.
0: Αυτός που δηλώνει άθεος είναι πιστός από την πίσω πόρτα.
1: Ναι.
0: Το κρύβει καλυμμένα.
1: Το κρύβω.
0: Ναι. Όχι εσύ, γενικά. Όσοι δηλώνουν άθεοι.
1: Κοίταξε, όσοι δηλώνουν άθεοι έχουν απογοητευτεί από τις θρησκείες. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν απογοητευτεί από συμπεριφορές οι οποίες είναι ψεύτικες. Δηλαδή, για να υπάρχει κάποια αντίδραση σε κάποιον άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν λόγοι. Ναι. Υπάρχουν βιώματα. Υπάρχουν εμπειρίες.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Όταν εγώ βλέπω, ας πούμε, τους. Παράδειγμα, καθολικούς ή ξέρω εγώ τους Ιαχωβάδες ή τους Ευαγγελικούς να μαλώνουν μεταξύ τους και να σκοτώνονται και να μισιούνται στη γειτονιά μου και στο σπίτι μου. Και
0: για ποια αγάπη μου μιλάτε.
1: Για ποια αγάπη μου μιλάτε, πρώτον. Δεύτερον, υπήρχαν άνθρωποι σε σκληρές χριστιανικές ομάδες οι οποίες, επειδή τα παιδιά τους δεν ακολουθούσαν τη χριστιανική, κατά τη γνώμη τους, το χριστιανικό δρόμο. Δεν μιλούσε στα παιδιά τους. Για ποια αγάπη μιλάμε. Ο άλλος έλεγε. Έχω βρεθεί εγώ σε τέτοια. Ο άλλος έλεγε: δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου γιατί είχε αλλάξει αυτός. Είχε πάει σε μια πεντηκοστή, λεγόταν. Πώς λεγόταν. Δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, λέει, για αυτόν τον λόγο. Τι είναι αυτό τώρα, δουλειά θα κάνουμε έτσι. Ή άλλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι, ξέρω εγώ. Άλλα λέει μέσα, άλλα κάνουν. Δηλαδή, τι να κάνουμε εμείς. Εμείς λέμε αυτό που βλέπουμε δεν μας αρέσει. Είναι κακό αυτό.
0: Όχι. Πάμε σε κόσμο.
1: Θες να πάμε σε κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Άντε να δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Τι έγινε.
1: Καλά έγινε.
2: Ο Θανάσης είναι εκεί.
1: Ποιος Θανάσης.
2: Πολίτης μέσα στο...
1: Όχι, είναι ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου. Ο Θανάσης είναι από πίσω.
2: Μπορώ να ζητήσω κάτι, παρακαλώ πολύ, για introduction. Ακούγεται από πίσω όσο μιλάμε οι κοτούλες.
1: Να ακούγονται οι...
2: Κοτούλες.
1: Για ποιο λόγο, κύριε μου?
2: Γιατί, Κώστα, ναι, αγαπητέ, μισητέ, φαλακρή μουμια, εχθές τα έλεγες διαφορετικά.
1: Φαλακρή μουμια.
2: Ναι, και σήμερα τα αλλάζεις.
1: Ναι.
2: Σήμερα τα αλλάζεις. Εχθές αλλιώς τα λέγαμε, αλλιώς τα ακούγαμε και σήμερα τα ακούμε εντελώς διαφορετικά. Γιατί, Κώστα?
1: Ποια πράγματα όμως.
2: Ποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ που ακούγεται πίσω στο δέντρο.
1: Δεν μου έκανε τα μούτρα μου από κρέας εμένα τώρα.
0: Είναι από κρέας.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Αυτός είπε με ένα κότα που άφησε την Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει.
0: Γιατί είναι κότα.
1: Δεν κότα. Άμα είμαι εγώ κότα που κολώνω να πλακωθώ στο ξύλο με τον.
0: Αυτό μπορεί να βγάζει 30.000 το μήνα.
1: Κότα είναι.
0: Άντε.
2: Ναι.
0: Και φταί.
1: Άμα είμαι εγώ κότα, είναι και αυτό.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, φίλε.
2: Θανάσης από ωραίο καστρό, Ηρακλάρα.
1: Από ωραίο καστρό, Ηρακλάρα. Ναι.
2: Ενθουσιασμένος καταρχάς, ακούω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλώς τον.
2: Πόσο βλέπει τον Ηρακλή φέτος?
1: Σφαγμένο την Κυριακή. Φέτος, σωμένο.
2: Σφαγμένο.
0: Άστο να λέει ό,τι θέλει.
2: Κι διπλό δεν κάνει, δηλαδή, με καμία περίπτωση.
1: Κι διπλό κάνει μόνο όταν οι. Αν θέλουν οι παίκτες να είναι του ΠΑΟΚ χαλαροί, όπως ήταν προχθές.
0: Πες τον Ηρακλής, δηλαδή, δεν είναι ικανός να πάρει αποτέλεσμα.
1: Είναι ικανός ο Ηρακλής, πώς, μπορεί.
0: Τότε.
1: Θα δω τη συμπεριφορά του παιδιού του ΠΑΟΚ, τα μαρκαρίσματά του, τα τρεξίματά του, τα τάκτα.
0: Αν είναι ικανός, λέω.
1: Ναι. Τι ικανός είναι.
2: Παιδιά, γι' αυτό πήρα. Ευχαριστώ πολύ να δώσω και χαιρετίσματα στον αδελφό μου τον Πέτρο και στον Τιλάρα που ακούνε αυτή τη στιγμή περιφερειακό φανατικά.
1: Περιφερειακό είναι, την πάτησαν.
2: Ναι.
1: Την πάτησανε.
0: Να σε καλά. Ημίχρονος Super League 2, Ολυμπιακός Β, Καλυθέα 0-0.
1: Θα το χτυπήσει ο Ολυμπιακός το μάτς για να βγει το Μαρκό, γιατί με τον Ολυμπιακό θα έχει καλά με τον Μαρκόπουλο, να ξέρεις.
0: Γνωστό.
1: Άρα θα την Καλυθέα την χτυπήσει. Τώρα, άμα την κερδίσει, δεν ξέρουμε. Και πότε να την κόψει 2, επιτυχία είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Χαιρετώ το μεγαλύτερο Ηρακλειδέα αυτού του κόσμου, Γρηγόρη Κόκκινο, τον αδερφό μου, και το μεγαλύτερο αντιρακλειδέα Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Πόσα μα του Ηρακλή έχει διαζώσει?
3: Εγώ ή ο Κόκκινο?
1: Εσεί.
3: 104-105 κάπου εκεί.
1: Εγώ πάνω από 200 έχω δει από το 78 έως το 90.
0: Εγώ πολύ περισσότερο.
3: Τι σε κάνει αυτό, μεγαλύτερο Ηρακλειδέα? Τι σε κάνει, κύριε Κώστα, αυτό, Ηρακλειδέα?
1: Όχι, τον Ηρακλή τον έχω δει διαζώσει.
0: Και
1: περισσότερο από σένα.
3: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Και τι έγινε?
1: Εσύ που είσαι Ηρακλειδέας, δηλαδή, καταρχήν είσαι αριστερός.
3: Δεν αδερφάκι μου, μην τον αφήνει.
0: Για τον Ηρακλή βγάζει χολή, πες το να. Για τον Ηρακλή βγάζει μόνο χολή.
3: Εγώ πήρα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια διαβολική σύμπτωση μετά τα 10 χρόνια που επέστρεψε ο Ηρακλής. Οι δύο ομάδες που κέρδισαν ήταν η Τρίπολη, που ευθύνεται για τον υποβασμό του 11, η Λιβαδιά του 17 και υπάρχει και το 80. Θυμάσαι, Γρηγόρη?
0: Βεβαίως.
1: Το 80, το 80 η ομάδα που την πλευρίσατε για να ανέβετε πέρσι. Ηρακλειδέα, εσύ.
3: Μην τίνω.
1: Όχι, μην τίνω.
3: Μην τίνω.
1: Ζητήσατε συγγνώμη τα γόνατα του Πονεβασόκη. Ματωμένα το γονάτισμα ήταν στο Σαββίδι πέρσι. Και κάνατε τον κόροϊδο για να ανέβετε κατηγορία. Ηρακλειδέα, εσύ το 80.
3: Έλα, βρε, ρέμισε, βρε τώρα.
1: Τι ρέμισε, λέω τίποτα ψέματα.
3: Για την Ηρακλειδέα. Η εβδομάδα είναι δύσκολη τώρα, έλα. Μην.
1: Για ποιον είναι δύσκολη?
3: Για σένα, για ποιον, για μένα.
1: Φίλε. Είχα 4 σφυριά στην κοιλιά μου 5 μήνες και θα είναι δύσκολη χρονιά για μένα επειδή θα παίξω box με τον Αλαφούζο. Έχει τρελαθεί, ρε Φλόρε.
3: Εμείς μαζί είμαστε.
1: Πάρε τώρα το βαμβάκι και το ινόπλεμα και ετοιμάζω την Κυριακή για σφάξιμο από το φωτιά. Ναι, αυτό που σε λέω εγώ. Και αυτό που λέω εδώ δεν είναι αντιρακλίδικο. Ίσα-ίσα.
3: Βγάζεις λίγο καηλέ, βγάζεις με τον Ηρακλή.
0: Τέο Βαρκάρης, φίλε.
3: Εγώ τον είδα, Γρηγόρη, που λες προχθές που έκανε την περιγραφή εκεί πέρα με τον αδερφό μας τον Μακοκούλα, σφίχτηκε πολύ. Δηλαδή, άμα βάζαμε άλλα δύο γκολ, δεν ξέρω να με έβγαζε το live. Ο Κωστής.
0: Πήρε ένα υπογλώσιο, εγώ έμαθα.
1: Υπογλώσιο.
3: Αδερφάκι μου, Γρηγόρη, να σου ζητήσω μια χάρη. Αφού βάζετε εκεί πέρα τραγουδάκια, ένα τραγούδι θέλω να ζητήσω. Το Φίλιππας Νικολάου, Έρε και να είχαμε.
1: Για εσάς θα το βάλεις.
0: Φαλάκρα λέει να είχαμε.
3: Μπράβο, αυτό. Μπορείτε να το βάλετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ρε μπαγάσα.
0: Ωραίο ήταν.
1: Καλώς.
0: Παρακαλώ.
1: Καλώς, ευγενικός, ωραίος, εκμηρός. Πάμε, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ με τη διαμάχη που είχατε στην αρχή για, που μιλούσατε για ένα κοινωνικά θέματα, ας πούμε. Δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Για το τένις, ας πούμε.
1: Καλό, το τένις είναι για τους πλουσίους.
0: Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Είστε πλούσιος.
4: Ναι. Συμφωνώ με την άποψή σου, ας πούμε, που είχες πει ότι το τένις είναι για πλούσιους. Δεν είναι τώρα για τα φτωχόπλα.
0: Πόσο κοστίζει μια παρτίδα τένις, κύριε μου?
4: Και παραδείγματα είναι το άμα πάρουμε ο Τσιτσιπάς, ας πούμε, ή η Σάκαρη. Δεν
0: κύριε
4: είναι
0: μου, τώρα, γιατί πάτε στον πρωταθλητισμό?
1: Άλλο σε λέει ο άνθρωπος.
0: Έχετε δίκιο στον πρωταθλητισμό και στο ποδόσφαιρο στον
4: πρωταθλητισμό. Να πιάσουμε και πιο παλιούς.
0: Δηλαδή, άμα πάμε να παίξουμε οι δυο μας τένις. Άσχετα αν χρειάζομαι και ασθενοφόρο πίσω και να μην τη μυθικό και δεν τη βγάλω.
4: Εδώ μιλάμε τώρα για πρωταθλητισμό.
1: Θες να δειχθείς, ρε Κόκκινε. Φιγουρατζής θα είσαι, μα πάει να παίξεις τένις. Απ' τα λαϊκά τα στρώματα. Φιάκα, στάσε. Ή θα θέλεις, θα σου το πω εγώ. Δώσ' μου φίλε 10 δευτερόλεπτα, θα μιλήσει αρκετά. Όποιος φτωχός πάει και παίζει τένις και πάει τα παιδιά στο τένις, είναι σαν τον ίδιο φτωχό που πάει το παιδί στο κολέγιο για τα παιδιά του να έχουν κοινωνία με τα πλούσια παιδιά για να κάνουν κοινωνία αργότερα και να έχουν.
0: Εσύ το κατάλαβες.
1: Εγώ δεν ήταν δική μου, δεν ήταν η γνώμη για μένα. Ο Καραμελίτσας με έφαγε.
0: Άκου κολοτούμπα τώρα.
1: Η φελάδα του Καραμελίτσα.
0: Άκου κολοτούμπα. Βρε,
1: ακούσε, λέω, τζάμπα
0: λεφτά. Έστειλε την κόρη του στο κολέγιο και τώρα την γυρνάει.
1: Τώρα θες τα προσωπικά μου δεδομένα να σου πω.
0: Καλά έκανε.
1: Ότι εγώ δεν έδινα λεφτά. Άντε μπράβο.
4: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
1: Δεν φαινόταν ένα παιδί. Και γιατί τα πηγαίναν τα παιδιά τους. Άντε τώρα να τους ξεβρακώσουμε όλους. Γιατί πάνε τα παιδιά τους στο κολέγιο, ξέρεις. Αυτοί που σφίγγονται. Για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών τους. Μην κάνουμε το Ραπτόπουλο το γιο που είναι στην Τούμπα Λιτάκι, να πούμε. Να κάνει με του γιατρού, του επιχειρηματία. Αυτά είναι τα τένις που θέλετε εσείς οι φτωχοί. Θα πάω να πιάσει φιλίες εκεί με την αφρόκρεμα.
0: Δεν παίζω τένις.
1: Είσαι τεμπελχανά, τι τένις να παίξουμε. Τεμπελχανά, τι εδώ περπάτημα
0: τένις να παίξουμε. Έλεγα το φίλο ότι μια παρτίδα τένις κοστίζει ό,τι θα κοστίζει να παίξει ένα
1: παιδί. Άλλος έλεγε ρε κόκκινε ότι αυτός θα πάει τους αμπελόκηπους. Η γυναίκα του θα είναι λολοφιώρα. Γιατί το παιδί θα πάει να παίξει τένις με το γιο του γιατρού. Να πάει να βγει. Αυτό είναι το έργο τώρα. Αυτό είναι το έργο.
0: Δεν μιλάω για τους ανθρώπους γενικότερα.
1: Και αυτός ο οποίος
0: πάει να παίξει. Δεν είναι ακριβότερο από ό,τι θα παίξει παιδί.
1: Αυτή που θα πάει να παίξει τένις λοιπόν. Που είναι από τα λαϊκά στρώματα, θα πάει να κοινωνικοποιηθεί η γυναίκα, να ανεβεί κοινωνικό
0: επίπεδο. Είναι πιο φυσιολογική αυτή που πάνε και τρέχουν μαραθώνιο.
1: Ποιο, ναι, πιο φυσιολογική.
0: Okay.
1: Είναι πιο ειλικρινής. Είναι πιο ειλικρινής αυτή που τρέχουν μαραθώνιο. Από τους ντεμεκτενίστες.
4: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να είναι λάθος. Αυτή καταθέτω.
0: Λάθος
1: είναι. Δεν ξέρω, ρε, κόκκινο κόσμος θα κρίνει. Εσύ θα κρίνεις και.
0: Κι εγώ.
1: Κρίνει και εσύ. Θα πάει να παίξει τένις από την Τούμπα το άλλο, ο Μαυροφτέρνης. Από τη γειτονιά μου και την Ανατολική Στράκη, μπογιατζή στο επάγγελμα, νοσηλεύθερη γυναίκα, να πάει να παίξει με του πλουσίου το παιδί τένις. Αυτό είναι όλο το βιολί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ούτε για τα γράμματα είναι, ούτε για τη γνώση είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Συνέχισε τώρα εσύ. Ούντως.
0: Πήρε να μιλήσει και να τον άφησε.
1: Μα του λέω, θα μιλήσει, του λέω. Παίξει ο κόκκινος
0: και η Ντόρτμουντ θα έχει πρόβλημα σήμερα με την Μπότογκλιν.
1: Γιατί? Για το πλαστικό.
0: Γιατί πάει σε ένα γήπεδο το οποίο γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πλαστικό είναι.
0: Το χειρότερο. Το
1: είναι πλαστικό.
0: Ναι.
1: Είναι πλαστικό της Μπότογκλιν, το ξέρεις.
0: Ναι. Ωραία. 100%.
1: Ωραία. Θα είναι δύσκολο.
0: Αλλά είναι μικρή απόδοση.
1: Εντάξει. Πόσο τη δίνει?
0: 2,90 την Μπότογκλιν.
1: Άρα θα είναι ντέρμπι.
0: Δεν το ακουμπάς, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Δεν ακουμπάς το ένα, μιλάς γι' αυτό, μην κάνεις εκείνο.
0: Έχει άλλα.
1: Όχι αυτό καίει, όχι εκείνο τσουρουφλίζει, αυτό δεν το παίζω. Καλησπέρα, Βίλε, ναι.
5: Αφού το χρήμα, όπως λένε, δεν φέρνει ευτυχία.
0: Έλα.
1: Θα μιλήσουμε τώρα ή θα.
6: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, 10 ώρες λέμε καλησπέρα και δεν παίρνει χαμπάρι να πούμε.
6: Κουστάκι μου, αγόρι μου, συγγνώμη. Από το Κυλική Γιώργο Παναθηναϊκό.
1: Έλα, Γιώργο.
6: Λοιπόν, να ξέρετε, εμείς στο Κυλική έχουμε γεννηθεί όλοι με μια ρακέτα του τένις. Το ολόκληρο Κοριακά.
1: Βέβαια.
0: Η αλήθεια.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν, Κωστή, ισχύει ότι θα έρθει 28 Οκτώβρη στο Ποπονέρα για να κάνει μάτσο.
1: Ναι, τραβάω μια κολονοσκόπηση στι 27. Θα πάρω εδώ 2 μέρες μια άδεια, θα βγω από το σπίτι.
0: Και θα έρθει χαρούμενο.
1: Και θα έρθω χαρούμενο.
6: Α, θα έρθεις με το Χατζηδάκο και το Φαλακρό, υπόθεση τον Καπακίδη.
1: Γιατί το μιλάς έτσι το φίλο μου τον Καπακίδη?
6: Κοίτα, ο Καπακίδης είναι και από το ίδιο χωριό.
1: Ο Καπακίδης είναι πολύ ωραίος τύπος, φίλε.
6: Είναι ωραίος.
1: Και για παρέα και για φαγητό και για ποτέ, πολύ ωραίος τύπος. Μην τον αδικείς. Είναι ωραίος τύπος.
6: Είναι από την πλαγιά του Κιλκής, είμαστε στο ίδιο χωριό.
1: Έχει ωραία πλάκα, έχει ωραίο χιούμορ, ωραίο καβαλέο. Έτσι, έτσι.
6: Είναι ωραίος. Λοιπόν. Θα χαρούμε να σε δούμε από κοντά, εντάξει, και σένα και όλα τα παιδιά.
1: Μόνο γυναίκες μη φαίνεται εκεί, να είναι μόνο άντρες.
6: Ναι. Τα ξέρεις, το μαγαζί έχει ωραίες γυναίκες. Έχει...
1: Πού να το βρει το Κιλκί στις ωραίες γυναίκες?
6: Έλα, ρε,
1: θα μας τραλάνεις τώρα.
6: Σε παρακαλώ.
1: Μήρες, να χαρείς τη μανούλα σου.
0: Άμα δει τη σκορδέ, κάμψα, παιδί.
1: Η σκορδέ δεν είναι από το Κιλκί.
6: Να πω ένα γρήγορο ανέκδοτο.
1: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, μπαίνει ένας, πώς να το πω τώρα, ένας ΛΟΑΤΚΙ μέσα σε ένα μπαρ.
1: Πρόσεχε, μην είναι. Πρόσεχε, σε προλαβαίνω, μην είναι σεξιστικό. Πρόσεχε.
6: Θα το πω κόσμο, θα το πω κόσμο.
1: Ναι, να προσέξει, ναι.
6: Και έχει,
1: και, ένα
6: και έχει ένα παπαγάλο πάνω στον νόμο του, έτσι. Ναι. Παραγγέλνει ένα ποτό. Σε κάποια φάση γυρνάει στο διπλανό και του λέει, γυρνάει και λέει, όποιο βρει, λέει, τι πουλί είναι αυτό, θα κάτσουν να με. Καταλάβει.
1: Μη. Κόπιε. Θα μπλέξουμε, μη.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Θα μπλέξουμε μη. Πες το στο ίντερνετ αυτό να το. Μη εδώ, όχι εδώ. Μη με προστατεύω. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Μη, φτάνει. Μη κάτι τέτοια παίρνουμε θάρρος και μιλάμε απλά. Πάμε, μας συγκαθίζουν. Όχι, όχι. Εκτός αέρα, πες το μου ή στο ίντερνετ. Καλησπέρα, ναι.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά, φίλε μου, εσύ?
7: Είμαι ο Ηλίας Οξάνης από το Καματερό.
1: Καλώς.
7: Ο Ολυμπιακός.
0: Καλώς τον, καιρό έχουμε να σας
1: ακούσουμε. Καλώς τον, καλώς τον.
7: Καιρό έχετε με ακούσει, αλλά εγώ πάντα σας ακούω, να ξέρετε το μεσημεράκι, αλλά σήμερα βρήκα λίγο χρόνο έτσι να σας καλέσω.
0: Συγχαρητήρια για τον μπάσκετ χθες. Ανεπανάληπτο.
1: Το είδες, Γρηγόρη?
0: Ναι.
7: Ανεπανάληπτο. Αλλά έχουμε μάθει πλέον και στα ημίχρονα, ας πούμε, όταν κάνεις ένα κακό ημίχρονο, να μην μπεις μέσα στο ίντερνετ και γράψεις καμιά κουταμάρα.
1: Γιατί όχι στο μπάσκετ, μην γράψεις κουταμάρα, μπορεί να εκτεθείς.
7: Γίνεται σε ρόμπα μετά.
1: Μη.
7: Γυρνάει για πλάκα, λοιπόν, όπως και γύρισε χθες.
1: Εδώ ο Άρης με τον Βόλο δεν γύραγε τώρα, στο 3-0 στο μπάσκετ τώρα. Μη.
7: Άστο τώρα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου έτσι στο φίλο μου τον Κόκκινο και συνάδελφο Ιεροψάλτη για αυτή την άνοδο του Ηρακλή. Τον Ηρακλή τον θαυμάζω.
1: Είστε Ιεροψάλτης?
7: Από παλιά, δεν τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, αμείβεστε.
7: Πάντα.
1: Μπράβο. Σωστό, μπράβο.
7: Τον κόπο μας θα τον παίρνω.
1: Βεβαίως. Αν μου έλεγες το κάνω έτσι, θα σε εμάλωνα.
7: Όχι, δεν μπορεί να.
1: Όχι, μπράβο.
7: Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Διάβασα μια είδηση, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο σήμερα.
1: Τι διαβάσατε?
7: Ότι είχε, λέει, 12% πτώση, λέει, του ουίσκι στην Ελλάδα.
1: Είναι που κόκκιψε το. Το κόψε ο κόκκινος γι' αυτό, κάνα χρόνο.
7: Είδες τώρα, εσείς που σου καλά.
1: Το κόψε ο κόκκινος, αλήθεια σου λέει. Δεν βάζει γραμμάριο, πιο πολύ πεινώ εγώ.
7: Ούτε ο Γιαμάν.
1: Δεν βάζει γραμμάριο, το είπε και το έκανε πραγματικά. Και έχει χάσει και κιλά και είναι σε καλή κατάσταση.
7: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλά είναι.
7: Και εγώ 63 κιλά είμαι, πάντοτε κρατιέμαι, να ξέρεις.
0: Εγώ μέχρι τα 63 έχω πολύ μάλλον ακόμα. 91.
1: Παιδιά, δεν έχει σημασία πόσα κιλά είσαι, το λίπος πόσο είναι.
7: Εγώ θαυμάζω τον Κώστα που λέει: κάνω γυμναστική, υγιεινή διατροφή και αυτό, όποτε τον βλέπω.
1: Υγιεινή διατροφή, κατά το ίμιση κάνω.
0: Ποιος κάνει υγιεινή διατροφή?
1: Δεν κάνω υγιεινή διατροφή.
7: Τα λες, αλλά.
1: Ζάχαρη, τέτοια γλυκά δεν τρώω, γιατί είμαι.
0: Από γύρω σε γύρω, είναι και
1: πιστεύω. Στο 1,05 στο ζάχαρο είμαι. Είμαι 10 χρόνια 1,05. Δεν θέλω να μου φύγει. Κατάλαβες, φοβάμαι.
7: Μη σας φύγει.
1: Αλλιώς, άμα είχα 0,9 ζάχαρο, θα έτρωγα και προφιτερόλ.
0: Στην ηλικία σου λογικό είναι.
1: Ένα σωστά.
0: Να μην σου φύγει.
1: Να μην μου φύγει.
7: Να κάνω και μια πρόβλεψη για την Κυριακή και να κλείσω.
1: Βεβαίως.
7: Η βόμβα είναι ΠΑΟΚ Ηρακλής διπλό.
0: Γιατί βόμβα?
1: Βόμβα,
7: θα το πω για τη βόμβα. Γιατί ο αγαπημένος μας Κωστάς είπε κάτι καλό. Θα σου κάνουν μπλόκο. Καταλαβες.
0: Και συνήθως ότι λέει.
7: Θα έχει μπλόκο. Επειδή όμως θα έχει μπλόκο. Και μπλόκο είχε και στην Καλαμάτα προχθές. Μην το κοιτάς το φάουλ. Εκεί πέρα που δεν το δώσαν. Για μένα ήταν φάουλ.
1: Λοιπόν, μόνο το φάουλ, φίλε. Τα φάουλ κατά το 90 λεπτό τα είδες, από το 50 και μετά. Το fair play που έκανε ο κτηνοτρόφος, το είδες. Ο Χριστοφιλέας. Fair play έκανε ο άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
7: Τι να κάνουμε, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, εγώ όμως το βλέπω ότι πάρα τα αυτά ο Ηρακλής θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω ένα χ2 είναι εφικτό.
1: Μάλιστα.
7: Αυτά.
1: Να είμαστε γέροι μέχρι την Κυριακή να τα δούμε. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Τελευταίος. Ναι.
8: Τι κάνατε?
0: Γιατί η γραμμή είναι τόσο κακή?
8: Συγγνώμη, να δοκιμάσουμε πάλι.
1: Πάμε, όχι, τώρα καλά είναι τώρα.
8: Ωραία. Λοιπόν, ένα. Κωστή, εμένα, εγώ είμαι ντελιβεράς, έτσι. Είμαι 37 χρονών.
1: Ωραίος.
8: Πολλές φορές μου αρέσει να βλέπω τένις. Okay.
1: Να βλέπεις, δηλαδή στην τηλεόραση εννοείς.
0: Σήμερα θα δει τις πάμε Βέντεφ. Κακό είναι.
8: Ναι, αν το παιδί μου κάτσει να δει τένις μαζί μου και μετά μου ζητήσει τένις, σημαίνει ότι πρέπει να. Θα το στείλω στο τένις επειδή θέλω να έχει συμμαθητές περίεργους, πλούσιους και τέτοια.
1: Συνήθως αυτά τα χαζά οι γυναίκες τα κάνουν, όχι εμείς.
8: Άρα ναι, θέλω να πω.
1: Αυτά τα περί κοινωνικότητας και τα λοιπά είναι των γυναικών, δεν δικά μας. Ναι,
8: βάζει και μία παρένθεση. Και όσο αφορά τον Κώστα, τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, εγώ δεν ξέρω κανένα παιδάκι αυτό που λένε θέλω να κάνει αθλητισμό, αλλά να μην κάνει πρωταθλητισμό. Εμένα προσωπικά, γιατί έπαιζα και βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Μόνο το κίνητρό μου ήταν το πώς θα πάω στους αγώνες την Κυριακή. Και στο τένις για να συμμετέχει σε αγώνες και αύριο μεθαύριο σε τουρνουά, Γρηγόρη θέλει πάρα πολλά λεφτά.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Σε μπελόκι θέλει και τουρνουά.
0: Μαζί σου, εγώ λέω να παίξεις για να παίξεις. Δεν είπα να παίξεις για να φτάσεις να παίζεις σε Grand Slam και να αγωνίζεις σε τουρνουά. Για όνομα του. Φυσικά εκεί θέλει πάρα πολλά λεφτά. Φίλιππος Νικολάου.
5: Δεν φέρνει ευτυχία. Τότε γιατί παλεύουμε σε αυτή την κοινωνία.
1: Γιατί τι το λέει αυτό. Δεν το λέει.
0: Για σένα. Τα αφιέρωσε η Ρακλητέας.
1: Εσύ το εστελίζεσαι.
0: Μετά το μάστερ θα το αν κερδίσουμε, ναι.
1: Μάλιστα. Θα κερδίσετε τον ΠΑΟΚ.
0: Η επιθυμία μου.
1: Το φωτιά διαιτητή.
0: Η επιθυμία μου είναι.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Απαγορεύεται.
1: Κι εγώ έχω επιθυμίες, αλλά δεν μπορώ να τις πραγματοποιήσω.
0: Λογικό είναι. Και εγώ αν ήμουν έτσι και σένα, θα έλεγα ότι είναι πραγματοποιήσεις. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Ευχές για ένα καλό απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0. Τι υπέροχο!
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air.
0: 83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Κούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Καλώς σας. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί από εδώ και στο εξής. Θα βρισκόμαστε επί των επάλξεων για το υπόλοιπο δίωρο εδώ του Μετρόπολης και φυσικά τη ζωή σας. Και όχι μόνο παρέα με τον μοναδικό, με την μοναδική ντροπή και σύψη της χοληψίας που θα μπορούσα να έχω σήμερα ημέρα Τετάρτη, και δεν είναι άλλος από τον κορυφαίο Γιάννη Λελίδη, ο οποίος θα μας συνοδεύσει, θα συμπορευτεί σε όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε βεβαίως πριν ταξιδέψουμε στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Πάμε, Ιβανόφιο. Πάμε πάνω για τη Σωτηρόπουλο, Ιβανόφιο.
4: Μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μπαίνει και στο τέταρτο δεκάλεπτο, έτσι έκλεισε το τρίτο στο 66-49, 9-30 για την λήξη του αγώνα πλέον και βγάζει ακόμα μια άμυνα. Είχε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα το οποίο το κατάφερε με δύο τρόπους και με ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο που είχε σπουδαία στην φορά και ο Κασάν Διαρά. Εκεί βέβαια ο Ντον Τρεστάιλς, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι του Ηρακλή. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος έκλεισε με τρίποντο, σκοράρει και το πρώτο τρίποντο για να εκτιμά τη διαφορά στις 19. 68-49 ο Ηρακλής μπροστά, 9-4 για το σωστό αγώνα. Απέναντι στην Βούρδο, προσπαθεί να βρει. Είναι πολύ άσχημο και με την καλή άμυνα του Ηρακλή, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα και στο αμυντικό της κομμάτι. Τώρα ένα rebound εδώ θα χαθεί από τους Γιαννόρκους, η μπάλα είναι και πάλι για την γερμανική ομάδα. 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει η επίθεση, 8-50 για τη λήξη του αγώνα. Οι φίλοι του Ηρακλή βεβαίως από την αρχή στηρίζουν την ομάδα πολύ περισσότερο με το πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο. Έβγαινε πολύ το πόδι και βλέπουν ότι η ομάδα τους έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα το οποίο πέφτει τώρα η διαφορά με το τρίποντο που παίξε ο Γκρίζι στους 16, 68-52, 8-28 για την λήξη του αγώνα. Ο Διαρά θα κατεβάσει μπάλα για τον Ηρακλή, παίρνει το screen από τον Στάιλς, ανεβαίνει και ο Χόρτες τώρα, ο Διαρά πάντα με την κατοχή παλιά του έπερα. Στην πάσα του θα κοπεί από τον Ντάι, ο οποίος θα τροποδοτήσει ώρα τον Μαξ Τζόουνς. Καλά και πάλι.
3: Μάλιστα.
4: Για την Βούρσμπουργκ.
3: Ωραία. Παναγιώτη, παίρνουμε ξανά μικρόφωνο. Παίρνουμε ξανά μικρόφωνο εδώ από το Ιβανόφιο. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε στο Αλεξάνδριο. Πάρη, έχεις το λόγο.
6: Ξεκίνησε το παιχνίδι, 45-44, η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Ο Άρης μετά από ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο επέτρεψε στην Ιταλική ομάδα να επιστρέψει και να φέρει ουσιαστικά το παιχνίδι στα ίσια. Ο Άρης έχει μπει με ενέργεια και ένταση στην άμυνα. Μάντοξ χάνει την μπάλα, αλλά με τα πόδια από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές του Μπέρτς. Οπότε θα ανανεωθεί ο χρόνος της ιταλικής ομάδας στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Άρης στην πεντάδα είναι με τους Μίτουρλονγκ, τον Μόργαν, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μπέρτς. Με θυμίζω, με τρία φάουλ είναι ο Δημητρίεβιτς. Ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό για τον Άρη. Μάντοξ μέχρι μέσα καρφώνει και προβάδισμα για την Τερτώνα. Μετά από πολλή ώρα, μετά την αρχή του πρώτου δεκαλέπτου, όπου ήταν μπροστά η Τερτώνα με 5-7, τώρα περνάει ξανά με 45-46. Μόργαν θα σουτάρει, θα ευτοχίσει για 3. 48-46 το χρειάζεται ο Άρης. Χρειάζεται τον Ματ Μόργαν, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους. Ρόμπινσον Έλα μείνεται καλά ψηλά στο τρίποντο. Και ο Μπέτς έχει βγει πολύ ψηλά τώρα. Πάνω του είναι ο Χαμπ. Ο Χαμπ προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Αλιμπέγκοβιτς. Τον Λένιτσακ θα τη χάσει αυτός. Κλέβει ο Ρόμπινσον Έλα. Ο Άρης τρέχει στον Μπέτς. Παρεμβάλλεται όμως χέρι φιλοξενούμενο. Νομίζω Τζάλο ήταν. Η κατοχή πάντως παραμένει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Ένα και 10 έχει περάσει την τρίτη περίοδο. 48-46 που ο Άρης θα ψάξει σκορ. Θα ψάξει να αμυνθεί κιόλας αποτελεσματικά για να δημιουργήσει μια διαφορά αν μπορέσει κοντά στην Τερτώνα. Προς το παρόν ο Χαραλαμπόπουλος αστοχεί από μέση απόσταση. Ο Μάτοξ μαζεύει και αφήνει για τον Τζάλου. Τζάλου μέχρι μέσα. Rebound, κλέψιμο μάλλον από τον Μόργαν. Για τον Μίτουλον τρέχει ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο. Υποδειγματικός ευνηδιασμός, σχεδόν χωρίς τρίπλα. Ο Χαραλαμπόπουλος τελειώνει 50-46. Στους 4 ο Έλληνας διεθνής φόρουαρντ. Το Αλεξάνδριο φλέγεται από δοκιμασίες για τους Ιταλούς. Ο Γκόραμ αφήνει για τον Χαμπ. Το στάρει αυτός για 3, είναι άστοχος. Rebound ποιος? Ο Μίτουλον που παλεύει η μπάλα για τον Άρη, καθώς του έφυγε προς στιγμή η μπάλα, καθώς τη διεκδίκησε ο Γκόραμ, η μπάλα βγήκε εκτός κατοχή για τους κεντρινόμαυρους. Το παλέ ξανά στο πόδι. 50-46 ο Άρης που πάει να δημιουργήσει ένα momentum τώρα. Μόργαν Μπέρτς θα καρφώσει, κερδίζει φάουλ σκληρό από τον Ολέινιτσακ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί και βίαιο. Δεν το συζητάνε οι διαιτητές. Απλό δείχνουν δύο βολές για τον Καναδό σέντερ του Άρη. Ο οποίος δεν έχει σκοράρει ακόμα. Θα έχει την ευκαιρία να το κάνει τώρα με τις δύο ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει. Και Μπέρτς είναι εύστοχος. 51-46. Δικαίωμα για ακόμα μια βολή. Σπανούλη ζητάει από τους παίχτες του να κάνετε φάουλ όποτε χρειαστεί. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Μπέρτς. 52-46. Ο Άρης που τρέχει ένα μικρό σερί 7-0 από το 45-46. Χαμπ αλλάζει με τον Μάντοξ. Δίνεται φάουλ εκτός φάσης πάνω στον Μίτουλονγκ, αν πρόλαβα να δω καλά. Πήγε να βγει από τα screen ο Μίτουλονγκ, χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ. 3 έχει ο Δημητρίεβιτς, 2 τώρα και ο Μίτουλονγκ. Είναι και οι δύο που παίζουν στον άσο. Καλή άμυνα από τον Άρη, κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος. Αφήνει για τον Ρόμπινσον Ελ. Ο Μπέτς ξανά Ρόμπινσον Ελ. Θα τελειώσει τη φάση. Άτυχος ο Αμερικανός. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η κατοχή παραμένει σε κινδυνόμαυρα χέρια. Στο μπάσιμο που επιχείρησε ουσιαστικά ο Ρόμπινσον Ελ, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Α, οι διαιτητές αλλάζουν την απόφασή τους. Και δείχνουν Τερτώνα τελικά. Πρέπει να έχει πατήσει ο Ρόμπινσον Ελ τη γραμμή του out στην προσπάθειά του να συγκρατήσει την μπάλα. 52-46 το σκορ. Την μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Τώρα θα αλλάξει με τον Μάντοξ, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Δερτώνα με 16 πόντους. Τζάλου θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος, ήταν μόνος του. Πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound, αδράνεια εδώ από τον Άρη. Μάντοξ τον πιέζει ο Μίτουλον. Και τώρα άλλαξαν τα μαρκαρίνα, για πάνω του είναι ο Μπέρτς. Ο Μάντοξ θα τον παίξει στα πόδια, θα σουτάρει για 3. Και αυτό από τον Μάντοξ. Και δείχνει τον κόσμο ξανά και ξεσηκώνει την κερκίδα ο Αμερικανός γκάρντ της Ντερτώνα, που έχει πετύχει 19 πόντους και έχει ανοίξει διάλογο με τους φίλους του Άρη. Ο Μπέρτς κερδίζει φάουλ χαμηλά. Ο Μάντοξ από το πρώτο ημίχρονο που είχε σκοράρει ένα καλάθι έδειξε τον κόσμο του Άρη κάποιους φίλους. Τώρα σκοράρει ξανά ένα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, τρίποντο και το ξαναέκανε. Και στη διάρκεια του ημιχρόνου οι φίλοι του Άρη τον αποδοκίμαζαν πάρα πολύ έντονα. Έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, καθώς τον αποδοκίμαζαν οι φίλοι του Άρη. Μόργαν για τον Χαραλαμπόπουλο και από εκεί για τον Μίτουλονγκ. Μίτουλονγκ διέζησε τα δεξιά, θα αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει, rebound από τους Ιταλούς και τον Χαμπ που θέλει να τρέξει. Αφήνει για τον Τζάλοου. Καλή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο. Επιθετικό rebound 2 από τον Ολέινιτσακ. Βάζει τα χέρια του Ρόμπινσον Έλμπος, θα την κλέψει. Κατάει ο Ολέινιτσακ. Τρίποντο ξανά από τον Χαμπ. Πάλι άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. 3 σερί. Χαμένα rebound για τον Άρη. 3 επιθετικά για την Ντερτώνα. Μάντοξ έχει αυτοπεποίθηση και ευστοχή ξανά. 52-51. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει τον Μάντοξ. Ο Μίτουλον κερδίζει φάουλ από τον Χαμπ τώρα. Ο Μάντοξ έχει φτάσει ήδη τους 21 πόντους. Έχει βάλει 7 πόντους και τους 7 πόντους της ομάδας του. Σε αυτή την τρίτη περίοδο. 52-51. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πέρασε στην πεντάδα για τον Άρη αντί του Κεν Μπίρτς. Είναι η μοναδική αλλαγή που έκανε ο Σπανούλης. Μόργαν αμέσως για 3. Είναι άστοχος. Δεν πήρε το rebound η Ντερτώνα και έτσι αυτή θα παραμείνει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Μίτουλονγκ. Τον Μόργαν διέζησε από τα δεξιά. Κακή πάσα εδώ από τον Ματ Μόργαν. 5-50 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άρης είναι μπροστά με έναν πόντο. Έτρεξε ένα σερί 7-0 κάνοντας το 52-46. Αλλά ο Μάντοξ είναι ζεστός και έχει μειώσει στο 52-51. Χαμπ για τον Γκόραμ. Και ξανά Χαμπ. Την μπάλα περνάει στη ρακέτα για τον Γκόραμ. Καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Γκόραμ πιέζεται από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Κι άλλο επιθετικό rebound από την Ντερτώνα που δημιουργεί πρόβλημα στον Άρη σε αυτό το σημείο. Η Ντερτώνα έχει μαζέψει ήδη 4 επιθετικά rebound. Στην τρίτη περίοδο έχει 7 rebound έναντι ενός μόλις του Άρη. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει άμεσα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Γκόραμ. Παίζει με πλάτη τον Ρόμπινσον Ελ. Πάντα Γκόραμ. Καλή άμυνα από τον Αμερικανό του Άρη. Βρίσκει τρόπο ο Γκόραμ να σουτάρει. Αστοχή μαζεύει ο Μόργαν που προσπαθεί να τρέξει τους κινδυνόμενους μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Θα αστοχήσει και λίγο βιαστική κιόλας. Η μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Ο Ρόμπινσον Ελ. Και γυρίσει ο Χαραλαμπόπουλος, τον σταμάτησε νωρίτερα στο κέντρο με φάουλ. Αλλαγή ετοιμάζει ο Βασίλης Πανούλης διαπιστώνοντας πως η ομάδα του αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τώρα ξανά στην επίθεση και στη δημιουργία. Μίτουλονγκ, Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον Ελ, Χαραλαμπόπουλος και Κώστας Αντετοκούνμπο. Η πεντάδα του Άρη. Και ο Μάντοξ, ο οποίος είναι στους 21 πόντους, σουτάρει ξανά για 3, είναι άστοχος Ευτυχώς εδώ για τον Άγιο ήταν υπό καλές προϋποθέσεις. Και άλλο rebound επιθετικό για την Ντερτόνα. Ο Άρης δεν βρίσκει λύση σε αυτό το κομμάτι. Μη του λογαμίνετε καλά στον Μάντοξ. Τάπα από τον Κώστα το κούμπο. Κατάνε όμως οι Ιταλοί. Ο χρόνος τελειώνει. Πρόλαβε να σουτάρει. Πρόλαβε να σουτάρει, αλλά αστόχησε ο Τζάλου Δημητρίεβιτς. Πολύ γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Ο Δημητρίεβιτς παίρνει το φάουλ τώρα από τον Γκόραμ. Τέταρτο φάουλ. 3-10 τα rebound στην τρίτη περίοδο. Time out τηλεοπτικό στο Αλεξάνδριο. 52-51 ο Άρης διατηρεί το προβάδισμα έστω και με έναν πόντο.
3: Ωραία, παίρνουμε σκυτάλι τι πάρει εμείς εδώ. Πάμε, δίνουμε assist σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Ιβανόφιο. Έλα Παναγιώτη.
4: Είχαμε και μια πολύ ωραία assist πριν από πάρα πολύ λίγο. Πασχαλή από τον Χασάν Διαρά για τον Νόα Χόρκλερ. Σκόραρε ο Ηρακλής, είναι μπροστά σταθερά από την τρίτη περίοδο και έπειτα. Και στην τέταρτη φυσικά. Στην τρίτη άνοιξε τη διαφορά και την έφτασε σε διψήφιο αριθμό και ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας μέχρι τους 19, πλέον στους 17, 82, 65, 3 και 12 για τη λήξη του αγώνα. Με τον Νόα Χόρκλερ να κάνει διαφορά με την είσοδό του στο παιχνίδι. Έχει σκοράρει 14. Πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή παραμένει ο Ντότερ Στάιλ με 16. 12 έχει πετύχει ο Γκρίβελαν Μέλβιν. 10 διψήφιος και ο Κόουν Σίλας, ο οποίος συμπλήρωσε και 5 φάουλ πριν από λίγο. Πραγματικά πάρα πολύ καλός, όπως και στην άμυνα κλασικά, όπως είναι ένα από τα πολύ μεγάλα όπλα του Τζόναν Λούκη σε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως ο Ηρακλής έχει από εκεί και πέρα 8 τον Ελεγκιού, 8 και τον Διαρά. Πήρασε και πολλές ασίστ και γενικότερα ήταν πραγματικά πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι της ομάδας στο δημιουργικό κομμάτι. Και ο Μαστρογιανόπουλος με 7, 4 τιμή ο Χάτσον στο σκοράρισμα και τους Γιαννόλεπους που τα πήγαν πολύ καλά μέχρι στιγμή στο 82 πόντους και έχουν επιστρέψει δύο ομάδες και πάλι στο Μαρκέο. Ηρακλής θυμίζω με Λεγκιού, με τον Σταυρακόπουλο να μπαίνει, τον Διαρά, τον Φόρκλερ και τον Μαστρογιανόπουλο. Η μπάλα διεκδικήσιμη, 8 δευτερόλεπτα για την Βούρσμπουργκ. 7, έχουμε φάουλ πάνω στον Τόμψον, θα δούμε το χρεώνουν οι διαιτητές. Στον Διαρά νομίζω με τον Λούκιτς να διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν ένιωσε στον Διαρά το φάουλ αυτό. Είναι και όντως και είναι και το τρίτο για τον Γκάρτ Ηρακλή. 14 δευτερόλεπτα για την Βούρσμπουργκ στην επίθεση, 2.53 για τη λήξη, 82.65 μπροστά ο Ηρακλής πάντα στο παιχνίδι.
3: Ωραία. Παναγιώτη, παίρνω σκυτάλι, πηγαίνουμε Αλεξάνδριο Πάρις.
6: Ένα τρίποντο του Μίτουλονγκ έβαλε φωτιά στο Αλεξάνδριο, έκανε το 55-51 και στη συνέχεια ο Μάτοξ έκανε βήματα μέσα σε πολύ χειρές αποδοκιμασίες ξανά από τον κόσμο του Άρη, καθώς έχει ανοίξει έτσι ένα γαϊτανάκι ανάμεσα σε Μάντοξ και στους φίλους του Άρη. Ο Μίτουλονγκ έχει την μπάλα. Χαραλαμπόπουλος για τρεις μέσα και αυτό. Και ο Άρης παίρνει ανάσα με δύο τρίποντα από Μίτουλονγκ και Χαραλαμπόπουλο και προσπαθεί να ξεσπάσει και να κάνει τη δική του επίθεση. Και επιθετικό φάουλ από τον Ντάραμ. Το Αλεξάνδριο σύεται, φλέγεται, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, αλλά δείχνει πως αυτό μπορεί να είναι το momentum και το καθοριστικό σημείο που ο Άρης θα αποκτήσει ξανά μια διψήφια διαφορά. Μπορεί να το κάνει σε αυτή την επίθεση, καθώς προηγείται με 58-51 και έχει την επίθεση. Χαραλαμπόπουλος, βήματα. Πού τα είδαν εδώ οι διαιτητές. Χαραλαμπόπουλος πήγε να παίξει με πλάτη τον Μάντοξ. Ειλικρινά και εγώ δεν κατάλαβα που τα είδαν τα βήματα.
3: Άλλαξε δύο φορές το σταθερό του Πάρη.
6: Ναι.
3: Ναι.
6: Οκ. Συνεχίζουμε. Ντερτόνα με τον Ντάραμ. Πάνω είναι ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει τρία φάουλ, υπενθυμίζω. Αλιμπέγκοβιτς για τρεις είναι άστοχος, μαζεύει ο Δημητρίεβιτς και προσπαθεί να τρέξει ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος θα βρει τον Λιντέλ. Μπροστά του είναι ο Γκόραμ. Πάντα Λιντέλ, τώρα με πρόσωπο στο καλάθι. Ο Γκόραμ θα κερδίσει το επιθετικό φάουλ. Νομίζω πως πρόλαβε και στήθηκε ο Αμερικανός της Ντερτόνα. Και ο Λιντέλ φτάνει και αυτός στα τρία φάουλ. Όσα έχει και ο Χαραλαμπόπουλος, όσα έχει και ο Δημητρίεβιτς. Και οι τρεις πάντως είναι στην πεντάδα του Άρη αυτή τη στιγμή. Ο Μοκόκα θα μπει στο παιχνίδι για να αλλάξει τον Μίτουλον. Και ο Σπανούλης διατηρεί και τους τρεις αυτούς που έχουν τα τρία φάουλ μέσα. Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο και Λιντέλ. Οι άλλοι δύο είναι ο Μοκόκα και ο Ρόμπινσον Έρλ. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι και αμυντικά για τον Άρη. Καθώς είναι δύσκολο να έχεις τρεις παίχτες σου με τρία φάουλ με 13 λεπτά να απομένουν. Ντάρα μέχρι μέσα θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Άρη. Κατοχή για τους κιτρινόμαυρους. Μπήκε ο Ντάρα μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Και στα deflection η κατοχή δόθηκε στον Άρη. Αλλά θα εξεταστεί η κατοχή. Καθώς ο Μάριο Φιωρέτη ζήτησε challenge για την κατοχή της μπάλας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε Ιβανόφιο, αν θέλετε να μείνουμε εδώ.
3: Λοιπόν, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
4: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο έχουμε 1 και 18 για τη λήξη. Ένα άστοχο τρίποντο του Cleveland Melvin δίνει ευκαιρία στην Βούρτσουκ να δημιουργήσει επίθεση. 85-71 μπροστά σταθερά ο Ηρακλής με διψήφια διαφορά και δίκως να απειλείται ιδιαίτερα. Έχει πάρει και αρκετά υπαρκτικά. Τώρα ένα ακόμα φάουλ υπέρ του Λεκιού. Θα το κερδίσει 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο για τη λήξη του αγώνα. Ο Ηρακλής του C14 δίχως, επαναλαμβάνω, να απειλείται από την Βούρσμπουργκ. Φυσικά πρέπει να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα. Δείχνει πάντως να έχει ενέργεια μέχρι το φινάλε και να τα πηγαίνει πολύ καλά. Ο Τζέιλεν Εκιού στις βολές. Έχει σκοράρει 8 μέχρι στιγμές, έχει 4 φάουλ. Αλλά θα γίνει και αυτός διψήφιος, όπως είναι ήδη Μέλβιν. Ο Νούτερ Στάις, ο Κόλτερ, οι δύο πρώτοι σκόρερ, δηλαδή με 16. Και νομίζω ότι ψήφους είναι και ο Σίλας με 10, αλλά βρίσκεται στο πάγκο με 5 φάουλ. Στην πρώτη βολή ο Τζέιλεν Λιγκιού είναι εκτοχός, 86-71 ο Ηρακλής στους 15. Και να δούμε και τη δεύτερη βολή του Αμερικανού Κάρτου Ηρακλή. Είναι και αυτή εύστοχη, 87-71 στους 16 ο Ηρακλής και πλέον έχουμε πέσει κάτω από το 1 λεπτό για το φινάλε. Στο Ιβανόφιο 53 δευτερόλεπτα, τα 15 για την Βούρσμπουργκ. Στην επίθεση ο Βίσκαρτ, το τρίποντο είναι μακρινό αλλά είναι άστοχο από τον Κόλμπερ. Ριμπάουντ από τον Ηρακλή με τον Διαρά. Στα 38 δευτερόλεπτα ο Ηρακλής ως 16. Παίρνει και μια καλή βεβαίως διαφορά. Οπότε δευτερόλεπτα 7 ο Διαρά, πάντα με την μπάλα στα χέρια. Θα δούμε την επιλογή του Χασάν Διαρά. Πάει σε τρίποντο, είναι άστοχο. Rebound από τον Κόλμπερτ. Και τώρα ο Τζόνς σε τρίποντο για την Βούρσμπουργκ, είναι άστοχος. 11 δευτερόλεπτα 10 και πάλι μπάλα στα χέρια του Τζόνς. Είμαι εύκολος, κατεβάζει διαφορά στο 87-73, 6 δευτερόλεπτα, 1 δέκατο για το φινάλε σε Βανόφη, Ηρακλής στους 14. Ο Διαρά για τον Λεκιού 5-4, ο Λεκιού περνάει, θα αφήσει για το τρίποδο του Μέλβιν, είναι εύκολο! 90-73, με το εύκολο τρίποδο του Κλίμελα Μέλβιν, ο Ηρακλής στο ΣΥΝ 10-7 κλείνει εδώ το παιχνίδι με την Ούλσμπουργκ. 90-73 το τελικό αποτέλεσμα. 16 ο Μέλβιν μπήκε και αυτός εκεί. 16 ο Ντόντρε Σάιλς, 16 και ο Νόα Χόρφλερ. Οι τρεις πρώτοι σκόρερ του Ηρακλή από 10 θυμίσω Λεκιού και Σίλας. 8 ο Διαρά, 4 ο Κάψον, 7 ο Μαστρογιανόπουλος, 1 ο Αρνόπουλος στο σκοράρισμα για τον
3: Ηρακλή. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε. Μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή. Πάμε στο Αλεξάνδριο. Πάμε στον Πάρη. Έλα, Πάρη.
6: Ο Άρης έχει φτάσει στο σύν 9, 1 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 62-53 επί της Ντερτόνα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Στο κατάμεστο Αλεξάνδριο, Ρόμπινσον Έρλ. Γυρνάει ωραία η μπάλα για τον Άρη. Μοκόκα καθυστερεί λίγο. Τώρα φύγει για τον Ντογιόπουλο. Πρέπει να σουτάρει αυτό. Υποπίεση στα 2 δευτερόλεπτα. Στοχή. Ριμπάντ του Λιντέλ πάρα πολύ ψηλά. Ο Αμερικανός που δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 62-53 παραμένει το σκορ. Μπορτολάνη βρίσκει διάδρομο. Σκοράρει με πάρα πολύ ωραία και έξυπνη κίνηση. Ο Σπανούλης βάζει τις φωνές στο Λιντέλ. Μπήκε και μέσα στο παρκέ ο Σπανούλης για να φωνάξει το παίχτη του. 62-55. 35 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Τα 15 για τον Άρη. Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς διαδίδει από τα αριστερά. Ωραία κίνηση. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μπορτολάνη. Η Ντερτόνα έχει σχεδόν όλο τον χρόνο δικό της. Απομένουν και περίπου 2 δευτερόλεπτα στην απόκληση των 2 χρονομέτρων. Μπορτολάνη, ο οποίος έχει βρει σκορ στις τελευταίες επιθέσεις, αφήνει τον Ντάραμ, χάνει λίγο την μπάλα αυτός. 3 δευτερόλεπτα. Γκόραμ θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάντο τον Δημητρίεβιτς. Τέλος δεκαλέπτου. Δεν προλαβαίνει να σουτάρει ο Σκοπιανός. 62-55 προηγείται ο Άρης στην Ντερτόνα και έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο γεμάτο στο Αλεξάνδριο. Να δούμε αν ο Άρης,
3: ωραία,
6: θα μπορέσει να πάρει την τρίτη του νίκη στο EuroCup.
3: Μάλιστα. Παίρνουμε μικρόφωνο εδώ στο Ράδιο Μέγαρο, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλά πάνε οι ομάδες μας, τουλάχιστον σήμερα, σε αντίθεση με τα χθεσινά, αν και φαντάζομαι ότι αυτό που κοσμεί περισσότερο είναι η θετική και η αρνητική πλευρά του Ολυμπιακού. Η θετική είναι το comeback από τους μείον 28, έργο έτσι του ίσως καλύτερου Έλληνα προπονητή, του κυρίου Μπαρτζόκα. Και η κακή πλευρά του φεγγαριού είναι ότι διώξαν από την αποστολή τον Ντόρσεϊ μετά και τις δηλώσεις του περί απληρωσιάς, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι, με τα σενάρια να φουντώνουν για την Θεσσαλονίκη. Αυτό θα φανεί βέβαια στην συνέχεια, πήγε για απολογία και είναι πρωτοφανές έτσι να διώχνεται ένας παίχτης από μια ομάδα λόγω των δηλώσεών του, και φυσικά παίζει ρόλο και η συμπεριφορά του Ντόρσεϊ. Κατά ψέματα, αν θες κάτι το λύνεις για να φτάσεις σε σημείο, μάλλον το λύσεις δημόσια, έχεις φτάσει στο απροχώρητο. Προφανώς ζητάει την έξοδό του από την ομάδα. Τώρα θα δούμε αν και ο Ολυμπιακός συνενέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά που θα πάει μετά. Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον μπάσκετ. Λίγο κρύος ο Άρης όσον αφορά. Και αυτές οι ομάδες τώρα, σας είπα, είναι και λίγο επικίνδυνες, γιατί τις θεωρούμε ακίνδυνες. Έτσι, ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου χαλάσουν το πάρτι το οποίο θες και προφανώς εικάζεις ότι μπορείς να έχεις μαζί τους. Τέλος πάντων, το 62-55 είναι το αποτέλεσμα τρίτου δεκαλέπτου. Αν και ο Άρης έκανε ένα φοβερό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο με 30 πόντους, τούτης τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα φανταζόταν ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς όμως, έχουμε και λίγο Champions League. LASK Liverpool 3-6 στο 86, παρακαλώ. Άμυνα για τα, να μην πω, με τον Φλωριάν, δύο γκολ η Λίντσερ. Έτσι, ο Μπαρκολά κάνει πάρτι, όπως και ο Μπράντλεϊ, από δύο γκολ. Ο Ραούχο και ο Φρίμπονγκ είναι οι σκόρερ των 6 τερμάτων της Liverpool που ξεσπάει. Φέγενορτ Κόμο 2-1 πριν από λίγο. Έτσι, με τα γκολ του Διαό ισοφάρισε ο Ζεκιέλ και πήρε προβάδισμα με τον Χατζ Μούσα η ομάδα της Φέγενορτ. Έτσι λοιπόν, έχουμε γκολ τώρα. Θα δούμε για τη Φέγενορτ να διευρύνει τη νίκη της, αλλά δεν ξέρω αν θα κατοχυρωθεί. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Έχουμε γκολ στο Βικτόρια Κολονία Σόνερχοφ. Έχει γίνει 2-1 τα γκολ που υπάρχουν βέβαια. Έτσι, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα μεγάλα παιχνίδια. Όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί το Άστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Σίτι Παρί, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ, Σακτάρ ΑΕΚ, ελληνικότατο ενδιαφέρον, και Σλόβαν Σουτκάρδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Πάμε όμως σε Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη, να δούμε τι, πώς και τι θα δούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έλα Πάρη.
6: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
3: Γιατί?
6: Η γραμματεία ζητάει, δεν ξέρω, η γραμματεία έχει ζητήσει τους διαιτητές να περιμένουν. Ίσως με τα χρονόμετρα κάτι να συμβαίνει.
3: Τα χρονόμετρα δεν κάνουν κάποτε.
6: Οκ, δίνουν το οκ. Τώρα θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο ξανά το παιχνίδι. Η Ντερτόνα έχει μαζέψει 32.
7: 105,1 Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
13: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Αλλά είναι κάτι που του αρέσει να το κάνει ούτως ή άλλως του Βασίλη Τοϊόπουλου αυτό, να στάρει υπό πίεση και να σκοράρει. Έτσι δημιουργεί και ο ίδιος ψυχολογία εν ώψη τη συνέχεια. Λοιπόν, 62-55, 9-20, Μπορτολάνη μπροστά του είναι ο Μπέρτς. Πάντα Μπορτολάνη αφήνει για τον Γκόραμ. Μαζεύει ο Λιντέλ, ο Άρης προσπαθεί να τρέξει. Το Ιόπουλος, 62-55, οργανωμένη επίθεση για τον Άρη. Ο Μπέτς δίνει ένα screen. Το Ιόπουλος μπροστά τον Ντάραμ. Αφήνει για τον Λιντέλ, στο τέλος του χρόνου πάλι ο Άρης. Πρέπει να εκτελέσει, ο Μπίτς είναι κάτω από το καλάθι, σκοράρει. Τα βάζει και με τον εαυτό του καθώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Φιωρέτη τώρα σβρώχνει τον Ολέινιτσακ. Δεν ξέρω γιατί. Πάλι να δεχτεί τεχνική ποινή ενδεχομένως ο Πολωνός. Ναι, όχι, τη δέχτηκε. Γιατί πήγε να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι μέσα. Ο Φιωρέτη δεν το ξαναδεί αυτό. Έπιασε τον παίχτη του, τον Ντόμινικ Ολέινιτσακ, ο οποίος δεν είναι και κανένας μικρός. Είναι μικρός όμως, είναι 2-13. Τον έπιασε από τη φανέλα και τον έσμωξε πίσω. Λέει, τι κάνεις εκεί. Έχει δοθεί τεχνική ποινή. Είναι τεχνική ποινή στον Ολέινιτσακ. Γιατί πήγε να μπει στο παρκέ νωρίτερα από αυτό που έπρεπε. Πριν γίνει καν δηλαδή η αλλαγή, έγινε η αλλαγή, αλλά την πλήρωσε ο Πολωνός, την πλήρωσε η Ντερτόνα. Αναμένεται βέβαια ο Δημητρίβιτς να το αξιοποιήσει αυτό από τη γραμμή του φάουλ. Εύστοχος, 63-55. Ο Δημητρίεβιτς είναι στους 15 πόντους, αγωνίζεται με 3 φάουλ. Υπενθυμίζω 3 φάουλ έχουν και ο Λιντέλ και ο Χαραλαμπόπουλος. Και στην πεντάδα είναι και ο Λιντέλ και ο Δημητρίεβιτς αυτή τη στιγμή του Άρη. Η σειρά του Μπίτς για τις βολές. Βάζει την πρώτη, 64-55. Βάζει και τη δεύτερη ο Καναδός. Συν 10 για τον Άρη μετά από αρκετή ώρα. Ο Άρης καλύτερα να παίξει πάλι με ένταση, με ενέργεια. Καθώς η Ντερτόνα έχει βρει τον τρόπο να επιτίθεται σωστά. Φάουλ τώρα του Λιντέλ πάνω στον Ολέινιτσακ. Εκνευρισμένος ο Αμερικανός, λέει πως δεν έχω κάνει φάουλ. Και είναι εκνευρισμένος γιατί είναι το τέταρτο του φάουλ. Ο Σπανούλης τα βάζει ξανά με τον Λιντέλ. Τεχνική ποινή. Δεν ξέρω αν είναι και τεχνική ποινή στο Λιντέλ. Τεχνική ποινή.

0: και αυτός, όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, είναι αρκετά επιρρεπή στα φάουλ. ...55 το σκορ, 8-36 για το φινάλε. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Ο Μπορτολάνη με 8 πόντους, ο Ιταλός guard forward, μπαίνει μέχρι μέσα ξανά, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. 65-58, έβαλε τη βολή νωρίτερα, σωστά είχε μπει στον πίνακα. 65-58 το σκορ. Και ο Άρης στην επίδεση με τον Δημητρίεβιτς. Αφήνει τον Μπίρτς, ωραία πάσα, ωραία κυκλοφορία, Μοκόκα στη γωνία για τρεις μέσα. Το έψαχνε αυτό και ο Άρης και ο Γάλλος, και ο Άρης ξανά στο συν 10. Και το Αλεξάνδριο παίρνει φωτιά. Ο Μάριο Φιωρέτη ζητάει time out. Αν θέλετε λίγο την πάσα στο στούντιο και επανερχόμαστε ξανά εδώ στο Αλεξάνδριο.
1: Ωραία, ωραία. Παίρνουμε εμείς σκυτάλι και έχουμε τελικό, σχεδόν τελικό, ναι, τελικό. Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ 3-6. 3-1 κατοχυρώθηκε στην Φέγενορ το σκορ. Πάμε να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε από τα εκεί, γιατί είπαμε τα μεγάλα παιχνίδια είναι στις 10. Η Φέγενορ δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά είναι νομίζω θέμα χρόνου, στα 5-6 λεπτά που απομένουν μαζί με τις καθυστερήσεις, η Φέγενορ να χτυπήσει το τρίποντο απέναντι στην Κόμο. Πάμε να δούμε όμως τι έχουμε στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Έχουμε Ουλμ Μπόσνα Σαράγεβο 93-88. Στο παιχνίδι Ηρακλής Βούρτσμπουκ, όπως είπαμε και νωρίτερα, 90-73. Σαν σε προπόνηση Καρφές Σαλόν 73-65. Ζιελόνα Γκόρα Λέβιτσε 71-74. Σκόπια Τάρτου Γιούλιγκολ 92-95. Δεν ξέρω τώρα. Έχουμε Λίγκα της Ευρώπης Λοκομοτίβ Σαρατόφ 80-68. Για το EuroCup, όπως είπαμε, Ντερτόνα Τωρόν Τορτόνα 10 πόντους διαφορά 68-58. Σλάσκ Βρότσλαβ Κουόρε Νάπολη 69-67. Στην Τουρκία Τόφας Μπούντουσνόστ 71-64. Έτσι, μεγάλες στιγμές. Η Τόφας τη γνωρίζετε όλοι. Στο BCL της Ευρώπης Μπάμπερκ Μούρθια 56-71. Η Μούρθια έχει κάνει το διπλό. Πάμε όμως σε Αλεξάνδριο, πάμε στον Πάρη. Έλα Πάρη.
0: 68-58. Ο Μπορτολάνη έχασε προς στιγμή την μπάλα στα χέρια του. Η Ντερτόνα έχει επίδεση 12 δευτερολέπτων. Είμαστε 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα εδώ στο Κατάμπε στο Αλεξάνδριο, από 6.500 φίλους του Άρη Ντάραμ. Προσπαθεί να βρει μια δύο-δό, δεν τα καταφέρει. Κρατάει πάντα την μπάλα. Πάνω του είναι το Αγιόπουλος, καλή άμυνα από τον Αγιόπουλο. Τρίποντο από τον Τζάλο, από τη γωνία, είναι εύστοχο. 68-61, η Ντερτόνα παραμένει μέσα στο παιχνίδι, πάντα. Παρότι ο Άρης βρέθηκε δύο φορές στο συν 10, έχει καταφέρει να βρει τους τρόπους. Μια με τον Μπορτολάνη, τώρα με τον Τζάλο. 68-61 το σκορ, η μπάλα είναι απ' έξω για τον Άρη, ο οποίος συνεχίζει την πεντάδα του με τον Δημητρίεβιτς, τον Τοϊόπουλο, τον Μοκόκα, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μπέρτς. Δημητρίεβιτς θα βρει χώρο στο τρίπο, δεν θα εκτελέσει, θα αφήσει για τον Τοϊόπουλο. Ένα σκριν ψηλά από τον Μπέρτς, το Τοϊόπουλος μέχρι μέσα κερδίζει φάουλ, όχι επιθετικό φάουλ δίνεται από τον Μπέρτς, εκτός φάσης. Είχε δώσει το screen. Να σου πω την αλήθεια, Πασχάλη, δεν πρόλαβα να δω πώς το έκανε αυτό το foul ο Μπέρτς.
1: Εδώ μας το δείξουμε.
0: Όμως...
1: επιθετικό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλαγή.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι foul και...
0: έπεσε πάνω σε αντίπαλο.
1: Καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα. Είμαι χαζομάρα δηλαδή. Στο πουθενά δηλαδή, okay. Στο άσχετο.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Δεν το ναι. Κατάλαβα.
1: Είπες, συγγνώμη λίγο, είπες προηγουμένως Τσαλόφ.
0: Όχι, όχι.
1: Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Έτσι ακούστηκε.
0: Δεν ξέρω τι άκουσες. Yeah. Όχι, όχι.
1: Τρόμαξα λίγο γι' αυτό.
0: Ο Χαμπ για τρεις.

0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει για την Ντερτόνα.
1: Κάπως έτσι ακούστηκε.
0: Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Ο Λέινιτσακ αστοχή, μαζεύει ο Ρόμπινσον Νέλσον, Δημητρίεβιτς. Παίρνει έξυπνα το φάουλ, το κάνει βέβαια και ο Πέκια και το παραδέχεται. Θέλει να σταματήσει την επίθεση του Άρη. Ο Άρης είναι σε αυτό το συν 7. Αποδοκιμασίες τώρα για τον Μάντοξ που περνάει στο παιχνίδι για την Ντερτόνα. Είχαμε πει για αυτό το διάλογο που είχε ανοίξει ο Μάντοξ με την κερκίδα δύο φορές και έχει αποδοκιμαστεί πολλές φορές από τον κόσμο του Άρη. Ο Μάντοξ που είναι και ο κορυφαίος της Ντερτόνα και πρωτοθεσκόρερ με 21 πόντους. Και γι' αυτό το ρίχνει τώρα ο Μάριο Φιωρέτη στο παιχνίδι για να πάρει και σκορ. Δημητρίεβιτς για 3 από τη διαγώνιο. Ίσα που έφτασε η μπάλα το Στεφάνι. Ο Χαμ μαζεύει ο Τζάλο. Θέλει να τρέξει την Ντερτόνα. Ο Άρης έχει επιστρέψει. Χαμ. Αφήνει για τον Μάντοξ που τώρα πήγε στο παιχνίδι. Τον μαρκάρει ο Μόργαν. Ξεμαρκάρεται όμως ο Μάντοξ και ευστοχή. Με το που μπήκε στο παιχνίδι ο Μάντοξ ευστοχή. Για 3 και είναι μεγάλος μπελάς για τον Άρη. Ο 25χρονος Αμερικανός.
1: Ο 30 του Άρη, ποιος είναι ο 30 του Άρη που τον έστειλε στο περίπτερο?
0: Ο Μόργαν, ο Μόργαν.
1: Ναι, ναι, τον έστειλε στο περίπτερο ο Μάντοξ.
0: Ναι.
1: Φοβερή προσποίηση.
0: Μοκόκα, δύσκολο τώρα σουτ. Κακό, άστοχο. Τυχερός ο Άρης. Καθώς η Ντερτόνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μάντοξ είναι στους 24 πόντους. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του.
1: Μήπως εννοούσες, γιατί βλέπω τώρα τους παίκτες, Τζάλου.
0: Τζάλου, ναι, Τζάλου, ναι.
1: Ακούστηκε σαν Τζάλου και τρόμαξε γι' αυτό.
0: Τζάλου, ναι. Ο Μάντοξ έχει 4 στα 5 τρίποντα και 5 στα 8 δίποντα. Λάθος τώρα από τους παίχτες του Άρη. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Είναι ένα μάτς που θέλει πάρα πολύ προσοχή έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Η Ντερτόνα είναι, αποδεικνύεται, πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Και Πασχάλη, πριν την έναρξη του αγώνα, το συζητούσαμε και με τα παιδιά νωρίτερα σε εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έδινε τον Άρη 1-0-5 απόδοση να κερδίσει. Ήταν εντάξει, υπερβολικά χαμηλό το.
1: Εντάξει, είναι υπερβολικά, αλλά και σαν ομάδα δεν λέει και τίποτα. Ένας Μάντοξ είναι που κάνει διαφορά, έτσι. Δεν έχει δηλαδή δεύτερο σκόρ,
0: ας πούμε. Δεν είναι όμως για τόσο χαμηλά. Δεν
1: εντάξει,
0: είναι
1: okay.
0: Τόσο με μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.
1: Κάτι ξέρουν αυτοί που είναι στο στοίχημα, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Λοιπόν, αστόχησε ο Μπορτολάνη, επίθεση για τον Άρη. Μόργαν για 3, θα ξυλαιωθεί. Όχι, δεν το έβαλε. Μπάλα βέβαια του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Μπήκε, βγήκε Μάντοξ. Ο Τζάλο με τον ώμο πάνω στον Μίτουλονγκ. Επικίνδυνο μαρκάρισμα, επιθετικό φάουλ. Σωστό σφύριγμα. Θα έλεγα πως μπορεί να έχει και κάποιο πρόβλημα ο Μίτουλονγκ, αλλά σηκώθηκε αμέσως. Κουνάει και λίγο το κεφάλι του για να συνέλθει. Αλλά όλα καλά. 68-64. Στα 5:23 είμαστε πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Ο Άρης οφείλει να παραμείνει μπροστά στο σκορ. Αν μπορέσει να αυξήσει και τη διαφορά, θα είναι καλό αυτό για να μην αγχωθεί στο τέλος. Βέβαια το σκορ είναι ήδη πάρα πολύ κοντά. Δημητρίεβιτς, δύσκολη προσπάθεια. Ο Κωνσταντοκούμπου μαζεύει το επιθετικό rebound και βγάζει έξω ξανά για τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος νωρίτερα δεν ήξερε τι να κάνει στον αέρα. Τώρα βρίσκει μια δίωδο τον Πάσιμο. Ο Αντετοκούμπο δεν μπορεί να μαζέψει και να σκοράρει. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, λες και του γλίστρισε η μπάλα. Ευκαιρία για την Ντερτόνα να μειώσει. Χαμπ για 3, airball. Ο Χαμπ, παιδιά, έχει 0 στα 6 τρίποντα, ενώ πριν το match ήρθε με ποσοστό 61%, είχε 8 στα 13 στα δύο πρώτα μάτς. Σήμερα το έχει γκρεμίσει από το ποσοστό του, ευτυχώς για τον Άρη. Μόργαν μια διείσδυση, κερδίζει φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι, πάει στις βολές. Ο Μόργαν είναι καλό χέρι γενικότερα και από τη γραμμή του φάουλ. Ας ελπίσουμε να το επιβεβαιώσει και να ανεβάσει τη διαφορά στους 6 πόντους. Καθώς τώρα ο Άρης είναι μπροστά με 68-64. Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Μόργαν. Τη βάζει στους 13 και είναι και καλός Ιωνός αυτός για να σκοράρει για τη δεύτερη. 69-64. Μέσα. 70-64. Η Ντερτόνα έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ. Ο Άρης είναι στα 3 ομαδικά φάουλ, οπότε έχει περιθώριο να κάνει ακόμα ένα φάουλ αν χρειαστεί να το δώσει σε κάποια φάση που μπορεί να φανεί επικίνδυνη η ιταλική ομάδα. Πέρασε ο Χαραλαμπόπουλος, βγήκε ο Δημητρίεβιτς για να τον προστατέψει προφανώς και να τον ξεκουράσει ο Βασίλης Παντούλης. Φαντάζομαι θα τον ρίξει λίγο αργότερα ξανά στο παιχνίδι, καθώς είναι πολύ σημαντικός. Μόργαν κλέβει την μπάλα, φοβερός ο Αμερικανός, τελειώνει και τη φάση. 72-64 με αμυντικό φίλτρο ο Μόργαν κλέβει την μπάλα, σκοράρει κιόλας και αναγκάζει το Μάριο Φιωρέντι να ζητήσει time out, βλέποντας τον Άρη να ξεφεύγει με 8 πόντους. 72-64, 4-19 για το φινάλε εδώ στο Αλεξάνδριο Πασχάλη.
1: Ναι, Δανή μου, παίρνουμε εμείς και τα άλλη να δώσουμε λίγα αποτελέσματα που έχουμε στο πόδι. Βαρζάβα ΑΕΚ Λάρνακας 75-72. Μην θυμώνετε με αυτά που ακούτε, γιατί αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι ομάδες μας και γενικά το ελληνικό μπάσκετ που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όσο ευρωπαϊκό και αν ακούγεται. Σπλιτ Ρέπτσα 61-74. Έχουμε για την Ευρωλίγκα όμως Ανατολού Εφές Μπάγερ από το Μόναχο 47-48-61, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Ντόναρ Γκρόνικερ Σπύρου 41-71. Τι είναι αυτοί, παίζουν μπάσκετ αυτοί. Λεμάν Ρόστοκ Σίγολς 46-34. Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας 39-32. Σολέ Ράστα Βέχτα 29-32. Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Χάπο Ελχολών 32-39. Μπανταλώνα Ανδώρα 42-41. Σαν Πάμπλο Μπούργκος Χάπο Ελχορος Ιερουσαλήμ 12-7. Λάσκο Ηλίρια 7-18. Lions Γενέβη Μπάκεν Μπέας 14-20. Είναι τα μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, αποτελέσματα. Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, τελειώσαν και τα παιχνίδια Κορφές Σαλόν 74-65, όπως και το Ζιελόν Αγκόρα Λέβιτσε 71-74 και Σκόπια Τάρτου 92-95. Πάμε σε Αλεξάνδριο, όπου ο Άρης στα τελευταία αλλάζει πρόσωπο. Άρη.
0: Καλή άμυνα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο που δεν ολοκλήρωσε. Η Μπερτόνα έχει 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση και κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου. Για να δούμε τώρα. Ντάραμ. Πάνω του νομί του Λονγκτάραμ. Μια διείσδυση από τα αριστερά. Δύσκολη προσπάθεια. Τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε. Δεν πρόλαβε να σουτάρει ο Τζάλο. Στο πόδι του Αλεξάνδριο για ακόμα μια φορά. Με τον Άρη στο συν 8. Καλείται και να αμυνθεί σωστά αλλά και να σκοράρει μπροστά με τον Μόργαν να είναι σε καλό momentum τώρα. Έχει βάλει 4 ρηπόντους, έχει κάνει και ένα κλέψιμο. Α, κακή πάσα, το ματιάξαμε. Κακή πάσα, κακή συνεννόηση μάλλον με τον Ρόμπινσον Ελ. Αυτό σηκώνει το χέρι του. Ο Ρόμπινσον Ελ, πως έκανα εγώ λάθος, γιατί μπήκε προς τα μέσα και η μπάλα έφυγε προς τα πίσω. Το λάθος βέβαια να το χρεωθεί ο Μόργαν στατιστικός, αλλά ο Ρόμπινσον Ελ έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός ενδεχομένως σε αυτή τη φάση. Ντάραμ. Τον μαρκάρει ο Μόργαν. Η μπάλα στα χέρια του Γκόραμ τώρα από κοντά θα στοχίσει. Ευστυχώς μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος και από εκεί στον Μόργαν. 3-23 για το φινάλε. Ο Άρης στο συν 8. Τεχνική ποινή στον Ντάραμ. Καθώς έκανε φλόπινγκ, το λεγόμενο θέατρο, προσπάθησε να εκμεύσει επιθετικό φάουλ και έτσι ο Μόργαν θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή και η κατοχή θα μείνει στα χέρια των παιχτών του Άρη που έχουν μπροστά τους 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για να πάρουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο EuroCup. Ο Μόργαν έβαλε και τη βολή. 73-64. Και μπάλα στα χέρια ξανά του Μόργαν για την επίθεση του Άρη. Ρόμπινσον Ελ, το σημείο που του αρέσει να σκοράρει, το επαληθεύει. Συν 11 για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον Ελ είναι και σήμερα πραγματικά χάρμα ιδέστε. Μάντοξ είναι καυτός. Θα σουτάρει, όχι, θα δώσει τον Πορτολάνη. Θα σουτάρει αυτός, θα στοχίσει. Rebound του Ρόμπινσον Ελ με τη βοήθεια του Χαραλαμπόπουλου. Μίτρου Λόγκ Ο Ρόμπινσον Ελ κερδίζει, όχι και το φάουλ όμως. Η κατοχή είναι για τον Άρη. Ναι, για τον Άρη. Ή για την Τετώνα. Τι έχουν δώσει δίτες. Όχι. Πάει στην άμυνα του Άρη. Κατοχή για την Τετώνα 75-64. 2-47 για το φινάλε. Ο Ρόμπινσον Ελ είναι κοντά σε ακόμα ένα double-double με 12 πόντους και 9 rebound. Έχει κάνει ήδη δύο φορές double-double φέτος τη σεζόν στα αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης. Κρίσιμη άμυνα για τους κιτρινόμαυρους. Τρίποντα τον Μάντοξ από τα 9 μέτρα, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μόργαν και τρέχει. Το Μίτρουλον για τρεις, είναι άστοχος, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος, ανάσα για τον Άρη που αυτό πρέπει να κάνει, να ηρεμήσει. Και ο Μόργαν επιλέγει αυτό το δρόμο της ηρεμίας. Σουτάρει τώρα για τρεις και τελειώνει ο χρόνος. Μόργαν καθαρίζει το μάτς 78-64. Σούπερ ο Αμερικανός στο φινάλε. Έχει δώσει 7 πόντους, έχει κάνει και ένα κλέψιμο και έχει φέρει τον Άρη σε απόσταση 2 λεπτών από την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο EuroCup. Ο Άρης το 78-64, που είναι και η μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έσπασε εκείνο το συν 12 που είχε νωρίτερα. Η Δερτώνα με τον Γκόραμ για τον Μάντοξ lay-up 78-66. Αλλαγές και time-out. Time-out έχει ζητήσει νομίζω ο Βασίλης Πανούλης. Ο Άρης προηγείται με 78-66, 1-48 για το φινάλε. Πασχάλη στο στούντιο για λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρει μια ανάσα, πάρει μια ανάσα. Αν και είναι, πιστεύω, κάτι φορά το παιχνίδι, δεν έχει και ουσία. Για το παιχνίδι περιμένουμε να δούμε πόσο θα λήξει τελικά, για να κλείσει. Και αυτό εν όψη βέβαια της μεγάλης μάχης που δίνει η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Έτσι και θα μετακομίσουμε στο ποδόσφαιρο μετά, αν και το μπάσκετ υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είναι στο επίπεδο το οποίο θα ήθελε και ο κόσμος βεβαίως, διότι ακόμα είμαστε στα σπάργανα των ομίλων. Όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε και θα τα επικροτήσουμε ή θα απορρίψουμε αργοτέρως, κυρίες και κύριοι. Στο στοίχημα στο μπάσκετ έχουμε, όπως είπαμε, ο Άρης κάνει πάρτι. Έχουμε Σλάσκ Νάπολη 72-76, έχει γίνει εκεί. Σχεδόν είμαστε στα ίδια λεπτά, να ξέρετε, περίπου. Δηλαδή 1-2 λεπτά. Τόφας Μπούντους Νόστ 84-72, νομίζω το έχει κλειδώσει και η Τόφας. Όπως και η Μούρθια μέσα στην Μπάμπερκ, όπου έχει διαφορά 20 και πλέον πόντων. Βαρζάβα Λάρνακα 85-80, λίγο πριν το τέλος. Ανατολού Μπάγερν, και εδώ πριν το τέλος, όχι του τρίτου δεκαλέπτου όμως, 59-68. Στο συν 9 η Μπάγερν. Γκρόνιγκεν Σπύρου 46-75, Λεμάν Ρόστοκ 51-34. Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη. Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη.
0: 3 για το τέλος. 1-53 για το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 78-66 στην Τετώνα. Έχει και την επίθεση. Θα πάει λογικά σε αργή επίθεση. Το συν 12 αυτό δεν αλλάζει πλέον ως προς τον νικητή. Θα περιμένουμε να δούμε τη διαφορά. Ρόμπινσον Ελ για 3 από την κορυφή. Και αυτό από τον Αμερικανό είναι φοβερός. Φοβερός ο Άρης, πέτυχε Διάνα. Με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ 81-66 συν 15 για τον Άρη. Ακόμα και τώρα ο Μόργαν πέφτει στα χέρια του Πρέντις Χαμπ με αυτοθυσία για να πάρει την μπάλα. Έκανε φάουλ βέβαια, αλλά έχει σημασία να το πούμε αυτό. Στο συν 15 και με 1-30 για το τέλος ο Μόργαν θα μπορούσε ενδεχομένως ακόμα και να αφήσει τον Χαμπ να περάσει, όμως είδε την ευκαιρία, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, έκανε φάουλ. Έστειλε τον Χαμπ στις βολές, αλλά αυτό θέλει να βλέπει ο Σπανούλης από τους παίχτες του. Παίχτες με ορμή, με διάθεση για άμυνα, που να τα δίνουν όλα. Ο Χαμπ βάζει τη βολή 81-67. Ακόμα μία βολή για τον Αμερικανό της Ντερτώνα. 81-68-1-31. Η Ιταλική ομάδα δεν πιέζει όλο το γήπεδο. Θα μπορούσε να το κάνει ενδεχομένως αν θέλει, αν ήθελε να ελπίζει σε μια πιθανή ανατροπή που είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη. Ο Άρης ουσιαστικά εξασφαλίζει την τρίτη του νίκη στο EuroCup, κάνει το 3-3. Ρόμπινσον Έρλ παίζει με πλάτη, σκοράρει ξανά και πάει να κλέψει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Έχει 19, όχι 17, έχει 20, έχει ο Μόργαν. 83-68. Πέντε σκάμπ μπροστά τον Δημητρίεβιτ, σκάμπ μέχρι μέσα, τάπα από τον Ρόμπινσον Έρλ. Είναι εκπληκτικός Μάντοξ. Ντάραμ για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από κανέναν, κατοχή για τον Άρη. Για να δούμε, έχει κάνει double-double ο Ρόμπινσον Έρλ. Θα μπορούσε να το κάνει τώρα, αλλά δεν πρόλαβε να συγκρατήσει το rebound. Time out του Αλεξάνδριο, τελευταίο πιθανολογό. 83-68 προηγείται ο Άρης της Δερτώνα, 43 δευτερόλεπτα για το φινάλε.
1: Λοιπόν, αυτά και από το Αλεξάνδριο λίγο πριν το τέλος, 40 και κάτι ψηλά δευτερόλεπτα, στους 15 πόντους η διαφορά. Πιστεύω ότι δεν έχει και κανένα λόγο από εδώ και στο εξής, αλλά εντάξει. Εγκατέλειψε την προσπάθεια η Τορτώνα, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Άρη και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε Bilbao Slavia 42-35, γνωστή μας Bilbao. Σόλε Ράστα Βέχτα 37-32. Είναι στο ημίχρονο αυτά που σας δίνω. Μανταλώνα Ανδόρα 44-45. Και Σπαρτάκ Χάποελ Χολών είμαστε στο 37-42. Σε εξέλιξη το Σαν Παύλο Μπούργος Χάποελ Ιερουσαλήμ 18-21. Το Λάσκο Ηλίρια 16-31. Lions Bakken 22-29, Paris Virtus για την Ευρωλίγκα όλα 16. Είναι τα μέχρι στιγμής παιχνίδια που πλέον έχουν μείνει για την συνοδεία του τέλους. Πάμε σε Paris, έλα Paris.
0: 83-68 επιστρέφουν οι παίχτες. Το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης κάνει το 3-3 με τη Λεμάν και την Μπούργος, κερδίζει και την Τερτώνα την επόμενη αγωνιστική, την τρίτη. Ο Άρης πάει στη Γερμανία για να παίξει απέναντι στους Ρόστοκ Σίγουλφς και εκεί θα προσπαθήσει φυσικά να πετύχει την τέταρτη του νίκη και να κρατήσει το απόλυτο Μόργαν για τρεις. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, γιατί όχι. 86-68. Ο Μόργαν φωνάζει, είμαι εδώ. Συν 18 για τον Άρη. Μάντοξ. Παραλίγο κλέψε τον Δημητρίβης. Πάντα Μάντοξ, μπαίνει μέχρι μέσα. Χαμένη παλιά. Πασχάλη, είναι εκπληκτικό το τελευταίο πεντάλεπτο του Άρη. Το σκορ ήταν 68-64 και από τότε τρέχει ένα επιμέρους σκορ 18-4. Ο Άρης με τον Μόργαν και τον Ρόμπινσον Έλ να τα κάνουν όλα, προεξάρχοντος φυσικά του Μόργαν, ο οποίος είναι και πρώτο σκόρ του Άρη με 23 πόντους, 86-68. Πάντα Δημητρίεβιτς 9 δευτερόλεπτα, αλλάζει με τον Χαραλαμπόπουλο και κρατάει την μπάλα. Ο Μόργαν θέλει να βγει από τα σκηνιά, σουτάρει για 3, αφήνει για τον Ρόμπινσον Έρλ. Απ' την γωνία, 20 από τον Άρη, τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Άρης Δερτώνα 88-68, επανερχόμαστε για το σχόλιο σε πολύ λίγο.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Άρης Δερτώνα 88-68, μια επιβλητική εμφάνιση του Άρη στο τελευταίο εξάλεπτο του αγώνα από το 68-64 που η Δερτώνα απειλούσε τους κιτινόμαυρους. Ο Άρης έτρεξε ένα σερί επιμέρους σκορ 24 και έφτασε στη νίκη με 88-68, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ματ Μόργαν με 23 πόντους, με 3-7 τρίποτα, 4 rebound, 3 assist. Άξιος συμπαραστάτης ο Ρόμπινσον Έλ με 19 πόντους και 9 rebound, αγγίζοντας το double-double. Ο Δημητρίεβιτς είχε 15 πόντους και 4 rebound, έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο με 3 foul για τους Ιταλούς. Ξεχώρισε ο Μάντοξ με 26 πόντους. Ανταγωνιστική ιταλική ομάδα. Ο Άρης έκανε αυτό που πρέπει. Πάει στο Ροστόκ την επόμενη Τρίτη για να κάνει το 4-4 και να παραμείνει στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Πανηγυρισμοί στο Αλεξάνδριο από 6.500 φιλάθλους του Άρη. Χειροκροτούν και οι παίχτες των κιτρινόμαυρων. Ο Άρης πετυχαίνει το 3-3 και συνεχίζει αυτό έτος την πορεία του. Περιμένει και το Μαρούσι για το Σάββατο για την τρίτη αγωνιστική της GPL. Αυτά από το Αλεξάνδριο. Άρης Δετώνα, τελικό αποτέλεσμα 88-68.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο... Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
2: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ και συνεχίζουμε βεβαίως μετά την πρώτη μας ώρα. Έρθαμε στα καλά μας, στα γράδα μας που λένε και στο χωριό. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε και το Champions League αλλά και μια ωρίτσα η οποία μας έμεινε σχεδόν. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, 955 ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oreagamora@gmail.com. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ανοίξουμε και τα γραμμάς, λέτε, έτσι λίγο να πάμε ελεύθερα να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι γίνεται έξω στον κόσμο, αν κυκλοφορεί και κανένας, γιατί προηγουμένως που ερχόμουν δεν κυκλοφορούσε ούτε μίγα. Ελεύθερη, έτσι, όχι παντρεμένη, δεν κυκλοφοράει τίποτα. Κλειστά μαγαζιά, τα πάντα, όλα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Λίγο έσφιξε ο καιρός, σφίξαν τα γάλατα που λένε. Μοιραία θα έχουμε αυτού του είδους τις αποκαρδιωτικές εικόνες, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουμε να τις συνηθίζουμε. Καλησπέρα σε όλα τα κομμάτια τα οποία επικοινωνούν, και στο Γιάννη τον Τσόλο, και στον Αντρέα, και στον Γιάννη τον Τζαούς. Δεν υπάρχει και σαν φωνή και σαν παρουσία. Τέσσερις οκτάβες φωνή για την τραγουδίστρια, βέβαια, τον Nightwish. Καλησπέρα και στον Κώστα. Πέρσι ήταν καλός, λέει, ο συγκεκριμένος. Φέτος είναι ο προσπρόπερση. Ο Κώστας Ολετσισελίδης λέει ότι μακάρι να έρθει ο παιχταράς. Ο Μάκης λέει: ναι, έχουμε αλλάξει χορηγό. Ναι, για να μην έχουμε διαφυγόντα κέρδη, και αυτό το κάναμε. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Πολυκάστανο Βουίο Κοζάνης. Σούρχομαι, φίλε, σούρχομαι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τίμη από τη Χαλκίδα, ο οποίος είναι απογοητευμένος. Από χθες με κρίση πανικού, τα έχω παίξει. Ο Άρης μόνο στο μπάσκετ θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα τελειώσει. Οι παίκτες έχουν καλομάθει με τα κονέ του Λουτσέσκου, τώρα ζορίζονται. Εντάξει, παιδιά, κάθε αλλαγή είναι επίπονη όχι μόνο από αυτή την άποψη, είναι από την άποψη ότι πάντοτε την πληρώνει ο επόμενος. Έτσι είναι οι σχέσεις. Δηλαδή, σκέψου ότι είσαι παντρεμένος, χωρίζεις, θα την πληρώσει ο επόμενος ή η επόμενη. Έτσι έγινε και στο παρελθόν. Τον έφυγε ο Λουτσέσκου, ποιος την πληρώσει, ο Φερέιρα. Ο οποίος πήγε την ομάδα μια χαρά, αλλά τελικά δεν κατάφερε να στεριώσει εδώ. Στέριωσε στην Βραζιλία και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ. Ορίστε.
1: Γεια σας κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
1: Τι κάνει η αρχηγέ μου, γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Τι όλα καλά,
0: ρε. Όλα καλά, ρε φίλε.
1: Δεν τα βλέπω καλά, ρε.
0: Εσύ δεν τα βλέπεις, εγώ τα βλέπω όμως.
1: Εσύ τα βλέπεις, αλλά από μέσα το λες ότι δεν είναι καλά καθόλου.
0: Α, ξέρεις και τι λέω από μέσα μου.
1: Μη γελάς καθόλου.
0: Δεν γελάς, δεν καθόλου. Όχι, θα κάτσω εγώ να κλέπω να στεναχωριέμαι, άσε ρε τώρα.
1: Ναι. Φιλαράκι μου, ναι. Τι έγινε πάλι, η δικαιοσύνη κυνηγάει το Γιώργο, το κυνηγάει η δικαιοσύνη.
0: Α, δεν ξέρω κάτι.
1: Άμα μπει μέσα σε ένα site, βλέπω ότι η δικαιοσύνη τον έχει, πούμε, στο Δεκανίκη.
0: Θα το δούμε αυτό, φίλε. Γκολ, συγγνώμη λίγο Νίκο, η Άστον Βίλα ανοίγει το σκορ, Άστον Βίλα Φενέρα από τον Μπαχτσέ, 1-0 στο 12 λεπτό. Λέγε.
1: Για πες λίγο κάτι. Τι γίνεται με την ΠΑΕΠΑΟΚ, φίλε.
0: Τι θες να γίνει.
1: Λέω, τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Βλέπω κατάλληλα που βράζει εκεί πέρα, δεν είναι.
0: Δεν πιστεύω ότι βράζει.
1: Βράζει, φίλε μου, βράζει. Καλά κάνει και την πνίγει. Μαζί σου με καλά κάνει και την πνίγει.
0: Εγώ γιατί δεν την πνίξω.
1: Αλλά γνωρίζει πολύ καλά που βράζει το καζάνι.
0: Εγώ για ποιο λόγο να πνίξω, ρε φίλε.
1: Μα βράζει. Εδώ πέρα έχει να
0: είναι. Καλά τώρα βράζει ή σχετικά.
1: Εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έμαθα.
0: Ναι.
1: Ότι πάλι δεν κάνουν, πούμε, επίσκεψη.
0: Εθιμοτυπική.
1: Επίσκεψη ή κάτι με δεδομένα, τα οποία τα δεδομένα αυτά αρχινά να είναι πολύ, πολύ άγρια.
0: Για ποιο λόγο, μη τυχόν χάσουν από τον Ηρακλή, το κάνουν από πριν.
1: Και εγώ βλέπω πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι αυτό.
0: Με τον Ηρακλή. Καμία επικινδυνότητα.
1: Να σε πω γιατί. Από την ώρα η Καλαμάτα έφερε το αποτέλεσμα αυτό που έφερε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι ραντεβού ήταν παραμείνει αγώνος μεγαλομέτρου της Καλαμάτας. Και αυτός είναι μεγάλος με κιστάρα, να ξέρει πολύ καλά. Το γνωρίζει πολύ καλά και εσύ ακόμα. Έγινε που με ένα ψηλό μάζεμα, εγώ το λέω έτσι. Το ξενοδοχείο έμεινε όπου ο μεγαλόμετρος της Καλαμάτας. Ήταν εδώ πέρα, στην Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Καλαμάτας, ο μεγαλόμετρος. Να ξέρει πολύ καλά. Αν κάνω λάθος, δεν θα σε μην σε πάρει.
0: Δεν ξέρω, φίλε, για πες, έχει ενδιαφέρον.
1: Ήταν εδώ πέρα και μπήκαν οι τρεις παράγοντες του ΠΑΟΚ. Πάνω σχάρι ο Παπαδήμος, πάνω σχάρι η Κοζάρβα και ο γιος του. Ήταν και μια ωραία κομπανία. Δεν γνωρίζω ότι κάτι έγινε, εκεί πέρα μέσα. Δεν τα πήραν τα αυτιά μου καλά. Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω, Νίκο, τι λες. Δεν γνωρίζω, δεν έχω
1: γνωρίσει. Τα πολύ χοντρό, φίλε.
0: Ναι, λες εσύ.
1: Τα πράγματα ήταν πολύ χοντρά. Ο μεγαλύτερος της Καλαμάτας ήταν εδώ πέρα μέσα.
0: Εσύ ήταν. Απαγορεύεται, αφού είναι μεγαλομέτωχος της Καλαμάτας, δεν μπορεί να πάει.
1: Μπορεί να πάει. Ήταν όμως στο ξενοδοχείο.
0: Πού θα κάτσει στο Τσαντήρ, θα κάτσει εσύ, Νίκο? Τι είναι αυτά, βρε Νίκο μου. Στο ξενοδοχείο δεν θα πάει, πού θα πάει?
1: Ναι, μα ήταν εκεί πέρα ο άνθρωπος και καλά έκανε.
0: Πού είναι το μεμπτό δηλαδή τώρα? Μην βλέπουμε παντού φαντάσματα, βρε Νίκο μου.
1: Δεν ήθελε να πάει στη Θεσσαλονίκη, ήταν πάει. Μπορούμε στην Παρούτη.
0: Άσε μωρέ.
1: Μπορούμε στην Παρούτη.
0: Τέλος πάντων, καλά. Κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο. Το μπάσκετ, πώς το βλέπεις το μπάσκετ, φίλε μου?
0: Είμαστε λίγο χλωμοί στο μπάσκετ.
1: Άσε, φιλαράκο. Πλάκα κάνετε, φίλε. Τώρα είσαι άνθρωπος ηλικιακή, γνώριζε μου πέντε πράγματα. Πλάκα κάνετε, φίλε. Το παιχνίδι αυτό, να πούμε, έπαιξαμε μέσα στην Ουκρανία.
0: Λιθουανία.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι. Οι παίκτες μου με μαζευτήκανε σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Τώρα πλάκα κάνετε, φίλε.
0: Εγώ λέω ότι είμαστε λίγο χλωμοί. Εσύ μπορεί να λες αυτό που θέλεις, αλλά εγώ βλέπω ότι είμαστε χλωμοί, Νίκο.
1: Φιλαράκι, να σε πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος μπήκε μέσα, έβαλε το κεφάλι στον Τουρβά. Έβαλε το κεφάλι στον Τουρβά.
0: Ποιος?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Καλά έκανε, αφού ήθελε. Τον κυνήγησε κανένας να πάει?
1: Όχι, καλά έκανε.
0: Καλά έκανε, τι έκανε?
1: Όχι, καλά έκανε. Έβαλε και βάζει το Τουρβά με την προϋπόθεση να γίνει, πούμε, μια πολύ καλή αρχή.
0: Θα γίνει σιγά σιγά, έχει δρόμο. Έχει δρόμο.
1: Μπορώ να εκφραστεί ο δρόμο και
0: παρακαλώ, παρακαλώ. Να λέτε, ναι.
1: Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η FIBA και το NBA βάλαν τις βέρες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: δεν υπάρχει ανακοίνωση μέχρι στιγμής.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι και μέχρι μέσα. Δηλαδή εμπορικό κομμάτι, χρυσό γήπεδο κάνει με 100.000 κόσμο. Με 18-100.000 κόσμο. Έχει το εμπορικό κομμάτι. Έχει και τα λεφτά αυτά. Γιατί είναι τέταρτος πλούσιος στη λίστα των πλουσίων. Έχει τρεις τράπεζες που είναι μεγαλομέτωχος.
0: Ωραία. Και αυτός δεν παίζει μπάσκετ όμως. Νίκο, δεν παίζει μπάσκετ αυτός. Ναι, βρε, αγόρι μου. Ναι, δεν παίζει μπάσκετ ο Μιστακίδης όμως.
1: Ορίστε.
0: Δεν παίζει μπάσκετ ο Μιστακίδης.
1: Το μπάσκετ, φίλε μου, θα είναι μετά από το 28-29, θα είναι το νούμερο ένα.
0: Άλλο, τότε θα περιμένουμε. Θα κάνουμε μια παύση μέχρι το 28 και μετά. Κλείσε, άντε.
1: Και την ημέρα, μην το γίνετε τον μπιφτέκι όλοι σας. Μην το γίνετε τον μπιφτέκι όλοι σας.
0: Μπιφτεκάδες θα γίνουμε. Γκολ δεύτερο για την Παρί Σεζαρμέν. Μάντσεστερ, Παρί 0-2. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλό βράδυ. Για χαρά, Νίκο μου. 0-2, κυρίες και κύριοι, σαν σε προπόνηση με Τέμπελε. Έτσι, η Παρί δείχνει ακόμη μια φορά ότι ίσως είναι η καλύτερη ομάδα της τελευταίας τριετίας, θα έλεγα, με όλα αυτά τα οποία κάνει. Συνεχίζουμε εδώ να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες στον Θωμά τον Μπομπονάρη. Τα σγραμμάς είναι ανοιχτάς πάντως, έτσι, κύριε, εσύ μου κάνεις. Τέλος, στον καινούργιο λογαριασμό έχουμε τέλος προσελήνωσης. Έρχεται ένας λογαριασμός που μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Θωμάς. 572 ευρώ ΔΕΗ. Χτύπημα πάνω κάτω από τη ζώνη. Και έχει παιδιά στις ΦΠΑ, κλαίει διάφορα ΦΠΑ, χρεώσεις Δήμου. Τέλος προσελήνωσης. 572 ευρώ. Ρεΐ Μαρτώ, θα πάμε στο φεγγάρι που δεν έχουμε πάει ποτέ. Ήρθε η ώρα να πάμε. Για να δούμε. Πάμε στο φίλο, περιμένει. Έχει ωραία μηνυματάκια. Παρακαλώ.
2: Πασκάλη.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, παλικάρι μου?
0: Ναι.
2: Άκου. Αφού να τα πεις το πρωινό σου, το μεγάλο χαραστρινό από τη Χαλάστρα.
0: Φλαράκι μου, τι πράγμα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Να τον πεις αφού τα ξέρει όλα, τα σκουλίκια τα.
0: Τα χάσε, το χάσε, τελείωσε. Δεν έχει, ξέρετε, δεν υπάρχουν σοχωροχάρτια σε αυτά τα πράγματα. Ντροπή είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, καλά, επειδή σε ξέρω ότι είσαι γρήγορο σε αυτά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Αύριο πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή το πρωί.
0: Γιατί? Έλα ρε φίλε, με τη, η διαιτησία έχει δώσει 3 σφυρίγματα, τα οποία ήταν, εντάξει, τι να σου πω, όχι έδρας, κάτι παραπάνω από έδρα. Δηλαδή, ούτε ο Σπανούλης θα τα σφυρίζει τώρα. Αλλά εντάξει, οι άλλοι δεν είναι και τίποτα. Ναι. Μόνο ένας, μόνο ένα καλό παίχτη είχε μόνο οι άλλοι.
1: Ξέρεις τι, το πρωί είπα να ξαναπάρω, αλλά.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
1: Ο άλλος μας είπε κομπλεξικού, εμεί πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, και εσύ τώρα. Μην τα
1: ξέρεις τι παρατήρησα, ρε Πασχάλη. Ξέρεις τι παρατήρησα. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ομπράντοβιτς, έτσι. Πήρατε εσείς τον Όσμαν. Εγώ πιστεύω ότι. Ναι, μεν είναι παιχταράς.
0: Ναι.
1: Αλλά λόγω για τα αμυντικά του δεν τον κράτησε ο Ομπράντοβιτς. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν ξέρω αν δεν τον κράτησε για το τέτοιο. Εγώ πιστεύω
1: γιατί εσείς
0: ότι...
1: πρέπει να πάρετε κανένα δύο παίκτες για άμυνα. Το πρόβλημα είναι η άμυνα.
0: Δεν παίζει άμυνα ο ΠΑΟΚ γενικώς. Δεν είναι θεμόσμαν. Ναι. Δεν είναι θεμόσμαν.
1: Δεν μου λες να μην ξεχάσω τον Μελισσακάκη. Πώς μπορώ να το βρω στο Facebook ή στα social
0: media. Νικ Μιλ. Νικ Μιλ.
1: Ναι, Μιλ λέγουμε εδώ στη Γερμανία το γάλα.
0: Ακριβώς. Είναι ο γαλατάς του στοιχήματος.
1: Εσύ τελικά έχει μεγάλο σόι. Όλο πολλές ξαδέρφες βλέπω.
0: Φαγωθήκατε με τις κάτι. Εγώ φταίω, είναι τόσο μεγάλη ξαδέρφες, τόσο πολλές να πούμε. Εγώ φταίω.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, καλά. Δόξα Θεώ.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Το πρωί να έχετε μεγάλη υπομονή.
0: Μια χαρά, σιγά μου ρε την υπομονή. Γιατί, να σε πω κάτι, εγώ δηλαδή βλέπω λίγο τις ομάδες και εξαναγκασμού βέβαια. Αλλά δεν έχει ρε παιδί μου. Δεν είναι Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Βλέπεις την Ευρωλίγκα που, που βλέπεις άλλες ομάδες. Άλλη ποιότητα, άλλο μπάσκετ γενικώς.
1: Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός εχθές.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Άστο, δεν υπάρχει.
1: Εγώ ξέρεις γιατί είμαι έτσι με τον ΠΑΟ.
0: Γιατί?
1: Όταν θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες πρωί, τι είπα.
0: Ναι.
1: Ότι μ' αρέσει που θα έχετε αντιπαράθεση. Η Σμαράγδα είναι. Κομψήρε παιδί μου, τα λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν είναι σίγουρη, δεν λέει. Εσύ αυτό που είναι να το πεις, θα το πεις έξω από τα δόντια για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ή όπως τα λες κάθε απόγευμα, ή αυτό που λες με τα Γιαννιτσά. Αυτά δεν μπορώ. Η άλλη δημοσιογραφία. Εμένα μου τη δίνει, με τρελαίνει. Αν ακούσεις, τον έχουν κάνει τον ΠΑΟΚ θεό, λες και έχει πάρει 50 Champions League. Πά, μαλακά! Όλη μέρα ακούμε, όχι ο Καρέτας είναι ΠΑΟΞής, όχι ο Τσόλης έπαιζε εκεί, όχι. Και άλλες ομάδες δώσανε παίχτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όχι τον μπαμπά, όχι τον παππού, όχι η γιαγιά του στο τηλέφωνο. Όχι. Έλες πια.
0: Κοίταξε, είναι η πόλη τέτοια. Ρε.
1: Η πόλη, αυτό ακριβώς.
0: Είναι η πόλη αυτό τέτοια ακριβώς. Που σηκώνει τέτοια πράγματα. Είναι εξαμενή. Λέω ο κόσμος είναι τέτοιος. Εγώ δεν απορώ για αυτά τα οποία. Θα απορούσα αν δεν γινόταν αυτά. Έτσι. Εγώ εντάξει, το θεωρώ δεδομένο.
1: Πού απευθύνεσαι. Εσύ ώρες. Επειδή σε ακούω κάθε Τρίτη με το άλλο το παιδί που κάνει το αυτό. Τώρα 5 εκατομμύρια και φαγώθηκαν 3 μήνες να περιμένουν το Γιαννούλη. Επιτρέπεται.
0: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Μετά πήγες φορτώθηκες ένα σωρό δανεικούς. Αν αυτή δανεικό όπως ο Σέντρεφορ πηγαίνει καλά ή ο Κροάτης αν πάει καλά, θα τους έχεις ένα χρόνο, θα τους φέρουν καμιά άλλη ομάδα που θα έχει περισσότερα λεφτά, πάρ τους αγόρες έτους για να κάνεις και κορμό.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλάνο. Το πλάνο έχω την εντύπωση ότι γίνεται αεροπλάνο ανά πάσα στιγμή. Γιατί με ένα-δύο αποτελέσματα θα ξεχαστούν όλα αυτά που λες.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν στερεές βάσεις. Έφυγε δηλαδή
1: αυτό
0: ο ένας προπονητής και σκορπίζουν τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, αυτό
1: όπως που ακούγεται για τον. Για αυτόν που. Ποιον είχατε παλιά από την Πορτογαλία. Που είναι προπονητής τώρα και όχι να φέρουμε αυτό να φαγώθηκε ο Κουλιανός. Τον Κώστα, ποιος είναι?
0: Δεν ξέρω ποιον λες. Εγώ δεν ξέρω τι.
1: Που έχει τη Μίλαν που ήταν και τον έδειξε, μωρέ.
0: Η Μίλαν.
1: Εσύ σε εσάς έπαιζε παλιά μπάλα.
0: Α, ποιον είναι τον Κωσίσα, όλες.
1: Ναι, δηλαδή. Το μεγαλύτερο λάθος.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Γι' αυτό σου είπα, η Θεσσαλονίκη, ο κόσμος εσύ είναι τέτοιος. Είναι ευκαιριακός, επιφανειακός. Δηλαδή να φέρει έναν προπονητή ο οποίος. Έτσι, δηλαδή είναι τόσο μεγάλο όνομα, είναι τόσο επιτυχημένος, ώστε να κάνει, τι, να κάνει. Και δεν έχει ομάδα. Καλά, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, πες μου τώρα, σε παρακαλώ, τι θα προσδώσει, ας πούμε, θα κάνουν τα αποδητήρια. Πρόσεξε, θα τον φοβούνται. Θα κάνουν αυτό που θέλει κτλ. Ο Πάουκ, δηλαδή, τι έχει, ζώα έχει στα αποδητήρια. Δηλαδή, τι είναι θηριοδαμαστή. Θες ένα προπονητή που να έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, την οποία να τη σηκώνει η διοίκηση. Η διοίκηση θέτει το πρόβλημα και κάνει αυτά που κάνει. Δεν είναι κανένας άλλος. Δεν ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι με διακοπές. Ιάκωβε, με διακοπές.
1: Λέω, αυτό που έκανε ο Λιόπουλος με τον Ριμπάλντα. Το λέει, πάρε 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Το κουμάντο το κάνεις εσύ.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν το σηκώνουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να φαίνομαι εγώ. Εγώ πρέπει να φαίνομαι, όχι
1: αυτό. Αυτό ακριβώς. Έγινε Πασχάλη.
0: Να σε καλά, Ιακωβέ. Να σε καλά.
1: Βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν... καλησπέρα Πασχάλη. Όλοι μας έχουμε τις καλές και τις κακές μέρες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αποδίδουμε όλοι κάθε μέρα το ίδιο στη δουλειά μας? Πιστεύω πως όχι. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό να δείχνουμε λίγη κατανόηση. Διάβασα λάθος. Να δείχνουμε ο ένας τον άλλον, γιατί μια δύσκολη μέρα δεν καθορίζει τη συνολική προσπάθεια και την αξία κανενός. Καλή εκπομπή. Είναι πολύ γενικό το μήνυμά σου, αλλά πιο ιδιαίτερο, δεν μπορώ να συγκριθώ με έναν ο οποίος δουλεύει μια φορά την εβδομάδα, εκτίθεται μια φορά την εβδομάδα, σε σύγκριση με μένα που εκτίθομαι κάθε μέρα στη δουλειά μου, έτσι. Ο ποδοσφαιριστής, αν εννοείς αυτό, εκτίθεται κάθε φορά που παίζει μπάλα. Όλη την εβδομάδα δεν τον ενοχλεί κανένας, αλλά θα ακούσει τον πάτο του στις 2 ώρες που θα εμφανιστεί μπροστά στο κοινό. Το επιλέγεις. Έτσι είναι και οι ηθοποιοί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ένας ηθοποιός θα ανέβει πάνω στο πάλκο, θα δώσει το καλύτερο του αυτό, και ας είναι χαλασμένος και ας έχει πεθάνει και ο καλύτερος του άνθρωπος, ο καλύτερος του φίλος, ο γονιός του ή οποιοσδήποτε. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Γιατί εγώ μπορώ να γίνω ένας πολύ καλός ηθοποιός, αν παίρνω και τα ανάλογα λεφτά. Μπορώ να γίνω ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά να μην παίρνω τα ανάλογα λεφτά. Έτσι, αυτό είναι σχετικό. Το ότι εγώ έχω τη διάθεση, είμαι σε μια πολύ κακή ημέρα. Τι εννοείς πολύ κακή ημέρα, ας πούμε? Να μην έχω διάθεση, είναι καλύτερα να πω τον προπονητή μου, σε παρακαλώ μην με βάλεις. Δεν είμαι καλά. Έτσι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και αυτής της ψυχολογίας. Είμαι καλά, έχει καλός. Δεν είμαι καλά. Εγώ που έρχομαι εδώ πέρα, ας πούμε, κάθε φορά, έχει τύχει 1-2 φορές να μην είμαι καλά. Αλλά αυτό που κάνω, δεν το κάνω από αγκαρία. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Θα ζητήσω να μην έρθω για τον Α ή Β λόγο. Αλλά θα έχω λόγο. Αν δεν είναι αυτό το γενικό, δεν ήμουνα καλά σε μια δουλειά, μην πας στη δουλειά. Μην δουλεύεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας. Εάν σε υποχρεώσουν, το χρέωμα θα το φάει αυτός που σε έχει υποχρεώσει. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Ας συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα που είχαμε προχτές. Και ας τσιγκλίζουν κάποιοι και ας τρελαίνονται. Για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Λέγαμε ότι για να παίξεις μπάλα θέλει δουλειά. Τα βασικά που πρέπει να μαθαίνεις, θα μαθαίνουν και στα χωριά οι σωστοί.
0: Γκολ για την ΑΕΚ, συγγνώμη λίγο, γκολ για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είναι ο Μάγερ. 0-1, θα το δούμε όμως άμα είναι και έγκυρο. Για πες.
3: Ξέρεις, να φυλάς τα πόδια. Τα λοιπά. Θέλω να πω, ο Τσιόλης, ναι, σε ποιο λεπτό βγήκε αλλαγή με την Εθνική?
0: Δεν βγήκε όταν έπαθε τον τραυματισμό, στο 20 λεπτό κοντά.
3: Αυτό εννοώ, στο 20 λεπτό.
0: Ναι.
3: Έφαγε κανένα χτύπημα?
0: Τραβήγμα είχε.
3: Αχα.
0: Στραβοπάτησε και αυτό.
3: Εγώ στο χωριό μου και στις Μπειραρίες όταν παίζουν μπάλα, από τα πιο βασικά, ο επαγγελματίας φαίνεται από το ζέσταμα. Όσες φορές πήγαινα στο γήπεδο να δω ποδόσφαιρο, άρεσε να πηγαίνω μόνο μία ώρα τουλάχιστον νωρίτερα. Όλοι και τους άλλοι να μπουν τελευταία στιγμή, ρετσίνα, σουβλάκι, τελευταία στιγμή ντους στο γήπεδο. Όλοι οι άλλοι μου λέγανε στην παρέα, γιατί μπαίνεις νωρίς. Αυτός που ξέρει να δει μπάλα, πρέπει να δει το ζέσταμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλήθεια.
3: Ο παίχτης και αυτός που θα παίξει μπάλα, φαίνεται το ζέσταμα που κάνει. Όλοι μου λέγανε γιατί μπαίνεις εκεί. Δεν το καταλαβαίνανε.
0: Γκολ και για τη Στουτγκάρδη, συγγνώμη. 0-1 η Στουτγκάρδη.
3: Για να το πάθει αυτό ο Τσιόλης, δύο πράγματα σημαίνει. Ή το σώμα του δεν είναι καλά, ή αυτός είναι τρεις λαλούς.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα αυτό.
3: Γιατί
0: το πρόβλημα
3: δεν
0: είναι
3: ποδοσφαιριστές, εντάξει, δεν είναι επαγγελματίες. Είναι βλέμε θείασος κάποιοι και προσβάλλονται.
0: Συμβαίνουν
3: αυτή η ομάδα.
0: Συμβαίνουν και σε άλλους ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν έχουν μια ποδοσφαιρική παιδεία, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να το πούμε έτσι. Δηλαδή από μικρά παιδιά να δουλεύουν, να κάνουν, να ράνουν. Αυτό να είναι αυστηρά επαγγελματίες. Αυτό σε αυτό συμφωνώ.
3: Πασχάλη, να μιλήσουμε λίγο τώρα. Εσύ δηλαδή, όπως λειτουργεί η εθνική και κάποιες ομάδες, δεν βλέπεις ότι είναι ένα τουρλουμπούκι.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
3: Γιατί δεν το λέτε, ρε παιδιά, ότι
0: πώς και το λέμε, εμείς γινόμαστε κακοί. Άμα δεν το λένε οι άλλοι, δεν θα προλογηθώ για τους άλλους. Εμένα δεν ρώτησες και σου είπα. Για
3: θα βγαίνουν και μας λένε, βλέπουμε και έχουν δει τρελά μωρά.
0: Και θα βγαίνουν και θα λένε, τι θα κάνουμε, θα βγαίνουν και θα λένε.
3: Έχουν δει εθνική ομάδα αυτή και συγκρίνουν με την εθνική του 4, δηλαδή και δεν τρέπονται καθόλου.
0: Όχι,
3: δηλαδή
0: αυτή, πρέπει αυτή, να μην αμαρτία, είπαμε, η Ρωσιλία.
3: Συγκρίνουν εκείνους τους παίκτες με αυτά τα παιχτάκια, τα γατάκια. Δεν μπορούν να αλλάξουν μια μπάλα. Που παίζανε επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο και αυτοί κλείνονται πίσω και ακούμε τους δημοσιογράφους για δημόσιες σχέσεις και να πάρουν καμία μίζα από καμιά μεταγραφή να μου λένε.
0: Συγγνώμη λίγο, πρέπει να έχουμε πέναλτι για τη Σακτάρ. Σε ένα τάκλιν που είναι, τι να πω, δηλαδή αυτό ο παίκτη που κάνει, δεν ξέρω ποιο είναι ο παίκτη που κάνει το τάκλιν, έχουν την εντύπωση, ρε φίλε, πρέπει να είναι, το μυαλό του δεν δουλεύει. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λες, ότι είναι επαγγελματίες, είναι ποδοσφαιριστές, πώς γίνονται. Όχι, δεν πρέπει να είναι.
3: Το μόνο που παίζω την ΑΕΚ εγώ σε όλα τα παιχνίδια όταν παίζουμε καλή ομάδα είναι.
0: Πάει στο βάρο διαιτητής, πέναλτι είναι, ναι. Δεν ξέρω αν το βλέπει.
3: Άμα πες, δεν βλέπω την άδεια.
0: Όχι, λέω αν το βλέπεις, έπρεπε, τη φάση. Αλλά είναι χαζομάρα. Αν είναι ο Μικοντής, είναι για τα σκυλιά, δηλαδή. Τον πετά στα σκυλιά, στον Κιάδα.
3: Μα κάνα στοίχημα που παίζουμε πέναλτι στους αγώνες της ΑΕΚ, ειδικά τους ευρωπαϊκούς. Εντάξει, εδώ τα πνίγουν στην Ελλάδα.
0: Είναι λευκός, δεν είναι. Το 44. Ο 44, εντάξει, καταλάβαμε.
3: Ποιος είναι αυτός?
0: Μήτογλου. Νομίζω, έτσι, νομίζω, δεν ξέρω, το 44 ποιος είναι, τώρα δεν θυμάμαι. Κάποτε το φορούσε ο Μήτογλου, τώρα δεν ξέρω ποιος το φοράει. Να το δούμε, κάτσε.
3: Και κάτι άλλο για την ομάδα μου, να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχω μόνο με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν θα παίξει κανένας από τα τρελά μωρά. Τα τρελά μωρά τελικά στην Κούνια θα μείνουν. Ας είναι καλά η μανατζαρία, πάρουν κανένα φράγκο τα παιδιά τουλάχιστον. Mm-hmm. Εντάξει, δουλεύει το σύστημα, θα πάρουν αυτοί που πρέπει τις μίζες τους, τα ποσοστά τους.
0: Και κλείσει με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. Δίνει πέναλτι, βεβαίως πέναλτι. Ο Ρέλβας το κάνει. Όχι ο τέτοιος, ο Μήτογλου, παίρνω πίσω το Μήτογλου. Ο Ρέλβας, ο Ισπανός. Ο οποίος θεωρείται και από τους καλούς. Πήγαινε μου κοντή να ζητήσει τα αρέστα, τι να ζητήσει τα αρέστα. Ο άλλος πήγε, έκανε ρε φίλε, έκανε μια φοβερό τον γκολ και προσπάθεια της ΑΕΚ και πηγαίνει αυτός εδώ πέρα και τρώει τον πρόλογο. Να, τι είναι αυτή, ρε φίλε. Λοιπόν.
3: Θα πω και κάτι τελευταίο.
0: Και κλείσε, ναι, και κλείσε με αυτό, ναι.
3: Για τις εφημερίδες, αμάν αυτό το συνάφι σας, εντάξει, καταλαβαίνω. Ξαφνικά τι έκανε ο Μπράντοβιτς και τι έκανε ο Μπράντοβιτς. Έχει πάρει τρεις πεντάδες. Τους παίκτες που έχει πάρει ο Γιανακόπουλος για να κερδίσει την διαιτησία που τον πάει πήρε ο Κορδέλα δύο χρονιές. Έχει πάρει τρεις ομάδες.
0: Yeah, yeah.
3: Και μου λένε ξαφνικά ο Μπράντοβιτς και τι έχει κάνει ο Μπράντοβιτς και βρίζει και χτυπιέται στον πάγκο. Mm. Έχει τρεις πεντάδες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, αυτή η ομάδα είναι αποτυχία άμα χάσει έστω και έναν αγώνα. Και αν κερδίζει κάτω από 20 πόντους.
0: 1-1 η Σακτάρ.
3: Και θα μου λένε για τον Ομπράντοβιτς τώρα και τρελαίνουμε.
0: Ωραία. Καλό βράδυ. Κλείσε. Πρέπει να πάμε σε κομψό. Ένα επάρ.
3: Και θα μου λένε για τον Ομπράντοβιτς τώρα και τρελαίνουμε.

0: εγγύηση με μηδέν ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάρτι μεγάλο, κυρίες και κύριοι, στο Manchester, έτσι, με τους citizens να κατατροπώνονται από την Paris Saint-Germain, η οποία κάνει πραγματικό πάρτι απέναντι στον Donnarumma, που κάποτε έφυγε Ζων Ζορνά από την ομάδα τους για να πάει να μεταναστεύσει στην City του Pep Guardiola τότε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. 0-3 παρακαλώ, έτσι, για την Super Paris, με τον Ντουέ, με τον Ντεμπελέ και τώρα με τον Βιτίνια να κάνει το 3-2, συγγνώμη, το 3-0, έτσι, από τα δύο γκολ τα οποία μπήκαν μέσα σε δύο λεπτά, στο 13 και στο 15, και στο 32 ο Βιτίνια κάνει το 0-3, η περίλυπη City, η οποία είναι και πρωτοπόρος στο Champions League, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Έχουμε Aston Villa, είπαμε, Φενέρμπαξε, έχει γίνει 2-0 το σκορ, με, όπως είπαμε, με Μαντζάμπι και Νίκολας Τζάκσον, τετραφοράκλα. Το Betis Porto είναι 0-0, όπως και το Bodo Dortmund. Έχουμε Ρώμα Ρεάλ, κυρίες και κύριοι. Προηγήθηκε η Ρώμα της Ρώμης με Ντερούν και ισοφάρισε ο Κίλιαν Εμπαπέ, το αγαπημένο παιχνίδι της, παιδί της Ρεάλ. Σακτάρ ΑΕΚ, είπαμε, είμαστε στο 1-1 με τον γκολ του Μάγερ και φυσικά με τον γκολ του Πετρίνιο από πενάλτι, που έκανε, υπέπεσε ο Ρέλβας σαν να μην πω. Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-1 με τον γκολ, όπως είπαμε, το Ουντάβ Ντενίζ, έτσι, του Τούρκου παίκτη της Στουτγκάρδης. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, στο Champions League. Το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό, μπορεί να σας περιμένει, 2310-90-90-90, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54-301 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη που λέει κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι. Εντάξει τώρα, της Κίμπερλι το θέμα, εντάξει, ο Ρούμπιο αυτό ήρθε και φαντάζομαι εκπώνησε στον Πρωθυπουργό, ότι ξέρεις, επειδή έχουμε τη μία καταγγελία πίσω από την άλλη, κάπου να καταλάβεις, κάπου όπα δηλαδή, εντάξει. Τώρα βέβαια εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία γιατί και πώς, ξέρουμε όλοι λίγο πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και το λουρί της μάνας. Δεν λένε κάπως έτσι?

0: Καλησπέρα στην Αγγλία. Καλησπέρα με την καλησπέρα μας στην Αγγλία. Δίνουμε και το τρίτο γκολ της Αστον Βίλα, πάλι με Νίκολας Τζάκσον. Έλα στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Κάτι σεντερφόρια εμείς εδώ. Έλα στον ΠΑΟΚ. Θα σε προπόνηση. Όχι, θα σε προπόνηση. Εδώ η Φενέρ δείχνει να μην μπορεί. Λοιπόν, βλέπουμε αν είναι έγκυρο το γκολ, γιατί υπήρξαν κάποιες υπόνοιες, αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Είναι 3-0. Όπως είπαμε, καλησπέρα στον Κώστα, στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Στέφανο τον Μεταλίτη, ο οποίος λέει σαν εχθές δηλαδή, 13 Οκτωβρίου του 1904, η επέτειος θανάτου του ήρωα Παύλου Μελά. Δυστυχώς καμιά αναφορά σε κανένα κανάλι. Ο Παύλος Μελάς και οι Μακεδονομάχοι δεν αγωνίστηκαν για σύνθετη ονομασία. Α, έχουμε πει αυτά. Πάλι θα τα λέμε τώρα αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ότι εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα πλέον. Τώρα, ο καθένας βέβαια τάσεται υπέρ της μίας ή της άλλης κατάστασης ανάλογα το αν το αντέχει. Γκολ για την Πόρτο, Μπέτις Πόρτο 0-1, με πάρα πολύ ωραία φανέλα για την Πόρτο. Θυμίζει λίγο Λάρισα. Αλλά τώρα εντάξει, τον Παύλο Μελά τον έχουν, φίλε, θα τον ξεχάσει. Η επόμενη γενιά δεν ξέρει καν. Μα δεν διδάσκονται αυτά. Δεν υπάρχουν στο καλεντάρι το σχολικό. Τα σχολεία πλέον βγάζουν χρήσιμους ηλίθιους. Βγάζουν ρομποτάκια τα οποία γνωρίζουν με άριστα το 10, είναι γύρω στα 6 με 6,5. Για να μπορούν να υπάρχουν, να υφίστανται και να κάνουν απλά πράγματα. Αν δείτε πως είναι η παιδεία δομημένη, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Να το κάνουμε θέμα αυτό, είναι σοβαρό το θέμα και χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν και 5 πράγματα, όπως σας είπα, και για το AI το οποίο μπαίνει στη ζωή μας. Έτσι, τυχαίο δεν νομίζω. Καλησπέρα στον Γρηγόρη Κλαπανάρη, στον George the Fly, στον Γιώργο τον Σιλόπουλο. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Καλησπέρα πάλι στον Ανέστη, γιατί για να δούμε εδώ γιατί μας το λες εσύ αυτό. Συμφωνώ ότι ένας παίχτης που δεν ανταποκρίνεται σταθερά στο επίπεδο της ομάδας πρέπει να κρίνεται και ανάλογα. Άλλο όμως να μην έχει το απαιτούμενο επίπεδο και άλλο να κάνει έναν κακό αγώνα. Οι υψηλές αποδοχές δικαιολογούν υψηλές απαιτήσεις, αλλά δεν σημαίνουν ότι κάποιος μπορεί να αποδίδει πάντα το ίδιο. Εγώ μιλάω για μια κακή μέρα και όχι για μόνιμα κακή απόδοση. Δεκτών. Το να έχεις μια κακή απόδοση και όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου, ζητάς από τον προπονητή σου να σε βγάλει. Αν όμως σε βγάλει ο προπονητής σου, αν τολμήσει να θεωρήσει ότι μπορεί να σε βγάλει και εσύ του αρνηθείς, δεν πάβει να είσαι σε κακή μέρα, είσαι και κακός παίκτης συγχρονώς. Και κακός για την ομάδα σου. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι της παρούσης, αλλά παίζει και αυτό. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, δεν θα του στερήσουμε το συμβόλαιο, ούτε θα τον διακόψουμε το συμβόλαιο εφόσον δεν είσαι καλός, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα στον Χρήστο, ο οποίος λέει: ο θείος μου έχει μεγάλο θέμα με αυτούς που βγάζουν πολλά λεφτά. Να ξέρεις, αυτός θα ήταν πολύ κοντά στο να φάει πολλά λεφτά και έφαγε άκυρο και τώρα τους έχει όλους άχτη. Ο άλλος παίζει σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και δεν ξέρει να κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα. Δεν παρακολούθησα για να ξέρω ότι δεν έκανε ζέσταμα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Θλάση μπορείς να πάρεις. Συγγνώμη, θλάση μπορείς να πάθεις και ψυχολογικά, όταν έχεις ψυχολογικά. Δεν σε ακούει το σώμα σου. Το πνεύμα μπορεί να είναι πρόθυμο, δεν είναι όμως το σώμα σου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ. Και δείτε λίγο τη συμπεριφορά μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα με τη βροχή. Έχετε δει ότι σας πιάνει συχνοουρία με τη βροχή? Το έχετε παρατηρήσει? Με το κρύο, με το πρώτο κρύο, είδατε πως μαζεύεστε σε όλα τα επίπεδα. Το παρατηρείτε? Άρα αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία του μυαλού. Βλέπει ξαφνικά εκεί που είσαι στους 20-25 βαθμούς με ήλιο, να πούμε ντάγκλα και τα λοιπά, ξαφνικά βροχή, αέρας, κρύο, μαζεύεσαι, σου έρχονται όλα τα προβλήματα μπροστά σου και δεν έχεις διάθεση για τίποτα. Άρα είναι και θέμα ψυχολογίας. Για να δούμε όμως τι λέει ο συγκεκριμένος επιτετραμένος ψυχολόγος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Νίκ Μιλ κατά κόσμων, Νίκος Μελτσακάκης. Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
1: Τι είπες, καλή. Η ομάδα σου 6 γκολ έβαλε το απόγευμα. Η Λίβερπουλ.
0: Βέβαια, τι θα κάνουμε, ρε φίλε.
1: Τρία,
0: Βρήκαμε τώρα να βάλουμε εκεί πέρα.
1: Πάγα 3 τη City. Ζαλιστήκα.
0: 6-3 είναι άλλο.
1: Τώρα τρώει η City 3. Εγώ έπαιξα 3 γκολ να πάρει παρή και αυτή έβαλε 3 γκολ.
0: Είδες.
1: Είναι δυνατό.
0: Κι όμως.
1: Εντάξει, Champions League, τρελά αποτελέσματα, έτσι. Να πεις ποδόσφαιρο, πραγματικό στην ουσία. Εντάξει, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ένα μάτς τέσσερις βαθμούς. Παίζει ανοιχτά. Τι είναι η διαφορά. Γι' αυτό μου αρέσει αυτό που το κάνανε, δηλαδή με τις League Face, ρε παιδί μου.
0: Το League Face είναι καλύτερο, ναι.
1: Βέβαια. Γιατί, εντάξει, παλιά γίνονταν διάφορα. Τώρα θες τους βαθμούς, είναι τα λεφτά. Είναι πολλοί οι λόγοι που πρέπει να πάρεις το μάτς και παίζει ανοιχτά. Η Dortmund, εντάξει, δεν έχει ούτε μία επίθεση. Ούτε μία. Η Dortmund, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αυριανά για να πω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο η Dortmund μας τα χαλάει στο χθεσινό το δελτίο. Στα αλλά πάμε πολύ καλά. Να τα πούμε, Πασχάλη, μια γρήγορα τα αυριανά. 309. Κόπιο Τραμπζονσπορ. 2 γκολ, Τραμπζονσπορ, 1,5 φιλοξενούμενος. Σαλάχ. 309 Κόπιο Τραμπζονσπορ, 1,5 φιλοξενούμενος. 310.
0: Τι πιστεύεις στην Τραμζο?
1: Ναι, είναι και πολύ, πολύ καλή και χωρίς τον Σαλάχ. Είναι φέτος αυτή και η Μπεσίκτας είναι όχι οι εκπλήξεις. Ήταν ρε παιδί μου Γαλατά Φενέρ, έτσι μονοπόλιο. Ναι. Αλλά φέτος αυτές οι δύο είναι πολύ δυνατές. Και οι δύο. Και δεν είναι τόσο καλή η Φενέρ και το βλέπω κιόλας, γιατί πίστευα έχω παίξει ένα στον Βίλα και να βάλει, έχουμε δώσει κιόλας, αλλά να βάλει 2 γκολ και βάλει ήδη 3. Είναι φωτιά μπροστά η Αστον Βίλα.
0: Ναι, έχει καλή ομάδα.
1: Συνεχίζει από πέρυσι δηλαδή, δεν σταμάτησε.
0: Ένα η Έμερι, φίλε.
1: 3-15, ναι, μου αρέσει πολύ αυτός ο προπονητής. 3-15, ΤΣΚΑ Σόφιας, Μονακό, 2 γκολ Μονακό. Εδώ όφι την έβαλε αυτή ένα 5. 2 γκολ Μονακό, 3-15. Yes. 3-23, Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Θέλω να το δώσω σκέτο άσο, αλλά το πάω με άσο έχει διπλή ευκαιρία. Η οποία δίνει ένα καλό τη ποσοστό. Άσο έχει διπλή ευκαιρία. 3-23, Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Εκεί με την κατάσταση που κρατεί έξω τα γήπεδα, άμα βάλει κανένα γκολ Ολυμπιακός, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το μάτι.
0: Λες.
1: Σε αυτό το γήπεδο είσαι διαβασμένος είσαι. Ξέρεις πόσες φορές έχουν αδειάσει το γήπεδο της Μαρσέη σε εμάς που έχει παίξει.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Είναι λίγος.
1: Δεν μπορεί, είναι λίγος. Γι' αυτό όποιος θέλει είναι ένας πολύ καλός άσος. Ας το πω και ευθέως, αλλά θα το πάω με άσο και διπλή ευκαιρία γιατί παίζουμε λεφτά.
0: Ναι.
1: Και 3-30, Hoffenheim, Besiktas, over 2,5. Over 2,5 goal. 3-32, Κοπεχάγη, Μπράγκα, γκολ-γκολ ή over 2,5. 3-32, Κοπεχάγη, Μπράγκα, γκολ-γκολ ή over 2,5. Που δίνει πολύ καλή απόδοση αυτή, δεν ξέρω γιατί, ένα 60 γκολ-γκολ ή over.
0: Ποια είναι, η Hoffenheim σκοράρει?
1: Η Hoffenheim σκοράρει. Αυτή είναι, αυτή και η Φράιμπουργκ πάρα πολύ.
0: Ναι, εμφυθετικά παίζουν.
1: Θα παίξουμε, είναι το τελευταίο μας μάτς. Μάλιστα. Και 3-37 Φράιμπουργκ, Γιάμπλονετς, over 2,5. Η Φράιμπουργκ ενώ δεν έχει, ας πούμε, παίχτες, ρε παιδί μου, ακριβούς, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει ουσιαστικούς.
1: Μπροστά είναι 2-3-4, 2-3-4. Είναι πολύ επιθετική ομάδα. Πολλά over και είναι και ψηλά στη βαθμολογία, στη Γερμανία. Εξάδα πάλι, πολλά τα μάτς, αλλά θα πάμε γιατί θέλουμε να πιάσουμε ποσοστό. Όποιος θέλει αφαιρεί, όποιο μάτς θέλει.
0: Καλά, ξυπακούεται.
1: Θα ξαναπώ γρήγορα.
0: Για χτύπα.
1: Κόπιο Τραμζοσφόρ, 2 γκολ Τραμζο. ΤΣΚΑ Σόφιας Μονακό, 2 γκολ Μονακό. Μαρσέγιο Ολυμπιακός, άσο έχει διπλή ευκαιρία. Δέλτα Έψιλον, γράφει εκεί. 3-30 Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, over 2,5. 3-32 Κοπεχάγη, Μπράγκα, γκολ, γκολ, over 2,5. Και Φράιμπουργκ, Γιάμπλονετς, το 3-37, over 2,5. Η απόδοση είναι 12,27. Και πάμε στο σημερινό. Ξεκινήσαμε, έχουμε ήδη πιασμένο πρώτο μάτς, Φέγενορντ, Κόμο, γκολ, γκολ. Αυτό το πιάσαμε στο 10ο λεπτό. Ρώμα, Ρεάλ, το δεύτερο μάτς, γκολ, γκολ, πιασμένο. Άστον Βίλα, άσοχη και 1,5-3-0, πιασμένο. City Paris γκολ-γκολ είναι 0-3. Ας ελπίσουμε να βάλει ένα γκολ City.
0: Δεν τη βλέπω όμως ζεστή.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ, Χ2 και over 1,5. Αυτή τη στιγμή είναι πιασμένο γιατί είναι 1-1, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και κολλάμε στο Bodo Glimt Dortmund, το έχουμε over 2,5. Εάν κάποια στιγμή μπουν κανένα δύο γκολ στο Bodo Glimt Dortmund, όποιος θέλει και παίζει στο ίντερνετ μπορεί να καθάρει. Γιατί χτες είδαμε την Άρσεναλ να βάζει 3 γκολ στο δεύτερο, έτσι.
0: Να, δεν έχει σημασία, δεν είναι η City. Φίλε, θεωρώ ότι η πιο πλήρης ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια που βλέπουμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι η Παρίσι Ζερμέν.
1: Πάρει, ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι...
1: Και ξεκάθαρα θέμα προπονητή, έτσι.
0: Εξυπακούεται, πακολιορέντε, φίλε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, μόλις φύγαν οι φίρμες και έγιναν ομάδα, γιατί δεν ήταν ομάδα, ήταν ένα τσίρκο.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Ρε,
1: ήταν
0: έτσι.
1: Όλοι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Δεν θυμάσαι ρε, τους Γαλάκτικους στη Γαλάκτικους στη Ρεάλ. Ο καθένας έδινε μια μπάλα μόνος του, δυστυχώς. Αυτό το ποδόσφαιρο, αυτό έχει επιτάσει. Εδώ στην Ελλάδα, τι λένε, πάνε πάρε ένα όνομα για να έχεις γκέλο στον κόσμο. Κανένας δεν δουλεύει ουσιαστικά επαγγελματικά, φίλε.
1: Αλλά έτσι ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Εμείς τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ δηλαδή είμαστε η χαρά του πανηγυριού. Τσίρκο.
1: Καταρχήν.
0: Φέρε τον Μεντράν, φέρε τον. Θυμάμαι τον Μπερμπάτοφ.
1: Είστε στα καλά του, ρε Πασκάλη.
0: Ρε φίλε. Είναι στα καλά του ένα συνταξιούχο. Δηλαδή, βλέπει, ας πούμε, ο Μπερμπάτοφ ήταν συνταξιούχο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε αποδημήσει, ας πούμε, ποδοσφαιρικά. Έρχεται σε ένα περιβάλλον το οποίο ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ότι δεν μπορεί να συναγωνιστεί ούτε τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία τη Ευρώπη. Και ιδίως πριν από 10 χρόνια και. Τώρα, αν πέσει λίγο, είναι καλύτερα τα πράγματα, λίγο.
1: Μόλις τελειώσει, θα μου
0: πει. Ναι, αυτό δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Τι σαλιαρίζουμε τώρα.
1: Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Μπερμπάτοφ, όταν ήρθε και κατάλαβε που ήρθε.
0: Εναρμονίστηκε με το περιβάλλον.
1: Θυμάστε τα τελευταία μάτια που έτρωγε πίτες κόκκινες.
0: Ναι.
1: Για να κάνει διακοπές.
0: Mm-hmm.
1: Μα δεν είχε όρεξη να παίξει. Και λογικό είναι, ρε Πασκάλη, όταν παίζεις στην Αγγλία σε αυτά τα γήπεδα και έρχεσαι και πας μετά στη Νέα Σμύρνη, στη Κεσαριανή, που να πω, Ριζούπολη, τώρα τυχαία τα γήπεδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λες, πού ήρθα. Πού ήρθα, λες.
0: Ήξερε που ήρθε.
1: Ήξερε, λες, αυτά τα γήπεδα ότι υπάρχουν.
0: 100% ξέρουν αυτοί που
1: αυτός
0: έχουν.
1: Ήξερε επειδή είναι και δίπλα γείτονα.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι γείτονα, ρε φίλε. Ξέρουν γιατί τους ενημερώνονται από τους μάνατζερ τους. Ξέρεις, θα πάρουμε να πούμε 2 εκατομμύρια.
1: Πάμε να πάρουμε τα λεφτά και.
0: Πάμε να πάρουμε τώρα του κοροϊδάσου αυτού τώρα να λένε τα δικά του.
1: Πέρα την ώρα σου, εσύ.
0: Να πάρουμε έναν ακροατή λίγο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλό βράδυ, Πασκάλη.
0: Καλώ τον.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαστε.
2: Τι να κάνω, είχε αρχίσει το μάτι, έτσι μπήκα.
0: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, όλα μπάσκετ είναι.
0: Οπα.
2: Αλλά έχω και γυναίκε, ξέρει. Από του άντρε χαίρι δεν είδαμε. Μπορεί οι γυναίκε να μα βγάλουν.
0: Έτσι είναι αυτά.
2: Το λοιπόν. Μπάσκετ 55.058 Τόφας Μποντρούμσφορ.
0: Τι ώρα είναι αυτό, ρε Ευαγγελή?
2: Όλα είναι 8 η ώρα αυτά.
0: Το βράδυ ή το πρωί?
1: Καταρχήν ο κωδικός 5.058.
2: Πάντα θα το πεις.
0: 5.088 είπες?
2: 58.
0: Ναι, Φλαμ Ραπίντ.
2: Τόφας, ρε. Τόφους Μποντρούμ, τουρκικό.
0: Κάτσε ρε, γυναικείο δεν μου λες.
2: 5.058 λέω, βρε.
0: 5.058, 88 άκουσα εγώ αυτό.
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: 58, έλα.
0: Περίμενε η Τόφας. Τόφας Μπούντους Νόστ. Αυτό δεν λες.
2: Μπούντους, ναι, τέλος, όπως θες.
0: 90-85.
2: Ωραίο, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπες, 5-0-88.
0: 98-66.
2: Γυναίκες είναι γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Καλά πάμε. 5-0-83.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
2: Αυτό είναι 8, όλα 8.
0: Όλα 8. Α, Πράγα Μπούρζ.
2: Ναι.
0: 76-55.
2: Ωραία, καλά πήγαμε.
0: Ωραία.
1: Το όνομά του πώς είναι, Πασκάλε?
0: Κύριος Βαγγέλης.
1: Κύριε Βαγγέλη.
2: Ορίστε.
1: Μήπως πρέπει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να δίνεις εσύ προγνωστικά?
2: Κοίταξε, σονίζω από όλες τις αγορές.
1: Σε λίγο και εγώ και θα μας πιάσεις.
2: Καλά, θα μιλήσουμε άλλη ώρα. Τώρα στον αέρα μην τα λέμε, για τα μας τα προγνωστικά. Έγινε.
0: Γεια σου κύριε Βαγγέλη.
2: Καλό
1: βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Παρτάκια σου κύριε Βαγγέλη, έτσι.
1: Τα παίρνω κύριε Βαγγέλη.
0: Θεούλης. Θεούλης, θεούλης.
1: Και εμείς περιμένουμε τίποτα τον κλίμ του γιατί είπα και τώρα να βάλω γκολ. Έχει πιάσει γυναικείο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ, χόκκι, τένις.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά είδες η καλοσύνη ενός ανθρώπου, ναι, έτσι, ναι μεν, αλλά ναι, να συμμετέχουμε, γιατί και αυτό κάνει είναι το πιο έξυπνο από όλες τις αγορές.
1: Να σου πω και
0: αν
1: κάτι.
0: Αν ακούσεις με πέντε ανθρώπους, πάρε ένα σημείο από τους πέντε ανθρώπους, ρε φίλε.
1: Να σου πω και κάτι, πιστεύω δεν παίζει τυχαία. Κάθε εκεί στο προποτήριο και τα βλέπει, διαβάζει. Δεν παίζει, αποκλείει να παίζει τυχαία. Δεν γίνεται να παίζει.
0: Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τόσο.
1: Δηλαδή τα ψάχνει τα μάτια. Δηλαδή έχει μάθει, παιδί μου, 10 ομάδες και ασχολείται με αυτές. Πόσο, όχι όλες, δεν γίνεται.
0: Καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Οικομάνη από την Καλαμάτα. Γεια σου, Δημήτρη. Και από Καλαμάτα πλέον, γίναμε και στην Καλαμάτα viral.
1: Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλαμάτα, Δευτέρα βράδυ από πάνω μπήκε ένας φίλος μου, λέει, στο Google Earth. Ναι. Και είχε.
0: Οι δρόμοι ήταν κόκκινοι.
1: Είχε πολύ καπνό.
0: Από τα ντουμάνια.
1: Και δεν μπορούσε να δει την πόλη. πολύ καπνό, καπνίλα πολύ. Κυριακή, Δευτέρα βράδυ.
0: Ωραία.
1: Γίνονται και αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
1: Τι τραγούδι μας έχεις?
0: Α, φιλαράκι. Το ζήτησε η κυρία Δήμητρα από την Έδεσα. Γιατί γελάς?
1: Καλακερά τα πάμε.
0: Α, πες τα, πες τα.
1: Τι γίνεται?
0: Ναι, πες τα, να σε στείλει.
1: Τίποτα, κόπηκαν όλα.
0: Άπα, γιατί σε έστελνε?
1: Όχι ρε.
0: Τότε πως κόπηκαν όλα? Μας κοροϊδεύεις ρε. Α, δεν μας τα έλεγες αυτά, αγοράκι μου. Δεν μας τα έλεγες αυτά.
1: Μια φορά δοκιμάσαμε να κεράσει και να μας φάσει.
0: Κεράσε τώρα αυτά τώρα. Δεν μας τα έλεγες αυτά, Κωστάκι μου. Σαν την ταινία, ξέρεις ποια ταινία. Δεν μας τα έλεγες αυτά, Κωστάκι μου. Να δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικό.
1: Σε όλο τον κόσμο, καληνύχτα σε όλους.
0: Καληνύχτα και καλή βραδιά σε όλους. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λελίδη. Πήγαμε καλά και σήμερα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είμαστε σε καλό mood από ό,τι βλέπω. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο, το πρωί δηλαδή. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του Thrak Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.